0: Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν, δόξα σου ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημί και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία ημών, ένα και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμό, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξεγερθέντες του ύπνου, προσπίπτωμένη σε αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σε δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρασμε, Κύριε, το νου μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το εμήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστοτε πράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος, ευχαριστώ σε Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν, ου κοργίστησα μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ, ουδέ στην απολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσου συνήθως, και προς απόγνωση κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσα και δοξολογήσα το κράτος σου, και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λογιά σου, και συνένοτε σαντολά σου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινσε να εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε βασιλεύθε, παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία, εξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνωνα στην και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου ύπου. Δέξα, Κύριε, και την φωνή της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και ενωρών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινούσεως, προς ενευθύνεσαι την εκ των ρυπαρών χιλαίων μου ένεσιν, όπως καγώ κοινωνός γένομαι των φρονίμων παρθένων, εν φεδρά λαβιδών της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενων Θεών λόγων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των υπηρεμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον κλείνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου αγωγινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρινεστέσαι. Ιδούγαρ εν ανομίες την ελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεσαι με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθειαν η γάπη σας. Τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπε και καθαριστήσομαι. Πληνείς με και επιαρχαιώνα λευκανθήσομαι. Ακουτιείς με αγαλίασιν και ευφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από τον αμαρτιών μου και πάσης της ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέσαι κέντησον εν της εγκάτης μου. μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το Πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω νόμου στα σοδού σου και ασεβήσε σε επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαριάστε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το σώμα μου αναγγελεί την ανησύν σου. Ό,τι θέλει σα θυσία ανεδοκάν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσίαν δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριό σου μόσχου. Μακάρια μου με ενωδοή πορευόμενη ενώμου Κυρίου, μακάρια εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού, εν όλη καρδία ζητήσουσιν αυτόν. Ουγάρια εργαζόμενοι την ανομία εν τες οδείς αυτού επορέφησαν, σι ενε τήλωτα σαν το λάσο του φυλάξα στα σφόδρα, όφελον κατευθυνθήσαν οι οδοί μου του φυλάξα στα τα δικαιώματά σου, τότε ουμί εσχυνθώ, εν το με επιβλέ την επιφάσα στα σαν το λάσο. Εξομολογήσω μέσα εν ευθύτη τη καρδίας, εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με καταλήψε ως φόδρα, εν τίνει κατορθώς η νεότερος στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεστε τους λόγους σου, εν όλη η καρδία μου εξεζήτησα σε μία απόσμη από των εντολών σου, εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως αν μία αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου, εν τη σχύλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου, εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθειν ως επιπαντή πλούτο, εν τες εντολές σου αδελεσκήσω και κατανοήσω τα σοδού σου, εν της δικαιώμασή σου μελετήσω και επιλύσω με τον λόγο σου. Ανταπόδω στο δούλο σου, ζήσωνα και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μία τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σαδολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, το επιθυμήσω τα κλίματά σου εν πάντη καιρό. Επιθυμήσα σε υπερηφάνης, επικατάρατη εκκλίνοντας από των εντολών σου. Περίελε απεμόνιδος και εξουδένωσιν, ότι τα μαρτύρια σου εξαζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος ο δουλέσχεν της δικαιωμασής σου. Και γάρε τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί, και εσυμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσω με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς με ξύγγυλα και επικουσάς μου, διδάξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνειδησώ με και αδολεσχίσω εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακεδίας, βεβαίωσον με εν της φλόγης σου. Οδόν αδικίας απόσουσαν απ' εμού και το νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ερετισάμεν και τα κρίματά σου και πελαθόμεν. Εκολύθην της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον, όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρίβου των εντολών σου ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνον την καρδία μου στα μαρτυριά σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου το μη δυνατότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λογιόν σου στον φόβον σου. Περίελε των νοηδισμών μου υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθυμίσα τα σαντολά σου, εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθε επ' εμέ το ελαιό σου, Κύριε, το σωτηριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω πεν της ονειδίζου σημειλόγων, ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα, ότι επί της κρίμασής σου επήλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπάντως στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμουν εν πλατισμό, ότι τα σεντολά σου εξαζήτησα. Και ελάλουν εν τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ουκείς γινόμην. Και μελέτων εν τες εντολές σου ασυγάπησα σφόδρα. Και ήρια τα σχήρας μου προς τα σεντολά σου ασυγάπησα. Και δουλές σου εν τη δικαιωμασή σου. Μνήστητη των λόγων σου το δούλο σου, ανεπιλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσεν εν τη ταπεινώση μου, ότι το λόγιον σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμενε ως φόδρα, αποδέ το νόμο σου και ξέπνα. Εμνήστην των κρυμάτων σου επαιώνος, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών, των εγκαταλειπανών των νόμων σου. σαλτά ήσαν τα δικαιώματά σου εν τόπο παροικίας μου. Εμνήστην ενεκτή του όνοματός σου, Κύριε, και φύλαξα τον νόμο σου. Άφθια γεννήθημη, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μυρίσμαι, Κύριε, είπα του φυλάξαστα τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου. Ελέησον με κατά το λογιόν σου. Διαλογισά μην το σοδού σου και επέστρεψα τους πόδας μου εις τα μαρτυριά σου. Ετοιμάστην κι ου καταράχθην του φυλάξαστε τα σαντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάνη και τα του νόμου σου και πελαθώμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην, το εξομολογήστε σε επί τα κλίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτωπος εγώ εμεί πάντων των φοβμένων σε και των φυλάσσοντων τα σαντολά σου. Του ελαίου σου, Κύριε, πλήρησε γη, τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά το δούλο σου, Κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με, ότι τες εντολές σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επιμέλησα, διάδοτο το λόγιον σου επίλεξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τε Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη καρδία μου εξερευνήσω τες εντολάς σου. Ετηρώθη ως άλλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμον σε μελέτησα, αγαθών μοι ότι εταπείνωσάς με. Όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου, αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου, υπέρ χιλιάδας κρισίου και αργυρίου, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
2: Κινήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εχείρεσο επίησάν με και επλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσον με τα σαντολά σου. Υφοβμένοι σε όψονται με και φρανθίσονται ότι στους λόγους σου επίλπισαν. Έγνων, Κύριε, ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο ελαιό σου, το παρεκαλέσαι με κατά το λόγιον σου, το δούλο σου. Ελθέτως αν μη θρημίσου και ζήσομαι, ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυντήτως αν υπερήφανοι, ότι αδίκως συνόμισαν εις εμέ. Εγώ δε δολεσχίσω εν τες αντολές σου. Επιστρεψά τους αν μη φοβουμενή σε και γινώσκοντας τα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδιά μου άμμωμος εν της δικαιωμασή σου, όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπεις το σωτηριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέρυπον οι οφθαλμοί μου ισολογιών σου, λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη, τα δικαιώματά σου και παλαθόμην. Πόση εσύ είναι η μέρα του δούλου σου, πότε επίσης με εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν δόμοι παράνομοι αδολεσκίας αλούχους ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως καταδίωξάν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσάν με εν τη γη, εγώ δε εγκατέλειπον τα σαντολά σου. Κατά το έλαιό σου ζήσομαι και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου. Εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σύμπαντα δούλασα. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου είστε. Τότε αν αμπολόμηνε ταπεινώσει μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου. Ότι εν αυτής εζησάς με. Σώσει μη εγώ σώσον με. Ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ επέμεινα να μαρτωλεί το απολέσαμε, τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελεία εδών πέρας, πλεατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλην την ημέρα μελέτη μου εισπίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολή σου, ότι εις τον αιώνα εμεί εστίν. Υπέρ πάντα σου διδάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σαντολά σου εξαζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηράς εκόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου και ξέκνα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λάρυγγι μου τα λόγια σου. Υπερμέλη το στόματί μου, από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς εις απάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου, όμως ακαίσθησα που φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσαμε κατά των λόγων σου. Τα οικούσια του στόματός μου ευδόκησον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου διδαξών με. Η ψυχή μου εν τες χερσής σου διαπαντός και του νόμου σου και πελαθώμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδαμεν και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτυριά σου στον αιώνα, ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου, του ποιήσα τα δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάμευση. Παρανόμους εμίσησα, τον δρόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εσύ, στους λόγους σου επιλύπησα. Εκλείνατε επί μου πονηρευόμενη και εξερευνήσω τα σαντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμε κατά το λογιόν σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν με και σωτήσου με και μελετήσον τις δικαιωμασίες σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντα στους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου. Ότι άδικον το ενθύμημα αυτών, παραβαίνοντας αλογισάμην πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτυριά σου. Καθήλασον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σε φοβήθην. Επίεξα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδώσ με τις αδικούσιμε. Έκδεξαν τον δούλων σου εις αγαθών, μη συγκοπατησά τους αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτηριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον με το δούλου σου κατά το ελαιό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλος σου είμαι εγώ, συνετισόν με και γνώσω με τα μαρτυριά σου. Καιρός του ποιήσω το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο εγάπησα τα σαντολά σου υπέρ χρυσίων και το πάσιον. Δια τούτο προσπάσα τα σαντολά σου κατορθούμην. Πάσαν οδόν άδικον εμίσησα, θαυμαστά τα μαρτυριά σου. Δια τούτο εξερεύνησαν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτεί και συνετείνει ποιους. Το στόμα μου ένοιξα και έλκυσα πνεύμα, ότι τα σαντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

0: Επιού και φύλαξε τον νόμο σου, δίκαιωση Κύριε και ευθεία κρίση σου, εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτυριά σου και αλήθειαν σφόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος σου, τεπελάθωτο των λόγων σου εχθροί μου, πεπειρωμένων των λογιών σου σφόδρα, και ο δούλος σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξοδενωμένος, τα δικαιώματά σου και πελαθώμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξετήσω. Εκέκραξα σε σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα, εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον, του μελετάν τα λόγιά σου. Της φωνής μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήκησαν κατά δύο κοντές μια νομία, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσισαι, Κύριε, και πάσε οδύ σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου, ότι εις τον αιώνα θεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε, ότι του νόμου σου και πελαθώμη. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με, δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία, ότι τα δικαιώματά σου και ξεζήτησαν. Η εκθερμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντές με και θλιβοντές με, εκ των μαρτυρίων σου και ξέκνα. Είδωνα συνετούντας και εξεδικόμην, ότι τα λόγια σου και φυλάξαντο. Είδε ότι τα σαντολά σου ηγάπησα, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγων σε δηλίασαν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικίαν εμίσσα και ευδελιξάμην των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σας επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώς των νόμων σου και ουκέστην αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου, Κύριε, και τα σαντολά σου ηγάπησα. Εφυλάξαν ψυχή μου τα μαρτυριά σου και ηγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφυλάξα τα σαντολά σου και τα μαρτυριά σου, ότι πάσε ο δήμου εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσά το ειδέησεις μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συναντησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξα το ταχύλι μου ίνων, όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Θάνησετε η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πάν σε εντολές σου δικαιοσύνη. Γενές το ηχείρι σου του σώσαμε, ότι τα σαντολά σου ερήτησάμιν. Επεπόθησα το σωτηριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε, και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλων σου, ότι τα σαντολά σου και πελαθώμιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεόν αληθινούν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομούσιον το Πατρίδιου τα πάντα γένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, καταρθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ενανθρωπίσοντα, σταυρωθέντα τα υπερημών επιφοντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τα γραφάς, και ανελθώντα στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνεζόντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και στε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξασόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση των αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα.

Πατέρα ημών εν της ουρανής, αγιαστήσω το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννήτε το θέλημά σου ως ουρανών και από της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει ημί σήμερον, και αφεσμήν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιούν τους οφειλέντες ημών, και εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμό, αλλά ρίσαι εμάς από του πονηρού. Ιδούν ειν ποιος έρχεται το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος σου νευρίσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλι νευρίσει ραθυμούντα. Βλέπουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Θεός, διότι Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί, Κύριο και Υιό Πνεύματι, την ημέραν εκείνη τη φοβερά εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα, ουγαρίδας πότε προσεπελεύσει τη φωνή λέγουσα ειδού ανηφιό σου. Βλέπε ουν ψυχή μου μην ειστάξεις και μην εις έξω θεγκρούσα, ως επέντε παρθένε, αλλά γρύπνος καρτέρισον, εν επαντήσεις Χριστού τον Θεό εν ελαίω πίονη, και δώσει τον υφώναν τον Θεό της δόξης αυτού. Κινήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε τα πόρθη των τείχος, στο τη σωτηρία σου χείρωμα Θεοτό και παρθένε και τέβουμε. Τα συναντιών πουλάς διασκέδασον, του λαού σου τη λύπηνης χαρά μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, τον βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπηρενής του κόσμου πρέσβευε, ότι εσύ Θεοτό και ελπίσιμον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον

0: Ισον, ο αντιπαντή καιρό και πάση ώρα, ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος, Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και ξεμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προς σωτηρία της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα τάχτητα συντεύξης, και ήθινον τη ζωή ημών προς τα δαλά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον, και ρίσαι εμάς από πάσης λήψης κακών και οδύνης. Τύχησον εμάς, Αγίοι σου Αγγέλης, την εμπορευολία αυτών προηγούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμε στις ώρες πίστεως και στην επίγνωση της προσήλωσης του δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί, Κύριε και Πνεύματι, κοινήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν του Θερουβίμ και ενδοξωτέραν, ασυγκρούσα στους Σεραφείμ, την ενδιαφέρουσα ο λόγον τεκούσα, την όντως ο τόκος εμεγαλύνομεν, εν ονόματι Κύριε ευλόγησον.
1: Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε ιέμονο γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησόμε των αμαρτωλών και εις επίστασε κρίμαση, σώσουμε των ανάξιων δούλων Σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.
0: Σε ευλογούμενη ύψιστε Θεέ και Κύριε του ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών, μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδόξατε και εξαίσιον ο και στην αριθμός, τον παρασχόντα ημίν τον ύπνο εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών, και άνεσε τον κόπο της πολυμόχθους αρκός. Ευχαριστούμε Σύ ότι ούσιν απόλεσας ημάς τας ανομίες ημών, λαφιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένους ημάς ήγυρας, εις το δοξολογήσει το κράτος Σου, διόδης όπου με την ανήκα σώσου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέους ύπνου της ρυθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εισενέσεως, όπως ενθυμηθόμενα περισπάστος, άδυνε και ψάλλει και εξομολογήστε Εσύ τον πάση και από πάντα δοξαζομένο Θεό. Τον Άρχο Πατρίς και τον Μονογενή Σου Υιό, τον Παναγίο και Καθό και Ζωπιό Σου Πνεύματι, ειν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό τον Βασιλεί και Θεό ημών. Είδα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθεν ήξε η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακύριο του ποιήσαντος των ουρανών και την γη. Μη δώσεις άλλον τον πόδα σου, μη δεν ειστάξει οφυλάσσωσε. Ιδούν ειστάξει ουδε υπνώσει οφυλάσσουν Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε, επιχείρα δεξιά σου. Η μέρα σου ήλιο σου συγκάφησε, ουδέ ησυλήν τη νύχτα. Κύριος φυλάξει από παντός κακού, φυλάξει τη ψυχή σου, Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου, από τον ίν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώντας εν οίκου Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών, εν τας νηξία πάρετε τας χείρας ημών εις τα Άγια, και ευλογείται των Κύριων, ευλογήσεις η Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και την γη. Δόξα Πατρί, Κύριο και ο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αφάντος, ελέησον εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αφάντος, ελέησον εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αφάντος, ελέησον εμάς. Δόξα Πατρί, Κύριο και ο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον εμάς. Κύριε, ελάς τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρεσον της ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίες της ασθενείας ημών. Ένα και το όνοματό σου, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Δόξα Πατρί, Κύριε, και ο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτει η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου, στον ουρανό και από τη γη. Τον άρθρο ημών των επιούσεων, δώσει μη σήμερον, και άφεση μην το φιλήματα ημών, όσοι και εμείς αφήνουν τους οφειλέντες ημών, και εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι εμάς από του πονηρού. Μνήσετε Κύριος ο καθός ον δούλος σου, και ως ανεβείο ήμαρτον, συγχώρεσον ο δύς γαλαν αμάρτητος, ημείς ο δυνάμενος, και εις μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθη σοφίας φιλανθρώπος, πάντα οικονομών και των συμφέρων πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάβωσον, Κύριε, τη ψυχά σου, δούλο σου, εσύ γάρτη ελπίδα ανέθετο το ποιητή και πουλάστηκε Θεό ημών. Δόξα Πατρί, Κύριο και Πνεύματι, με τον Αγίον ανάβασο Χριστή τη ψυχά σου, δούλο σου, ενθώ και στη πόνο σου λίγου συναγμό, αλλά ζωή ατελεύτητο, κινήν και αίκη σου αιώνα στον αναμήν, μακαρίζω μέσα πάσα γενέ Θεοτό και Παρθένε, εσύ εν σίγαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών, χωριθήνε ειδόκησε, μακάριες μεν και εμείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γαρ και νυχτός πρεσβεύεις υπερ ημών, και τα σκύπτα της βασιλείας της θέση και εσύ εσκρατείνονται, δύο ανυμνούντες βόμεση, χαιρέ και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Νήσιρη Κύρια των Επελπίδη Αναστάσεως Ζωής Ιωνίου, κειμένων πατέρων και αδελφών ημών, και πάντων ευσεβία και πίστη τελειωθέντων, και συγχώρεσον αυτής πάντ πλημέλημα ακούσιοντε και ακούσιον, εν λόγω ή έργο ή κατά διάνεν πλημελθέν υπ' αυτών, κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις κλουερής, εν τόπις αναψύξεως, έθα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και συναγμός, όπου επισκοπή του προσώπου σου ευφραίνει πάντα στους απαιώνους Αγίου σου. Χαρίσε αυτής και ημί τη βασιλεία σου, και τη μέταξε να φράσουν και ονείων σου αγαθών, γλυσά περάντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση, σίγαρη ζωή ανάσταση και ανάπαυση των κειμένων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών, συνδόξανο να πέμπομεν, συν τον άρχο του Πατρί και του Παναγίου Καθό και ζωπιό σου πνεύματι, είναι και αίκη σου αιώνα στον αιώνα να μην. Υπερένδοξε επάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσέγγινε μετέραν προσευχή το Υιό σου και Θεό ημών, κέντησε να σώσει διασούρα ψυχά ημών. Ελπίζει μου, Πατήρ, καταφυγή μου Υιό, σκύπω το πνεύμα το Άγιον, τρία Αγία δόξαση. Την βάση ελπίδα μου, είσαι ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξο με από τη σκέπη σου.

0: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Δόξα Πατρί, Κύριο και Πνεύματι, και είναι και αίξιο σε όλα στον όνο να μην. Την τιμιωτέρα και χειρουβήμ και δοξωτέρα, ασυλό σε σεραφείμ, την ενδιαφέρουσα ολόκον και ακούσαν, την όντω ο τόπο σε μεγαλύνω με. Εν ονόματι Κύριο ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
0: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό τον Βασιλείο και Θεό ημών. Επακούσε ο Κύριος εν ημέρα θλίψεως. Υπερασπίσει το όνομα του Θεού Ιακώβ. Εξ τα προστήλε και βοήθεια εν εξαγίου. Εξ ιών αντιλάβει το όχι. Μισθή πάση θυσία σου και τον κάφτο μας και ανάτομα. Δώσε Κύριος κατά την καρδία σου και πάσα τη βουλή σου πληρώσε. Παλιασόμαστε από την σωτηρία σου και ονόμα του Κυρίου Θεού ημών ανησυχόμεθα. Πληρώσε Κύριος πάντα τα τίματά σου. Είναι αγνό ότι έσωσε Κύριος ο Χριστόν αυτού. Επακούσετε αυτού εξ ουρανού Αγίου αυτού. Εδυναστείς η σωτηρία της δεξιάς αυτού. Ούτε ενάρμαση και ούτε ενήθεις, εμείς δεν ονόματι Κυρίου Θεού ημών ευπαλαισόμεθα. Αυτοί συνεποδίσθησαν και έπεσον, εμείς δεν ανέστημε και ανορθώθημε. Κύριε σώσε τον βασιλέα και πάκουσον ημών, εν εάν ημέρα επικαλεσόμεθα σε. Κύριε εν τη δυνάμει σου ευπαρθήσετε ο βασιλεύς, και με σωτηρίου σου γαλλιάσετε σφόδρα. Την επιθυμία της καρδίας αυτού έδωκα σε αυτό, τη θέληση των χειλαίων αυτού, που γεστέρισα σε αυτόν. Ότι προέφθασα σε αυτόν ευλογίε Χριστότητο, έφυγε από την κεφαλήν αυτού στέφανα κλήθου τιμίου. Ζωή ητήσα τόση και έδωκα σε αυτό, μακρότητα ημερών εις αιώνα αιώνος. Μεγάλη δόξα αυτού εν σωτηρία σου. Δόξα και μεγαλοπρέπεια εν επιθύσει επ' αυτό. Ότι δώσει αυτό ευλογία εις αιώνα αιώνος. Εφρανεί αυτόν εχαρά μέρα του προσώπου σου. Ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον και εντολή του υψίστου μη σ' αλευθεί. Ευρεθεί η χείρη σου πάση της εχθρής σου, δεξιά σου ευρύ πάντα σου μισούντα σε. Ότι θύσεις αυτούς ως κλίμαν πυρός, εις καιρών του προσώπου σου. Κύριος συνοργεί αυτούς, συνταράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πυρ. Τον καρπόν αυτόν από της γης απολύς και το σπέρμα αυτόν από ιών ανθρώπων. Ότι έκλαινε σε κακά, διαλογήσαν τον βουλά, έσου μη δίνονται στήνε. Ότι θύσει αυτού νότων τη περιλήπη σου, ετοιμάζει το πρόσωπο αυτών. Υψώθητη κύριε τη δυνάμη σου, άσομα και ψαλούμε τη δυναστεία σου. Δόξα πατρί, κύριο και πνεύματι, κρίνει και αίξου σε όνα στον όνο να μην. Άγιο ο Θεό, άγιο ισχυρό, άγιο ο θάνατο, ελέησον εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον εμάς. Δόξα Πατρί, Κύριο και ο Πνεύματι, την είναι και ρίχνει στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Κυριάς ελέησον εμάς. Κύριε, ελάστε μας τι έτοιμο. Δέσποινα σου χώρι της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε τι έστειλα στην ανομίας ημών. Ένα και το ονοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί, Κύριο και ο Πνεύματι, κυρίν και αίξου σε όνας των όνων αμήν. Πάτερ ημών, ο της ουρανής, αγίστε το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννήτε το θελημά σου, σρανό και πτης γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων, δώσει μη σήμερον, και άφεση μην το φιλήματα ημών, όσοι και εμείς αφήνουν σου φιλέντες ημών, και εμείς ενέγκης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε εμάς από του πονηρού. Σώσον Κύριε το λαό σου και βρώσει την κληρονομία σου. Νίκασε βασιλεύσει κατά βάρο δρούμενο και όσων φυλάτων δεν σου αυρούσε πολίτευμα. Δόξα Πατρί, Κύριο και ο Πνεύματι, ο υψωθήσεντο σταυρό εκουσίω, τεπονίμω σου καινή πολιτεία, τους εκτιρμούς σου δώρησε, Χριστέ ο Θεός, έφρονται δυνάμεις τους πιστούς βασιλείς ημών, νικάς χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχία να έχει εντυσίν, όπλων ειρήνης αίτην αντρόπαιων, κυρήν και αίκης ους αιώνας των αιώνων αμήν, προστασία φοβερά και κατέσχυντε, μη παρήνθησε αγαθήτας ηκεσίας ημών πανήνται Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτεία, σώζει ως εκέλεσης βασιλεύει και χορήγει αυτής ουρανώθεν την νίκην, διότι έτε και στον Θεόν μόνο ευλογημένη.
2: Δόξα εν υψίστης Θεού και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκίων. Δόξα εν υψίστης Θεού και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκίων. Δόξα εν υψίστης Θεού και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκίων. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου.

ότι εσύ επάταξες πάντα στους εχθρών δάσμοι Ματέως, οδόντες αμαρτωλών συνέτριψας. Το Κυρίου σωτηρία και επιτολών σε ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθη και ύπνωσα, εξεγέρθουν ότι Κύριος αντιλήψατε μου. Κύριε με το θυμό σου ελέγξεις με, μη δέτη οργή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλους ανεπάγησαν με και επεστήριξες με την χείρα σου. Ο καίς την

Σε φορτίο βαρύ βαρύνθησαν επ' εμέ, περασώζησαν και εισάπησαν ομολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Ετελεπόρησε και κατεκάμφθηνε ως τέλος όλη την ημέρα σκυθροπάζον απορευόμην, ότι ευσώμαι πλήσεσαν επειγμάτων κι ουπές την ίσουσαν της αρκή μου. Εκακώθεν και ταπεινώθεν ως φόδρο, οριόμενο προς τον αγμό της καρδίας μου, Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου, και ως τον αγμό μου που σου καπεκρύβει, η καρδία μου ταράχθη βετέλεπέ με ισχύς μου, και το φως των οφθαλμών μου και αυτό καίστε με τεμό. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξαναντίας μου έγκυσαν και έστησαν, και οι έγκυστά μου από μακρόφεν έστησαν, και εξεβιώσονται οι ζητούντες στην ψυχή μου, και οι ζητούντες τα κακά με λάλησαν με θεότητας και δολιότητας, όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου ποιηκών και σε άλλελος σου πανίγουν το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακών και οκέχωνα το στόμα και αυτού ελεγμός ότι επί σε κυρίλπισα εσύ είσαι ακούσει Κύριο Θεός μου το είπον μήποτε επιχαρώσει με εχθροί μου και το σελευθύνε πόδες μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν ότι εγώ εισμάστηγας έτοιμος και λεγιδών μου ενωπιών μου εστί διαπαντός ότι την ανομίαν μου εγώ να αγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου, η δε εχθροί μου ζώσει και κυκρατέονται υπέρ εμέ και πληθύντησαν οι μισούτες με αδίκως, οι ανταποδιδότες με κακά αντιαγαθών, ενδιαβαλούν με επί κατά δύο παραγαθοσύνην, μη καταλήπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απέ μου, πρόσχεση στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου, μη καταλήπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απέ μου, πρόσχεση στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσέρω θρήσου, εδίψεσέ σε ψυχή μου, πως απλώσεις άρξμα γερήμων και αβάτο και ανίδρου, ούτως εν το αγιώθεν σε, το ειδήν τη δυναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσον το λαό σε περζοάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσω στην τη ζωή μου και το ονοματί σου αρώτας χείρας μου, ως εξτέατος και ποιότητος εμπλεστή η ψυχή μου και η χίλια γαλιά σου ανέσω το στόμα μου ή εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου εν της όρθρης αμελέτων εσέ ότι γεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσω με εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δεν τελάβει το δεξιά σου αυτή δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται στα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφέας, μερίδες ελοπαίκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο μνίων εν αυτό, ότι είναι

πίσω σου, εμόδεται λάβε το δεξιά σου, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασα και έτρεξα και νυχτή εναντίον σου. Εις αληθέτων επιώσει η προσευχή μου, κλείνω το όσο εις ενδέει σύν μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγγισε. Προσελογήσε με το κατεβαινόντων εις λάκων, η γεννήθηνος η άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος, όσοι τραυματίε καθεύδονται σαν τάφο, ονού καμνής εσέτη και αυτήκτης καιρός απόστησαν. Έθετο με λάκο κατά τάτο, εν σκοτεινής και εν σκέφθενά του. Επεμέπεσε ρίχθω θυμό σου και πάντα στους ματαιωρισμούς σου επήγαγες απ' εμέ. Εμάκρυνες σου γνωστός μου απ' εμού. Έθετο με ευδέλιγμα αυτής, παραδόθηκε και όχο ξεπαρευόμη. Οι οφθαλμοί μου ασθένησαν από πτωχίας. Εκέτρεξα προσέ, Κύριε, όλη την ημέρα, διαπέτασα προσέ τα σχήρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ιατροί αναστήσωση και εξομολογήσονται εσύ. Μη διηγήσε θέτησε το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσε το σκότι το θαυμάσιά σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισα. Είναι τι, Κύριε, αποθεί τη ψυχή μου, αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού. Τεχώσε με εγώ και εγκόπησε θνεότητός μου. Υψωθήσε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέβη ήλθεν οργές σου, οι φαβορισμοί σου εξατάραξαν με. Εκύκλωσόν μου ως είδωρ, όλη την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από τελεπορίας. Κύριε Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εις αληθέτων επιώσει η προσευχή μου, κλείνω το όσο εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον Αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλονθάνω πάσα σας ανταποδόσεις Αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα σας ανομία σου, τον ιόμενον πάσα σας νόσου σου. Το λυτρούμενον ευθερά σε ζωή σου, τον στεφανούντα στον ελέη και εκτιρμής, τον επιπλέοντα ευαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσε το ασαετού η νεότη σου. Ποιον ελεημοσύνα ο Κύριος και κρίμα πάση τη αδικουμένη, εγνώρισε τα σοδού αυτού το Μωυσή, τη ει Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Υπτήρμον και λέημον ο Κύριος, μακρόθυμο και πολύ ελαιός, ο Χριστέλος οργιστήσατε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύει. Ο κατά τας ανομίας ημών επίησαν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκιν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού

καθώς ηθήρει πατηριός, ο πτήρης εκείρος τους φοβωμένους αυτών, ότι αυτός έγνοτα πλάσμα ημών, εμνήστε ότι χούσας μεν, άνθρωπος ως ηχόρτος ημέρα αυτού, ως άνθρωπος το αγρούμτος εξανθήσει, ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και όχι υπάρξει, του καπηγνώσετε έτη των τόπων αυτού, το δέλος, το Κυρίο από του αιώνος και ως το αιώνος επί τους φοβωμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού η ποιήσιον, της φυλάσσωσε την διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού το ποιήσα αυτάς. Κύρισαν του ουρανού η τίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντας το λόγον αυτού, το ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού ή ποιούντας το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν πάντη τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο, εν πάντη τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εισάκουσα της προσευχής μου, ενώτησε την δύση μου και αληθεία σου, εισάκουσόν με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει στι κρίσει μετά του δούλου σου, ότι ο δικαιωθήσε τον οποίον σε πάσα ζών, ότι κατεδίωξε ο εχθρό τη ψυχή μου, εταπείνωσε νησχήν τη ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινή στου νεκρού αιώνου, και κηδίωσε επ' εμέ το πνεύμα μου, ενώ μη εταράχθη η καρδία μου, εμνήστε ημερών αρχαίων, εμελέτησε πάση τη έργη σου, εμποιήμασε των χειρών σου μελέτων, διαπέτασε προσέτα χείρα μου, η ψυχή μου ως γέννη δρόση, τα χείρις αφουσών μου, Κύριε, εξέλεπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου, Θεέ μου, και ομοιωθήσου με τις καταβαίνωσεν εις λάκων. Ακουστών ποιησών με το πρωί του ελαιός σου και επισύλπισον. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε, ότι προσέειρα τη ψυχή μου. Εξελούμε από τον εχθρό μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, το πνεύμα στο ταγαθό να οδηγήσω με γη ευθεία, ένε και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου, εξάξεις εκθλίψω στη ψυχή μου, και εν το ελέησο εξολαυθρέψω στους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους λίβοντας στη ψυχή μου, ότι εγώ δουλός σου ημί, εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθό να οδηγήσω με γη ευθείων. Δόξα πατρική, Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, επί σε Κύριε έλειπησα μη κατεσχυνθήνης τον αιώνα, εν τη δικαιοσύνη σου ρίσαμε και εξελούμε, κλείνω μπρος με το ου σου και σώσον με. Και ενώ μη θεών υπερασπιστήν και εις τόπον οχυρών του σώσε με, ότι στερέωμά μου και καταφυγή μου εισύ. Ο Θεός μου ρίσε με αχυρός αμαρτωλού, αχυρός παρανομούντος και αδικούντος, ότι εσύ υπομονή μου, Κύριε, Κύριε, ελπίζουμε εκ νεότητός μου. Επί σε επιστηρίχθηρε απογαστρός, εκ κοιλίας μητρός μου, σύ μου εισκεπαστής, εν σύ ύμνησής μου διαπαντός. Όσοι τέρασε γεννήθην της πολλής και σύ βοηθός κρατεός, πληρωθεί του το στόμα μου ενέσεως, όπως υμνήσουν τη δόξαν σου, όλην την ημέρα τη μεγαλοπρέπειάν σου. Μη απορρίψεις με εις καιρόν γύρος, εν το εκλείπην την ισχύ μου μη εγκαταλείπεις με. Ότι είπον οι εχθροί μου εμή και οι φυλάσσοντες στην ψυχή μου, ευουλεύσονται επί το αυτό λέγοντες, ο Θεός εγκατέλειπεν αυτόν, καταδιώξατε και καταλάβετε αυτόν, ότι ο και στην οριόμενος, ο Θεός μου μη μακρύνεις απ' εμού, ο Θεός μου εις την βοήθειά μου πρόσχες, εσχυνθήτωσαν και εκλυπέτωσαν οι ενδιαβάλλοντες στην ψυχή μου, περιβολέστουσαν ισχύνιεν και εντροπήν οι ζητούντες τα κακάμι. Εγώ δε διαπαντός ελπιώ επί σε και προστήσω επί πάσαν την ένεσήν σου. Το στόμα μου αναγγελεί την δικαιοσύνη σου, όλη την ημέρα την σωτηρίαν σου. Ότι ουκ έγνων γραμματείας, εισελεύσομεν την αστεία Κυρίου, Κύριε μνηστήσω με τη δικαιοσύνη σου μόνο. Ο Θεός μου αεδιδαξάς με εκ νεότητός μου και μέχρι του νυν απαγγελώ τα θαυμάσια σου. Και ως γύρος και πρεσβείου, ο Θεός μου μη εγκαταλείπεις με, έως αν απαγγελώ το βραχίωνά σου τη γενεά πάση τη ερχομένη. Τη δυναστεία σου και την δικαιοσύνη σου, ο Θεός, έως των υψίστων, αεποιησάς με μεγαλεία, ο Θεός της ομοιώσει. Όσας έδειξάς με θλίψεις πολλάς και κακάς, και επιστρέψας εζωοποιησάς με και εκ των αβύσσων της γης ανοιγαγές με. Επλεώνασας επ' εμέ την μεγαλοσύνη σου, και επιστρέψας παρακάλεσάς με, και εκ των αβύσσων της γης πάλιν ανοιγαγές με. Και γάρ εγώ εξομολογήσω μέση εν λαϊς Κύριε, εν σκεύεση ψαλμού την αλήθειά σου ο Θεός. Ψαλώσει εν κιθάρα ο Άγιος του Ισραήλ, αγαλιάσου τα χείλη μου όταν ψάλουσι, και η ψυχή μου είναι λυτρώσου. Έτι δε και η γλώσσα μου όλη την ημέρα μελετήσει την δικαιοσύνη σου, όταν εσχυνθώσει και εντραπώσει ζητούντες τα κακάμι. Ο Θεός το κρίμα σου το βασιλείδος και την δικαιοσύνη σου το Υιό του βασιλέως, κρίνει το λαό σου εν δικαιοσύνη και τους πτωχούς σου εν κρίση. Αναλαβέτω τα όρη ειρήνη το λαό και η βουνή δικαιοσύνη, κρίνει τους πτωχούς του λαού και σώσει τους Υιούς των πενήτων και ταπεινώσει συκοφάντην. Και συμπαραμενεί το ηλίο και πρώτη σελήνης γενεάς γενεών. Καταβίσεται ως ιετός επί πόκων και ως εισταγόνης τάζουσα επί την γην. Ανατελείνται τις ημέρες αυτού δικαιοσύνη και πλήθος ειρήνης έως σου αντανερεθεί η σελήνη και κατακυριεύσει από θαλάσσης έως θαλάσσης και από ποταμών έως περάτων της οικουμένης. Ενώπιον αυτού προπεσούνται αιθίωπες και οι εχθροί αυτού έχουν λήξουσι, βασιλείς θαρσής και νήσι δώρα προσίσουσι, βασιλείς αράβων και σαβά δώρα προσάξουσι. Και προσκυνήσου σε αυτό πάντε σε βασιλείς της γης, πάντα τα έθνη δουλεύσου σε αυτό, ότι ερίσα το πτωχόν εκδυνάστου και πένιτα, όχι υπήρχε βοηθός. Φύσετε πτωχού και πένιτος και ψυχάς πενίτων σώσει, εκτόπου και εξ αδικίας λυτρώσετε τας ψυχάς αυτών, και έντιμον το όνομα αυτού ενώπιον αυτών, και ζήσετε και δοθήσετε αυτό εκ του χρυσίου της αραβίας, και προσεύξονται περί αυτού διαπαντός, όλη την ημέρα ευλογήσου συν αυτόν. Έστε στηρίγμα εν τη γη επάκρον των ωραίων, υπεραρθίσετε υπέρ των Λίβανων ο καρπός αυτού, και εξανθίσου συν εκπόλεως ως η χόρτος της γης. Έστε το όνομα αυτού ευλογημένον εις τους αιώνας, πρώτου ηλίου διαμένει το όνομα αυτού, και εν ευλογηθήσονται εν αυτό πάση φυλέ της γης, πάντα τα έθνη μακαριού συν αυτόν. Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ο οποίος θαυμάσει αμόνος και ευλογημένον το όνομα της δόξης αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος και πληρωθήσετε της δόξης αυτού πάσα η γέννητο γέννητο, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ως αγαθός ο Θεός το Ισραήλ της αυτές την καρδία, έμουδε παραμικρόνες ελεύθεσαν υπόδες, παρολίγων εξεχύθη τα διαβήματά μου, ότι εζήλωσε επί της ανόμης ειρήνην αμαρτωλών θεωρών, ότι ουκές την ανάδευση σαν το θανάτο αυτών και στερέωμα ετοιμάστη γι' αυτών, εν κόφης ανθρώπων κι εσύ και μετά ανθρώπων μαστιγωθήσονται, δια τούτο εκράτησαν αυτούς η υπερηφανία αυτών εις τέλους, περιεβάλλοντο αδικίαν και ασέβειαν εαυτών. Εξελεύσετε ως εξθέατος η αδικία αυτών, διήρθουσαν εις διάθεσιν καρδίας, διανοήθησαν και ελάλησαν εν πονηρία αδικίαν εις το ύψος ελάλησαν. Έθιντο εις ουρανών το στόμα αυτών και η γλώσσα αυτών διήρθεν επί της γης. Δια τότε επιστρέψει ο λόγος μου εντάφθα και η μέρε πλήρης ευρεθίσονται εν αυτής. Και είπων πως έγνω ο Θεός και η έστη γνώσης εν το υψίστο. Ιδού ούτι οι αμαρτωλοί και οι ευθυνούντες εις τον αιώνα κατέσχουν πλούτου. Και είπα άρα ματέωσε δικαίωσα την καρδία μου και ενυψάμιν εν αθώης τας χείρας μου. Και γενόμιν με βαστιγωμένους όλην την ημέραν και ο έλεγχός μου στας πρωίας. Ή έλεγον διηγήσω με ούτως ιδού τη γενεά των ιών σου εισυνθέτηκα. Και υπέλαβον του γνώνε τούτο κόπουσε στην ενώπιόν μου. Έως σου εισέλθω εις το αγιαστήριον του Θεού και συνόης τα έσχατα αυτών. Πλην δια τας δολιότητας αυτών έθω αυτής κακά, κατέβαλες αυτούς εν το επαρθήνε. Πώς εγένοντο εις ερήμου στην εξάπεινα, εξέλιπον απόλλοντο δια την ανομίαν αυτών. Όσοι εν ύπνιον εξεγυρωμένου, Κύριε, εν την πόλη σου την εικόνα αυτών εξοδενώσεις. Ότι εξεκάφθη η καρδία μου και οι νεφροί μου ηλιώθησαν, καγώ εξοδενωμένος και οκέδνων. Την όδησε γεννήθην παρασύ καγόδια παντός μετά σου. Εκράτησα τη χειρό τη δεξιά μου και εν τη βουλή σου οδήγησά με και με τα δόξης προσελάβουμε. Τι γάρμη υπάρχει εν το ουρανό και παρασέ τι θέλησα επί της γης. Εξέλιπεν η καρδία μου και η σάξ μου, ο Θεός της καρδίας μου και η μερίς μου ο Θεός εις τον αιώνα. Ότι ειδού οι μακρύνονται σε αυτούς από σου απολούνται, εξολόθρευσας πάντα τον πορνεύοντα από σου. Εμείδε το προσκολάστη το Θεό αγαθόριστη. Τίθεσθεν το Κυρίο την ελπίδα μου, του εξαγγείλεμε πάσα στα σενέση σου, εν δεσπύλες της θυγατρός Σιών. Ινατί ο Θεός από όσου εις τέλους, οργίστη ο θυμός σου επί πρόγατα νομίσου. Μνήσιδε τη συναγωγή σου εις εκτίσου απαρχής, ελυτρός ο ράδων κληρονομία σου, όρος Σιών τούτο ο κατεσκήνωσος εν αυτό. Έπαρον τα σχήρα σου επί τας υπερηφανίας αυτών εις τέλους, όσα επονειρεύσε το ο εχθρός εν το Αγίου σου, και ενεκαυχήσε το ημισούντεσαι εν μέσω της εορτής σου. Έθετο τα σημεία αυτών σημεία και ουκ έγνωσαν όσοι στην έξοδον υπεράνω, ως ενδρυμό ξύλων αξίνες εξέκοψαν τα στήρας αυτής επί το αυτό, εν πελέκη και λεξευτηρίο κατέραξαν αυτήν. Εν επήρησαν επειρή το αγιαστήριόν σου εις την γην ευεβήλωσαν το σκήνωμα του ονόματός σου. Ήπον εν την καρδία αυτών εσυγένεια αυτών επί το αυτό, δεύτε και καταπαύσουμεν πάσα στα εορτάς του Θεού από της γης. Τα σημεία αυτών ουκίδωμεν ουκές την έτη προφήτης και ημάς ουγνώσετε έτη. Έως πότε ο Θεός ον ιδίοι ο εχθρός, παροξενεί ο υπεραντίος το όνομά σου εις τέλους. Ινατί αποστρέφεις την χείρα σου και την δεξιά σου εκ μέσου του κόλπου σου εις τέλους. Ο δε Θεός βασιλεύς ημών προαιώνων, ηργάσα το σωτηρίαν εν μέσω της γης. Σύ εκρατέωσες τη δυνάμη σου την θάλασσαν, σύ συνέτριψες τα σκεφαλά των δρακόντων επί του ύδατος, σύ συνέθλασες την κεφαλήν του δράκοντος, έδουκας αυτόν βρώμα λαής της Αιθίωψη. Σύ διέριξες πηγάς και χυμάρους, σύ εξήρανας ποταμούς ηθάμ. Σύ εστίν η ημέρα και σύ εστίν η νύξ, σύ κατερτήσω φαύσιν και ηλίον. Σι επίησας πάντα τα ωραία της γης, θέρος και έαρση έπλασες αυτά. Μνήσιδε ταύτης εχθρός ονείδησε τον Κύριον και λαός άφρον παρόξενε το όνομά σου. Μη παραδώς της θηρίης ψυχήν εξομολογουμένη σοι, των ψυχών των παινίδων σου μη επιλάθει εις τέλους. Επίβλεψουν εις εν διαθήκην σου, ότι επληρώθησαν οι εσκοτισμένοι της γης υπονομιών. Μία αποστραφή το ταπεινωμένος και κατησχημένος, τοχός και παίνης ανέσωσε το όνομά σου. Ανάστα ο Θεός, δίκασον την δίκη σου, νήσιδε του ονειδισμού σου του υποάφρονος όλην την ημέραν. Μη επιλάθη της φωνής των ηκετών σου, η υπερηφανία των μισούντων σε ανέβη διαπαντός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Κίνη και Άγιε και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Κινήν και Άγιε και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εξομολογησόμεθα ασύ ο Θεός. Εξομολογησόμεθα ασύ και επικαλεσόμεθα το όνομά σου. Διηγήσω με πάντα τα θαυμάσια σου. Όταν λάβω καιρόν εγώ ευθύτητας κρινώ. Ετάκι η γη και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Εγώ εστερέωσα τους στήλους αυτής. Είπα τις παρανομούς μη παρανομείτε και τις αματάνους μη υψούτε κέρας. Μη επέρατε εις ύψος το κέρας ημών και μη λαγείτε κατά του Θεού αδικίαν, ότι ούτε εξ εξόδων, ούτε από δυσμών, ούτε από ερήμων ουραίων, ότι ο Θεός κριτής εστί, τούτον ταπεινή και τούτον υψή, ότι ποτήριον εν χειρί Κυρίου είναι ο ακράτου, πλήρες κεράσματος και έκλειναν εκ τούτου εις τούτο. Πλήνω τριγίας αυτού ουκ εξεκενώθη πείονται πάντες οι αμαρτωλοί της γης. Εγώ δε αγαλιάσουμε στον αιώνα ψαλό του Θεού Ιακώβ, και πάντα τα κέρατα των αμαρτωλών σε θλάσσου και υψωθήσετε το κέρας του δικαίου. Γνωστός εν τη Ιουδαία ο Θεός, εν το Ισραήλ μέγα το όνομα αυτού, και γεννήθη εν ειρήνη ο τόπος αυτού και το κατοικητήριον αυτού εν Σιών. Εκεί συνέτριψε τα κράτη των τόξων, όπλων και νοφέαν και πόλεμων. Φωτίζει εσύ θαυμαστός από ωραίων αιωνίων, εταράχθησαν πάντες η ασύνετη την καρδία. Ύπνωσαν ύπνων αυτών και ουχ έβρουν ουδέν πάντες οι άνδρες του πλούτου τε σχετσίν αυτών. Από επιτιμήσεως ο Θεός Ιακώβ, ενίσταξαν οι επιβεβικότες της ύπης. Σύ φοβερός σύ και τίσε της της ετέση, από τότε η οργή σου. Εκ του ουρανού οικούδησας κρίσιν, γη εφοβήθηκε εισήχασεν, εν του αναστήνε εις κρίσιν των Θεών, του σώσε πάντα στους πραείς της γης. Ότι ενθύμιον ανθρώπου εξομολογήσε τέση και εγκατάλειμμα ενθυμίου εορτάσεσαι, εύξεστε και απόδοτε Κυρίω το Θεό ημών, πάντες η κύκλο αυτού Ιησούς ειδώρα, το φοβερό και αφαιρουμένο πνεύματα αρχόντων, φοβερό παρά της βασιλεύσης της γης. Φωνή μου προς Κύριον ετέκραξα, φωνή μου προς τον Θεόν και προσέσχημη. Εν ημέρα θλίψεώς μου τον Θεόν εξεζήτησα, τες χερσί μου νυκτός εναντίον αυτού και ουκ υπατήθην. Απεινή να το παρακληθήν η ψυχή μου, εμνήσθην του Θεού και εφράνθην, ειδωλέσχησα και όλιγο ψύχησε το πνεύμα μου. Προκατελάβω το φυλακάσι οφθαλμί μου, εταράχθην και ουκ γλάντισα, διαλογισά μην ημέρας αρχαίας, και έτη αιώνια εμνήσθην και εμελέτησα. Νυκτός μετά της καρδίας μου ειδωλέσχουν και έσκαλε το πνεύμα μου. Μη εις τον αιώνα απόσετε Κύριος και ού προστήσει το ευδοκί σε έτη ή εις τέλος του έλεος αυτού αποκόψει συνετέλεσε ρήμα από γενεάς εις γενεάν. Μη επιλύσετε του εκτηρήσε ο Θεός ή συνέξεν τη οργή αυτού τους εκτιμούς αυτού. Και είπα νυν ηρξάμην ούτω η αλίωσης της δεξιάς του υψίστου. Εμνήσθεν των έργων Κυρίου ότι μνηστήσουμε από τις αρχής των θαυμασίων σου και μελετήσω εν πάση της έργη σου και εν της επιτιδεύμασής σου αδελεσχή σου. Ο Θεός εν το Αγίο σου η οδός σου, της Θεός μέγας ως ο Θεός ημών. Σύ ο Θεός ο ποιόν θαυμάσια, εγνώρισες της λαής την δύναμή σου, ελυτρώσε εν το βραχιονί σου των λαών σου, του Ιούς Ιακώβ και Ιωσήφ. Είδωσαν σε είδατα ο Θεός, είδωσαν σε είδατα και εφοβήθησαν, εταράχθησαν άβυσι. Λήθος ηχούς υδάτων, φωνήν έδωχαν εν εφέλε, και γάρτα βέλη σου διαπορεύονται. Φωνή της βροντής σου εν το τροχό, έφεραν αστραπές σου τη οικουμένη, εσαλεύθηκε έντρομος, εγεννήθη η γη. Εν τη θαλάσσια οδή σου και ετρίβη σου εν είδαση πολλής, και τα ίχνη σου ουγνωστήσονται. Οδήγησας ως πρόβατα των λαών σου εν χειρί μου εσύ και Άρων. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και Άγιε και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

0: Τον δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αη και εις αιώνας των αιώνων, αμήν. Προσέχετε λαός μου τον νόμο μου, πλύνετε το ούσι μου, εις τα ρήματα του στόματός μου. Ανοίξαν παραβολές στο στόμα μου, φταίξαμε προβλήματα παρχής. Όσα ακούσαμε και έθνομε, αυτά και πατέρες ημών διηγήσαν το ημίν. Πού και κρύβει από τον τέκνον αυτόν εις γενεάν ετέραν, απαγγέλλοντας τις ενέσεις του Κυρίου και τας δυναστείας αυτού και τα θαυμάσαι αυτού επίησε. Και ανέστησε μαρτύρων ο Ιακώβ και νόμον έθετον εις Ισραήλ. Όσαν δηλώδη της πατράς ενημών του γνωρίσε αυτά της εις αυτόν, όπως αγνώ γενεά ετέρα είδε χρυσόμοι και να στήσονται και απαγγελούσαν αυτά της εις αυτόν. Ειν αθώοντε επί των Θεών την ελπίδα αυτών και η μη επιλάω των έργων του Θεού και της εντολάς αυτού εξητήσωση. Είναι μη γένονται όσοι πατέρες αυτών γενεά παλαιά και παραπικραίνουσα. Γενεά έτσι σου κατεύθυνε την καρδία αυτής και ούκε πιστώθη με το Θεού το πνεύμα αυτής. Ή Εφραίμ εντείνονται σκευάλλοντες τόξεις, εστράψαν εν ημέρα πολέμου. Ούκε φύλαξαν την διαθήκη του Θεού και εν το νόμο αυτού που υβουλήθησαν πορεύεστε. Και επιλάβουν των ευεργεσιών αυτού και των θαυμαστείων αυτών έδειξαν αυτής εναντίον των πατέρων αυτών αιπίησε θαυμάσιαν και Αιγύπτο εν πεδίο τάνεως. Διέριξε θάλασσα και δίγαγεν αυτούς, παρέστησεν ύδατα όσοι ασκούν και οδήγησεν αυτούς την εφέλη μέρα σε όλη τη νύχτα εμφωτισμό πυρός. Διέριξε πέτρα εν ερήμο και επότισεν αυτούς ως ένα βίσο πολύ και εξήγαγε είδωρε εκ πέτρας και κατήκαγε ενός ποταμούς ύδατα. Και προσέθε το αίτητο αμαρτάνιν αυτό, παραπίκραν τον ύψον έναν ίδρο και ξεπήρασαν τον Θεό εν της καρδίας αυτών, του αίτησε βρώματα τις ψυχές αυτών. Και κατελάλησαν το Θεό και είπων, μη δυνήσετε ο Θεός, τιμάσε τράπεζα νερή μου. Επί πάταξε πέτραν και ρίσαν υδατά και χείρεμα και κατεκλήσησαν, μη και άρθον δύνατε δούνα ή ετοιμάσε τράπεζα τον λαό αυτού. Διέτω το οίκουσι Κύριος και ανεβάλετο και πήρα νύχθεν Ιακώβ και οργή ανέβηκαν Ισραήλ. Ότι ούκο πίστευσαν το Θεό, δε ήλπισαν επί το εσωτήριον αυτού. Και νετήλε τον εφέλες υπεράνωθεν και θύρας του ουρανού ανέωξε και έβρεξε ναυτής μάνα φαγήν, άρ τον ουρανού έδωχε ναυτής. Άρ τον αγγέλων έφαγην άνθρωπος, επιζητισμόν απέστειλεν αυτούς στις πλησμογή, απήρεν ότον εξ ουρανού και πήγεν εν δυνάμαι αυτολίβα και έβρεξεν επ' αυτούς όσοι χούν σάρκας, όσοι άμα θαλασσών επί την άπτερωτά. Και επέπεσαν μέσω της παρεμβολής αυτών κύκλο των σκηνωμάτων αυτών και έφαγαν και ενεπλήσαν σφόδρα και την επιθυμία αυτών είναι γεναυτής ούκ εστερήθησαν από τις επιθυμίες αυτών. Έτι της βρώσεως σούσε το σώματι αυτών και οργή του Θεού ανέβη από αυτούς και απέκτηνε εν της πλήωσιν αυτών εν της εκλεκτής του Ισραήλ συνεπόδησεν εν πάση τούτης ήμαρτον έτη και ούκ επίστεψαν εν της θαυμασίης αυτού. Και εξέλιπον η ματαιότητα η μέρα αυτών και τα αίτια αυτών με τα σπουδής. Όταν απέκτηναν αυτούς, τότε εξεζήτουν αυτών και επέστρεφον και όρθιζαν προς τον Θεό και εμίσθαιναν ότι ο Θεός βοηθός αυτών εστί και ο Θεός λυτρωτής αυτών εστί. Και γάπησαν αυτών εν το στόματι αυτών και τη γλώσσα αυτών εψεύσατο αυτό, η δεκαρδία αυτών ουκ ευθεία μετ' αυτού, ουδέ πιστώθησαν τη διαθήκη αυτού. Αυτός δε συνηκτήσμων και ηλάσσει τις αμαρτίες αυτών και ούτε αυθέει και πληθυνεί τον αποστρέψε των θυμών αυτού και ουχή εκάψει πάσα την οργήν αυτού και εμείς και έτης άρξε ότι σάρξε εσύ πνεύμα παρευόμων και ούτε επιστρέφων πως άκης παρεπίκρινον αυτόν εν τη ιερή μου παρόργησαν αυτόν εν γη ανίδρων και επέστρεψαν και επήρασαν τον Θεόν και τον Άγιον το Ισραήλ παρόξηναν. Κι ούκε μίσαν τη χειρός αυτού ημέρας της λυτρώσωτα αυτού σε χειρός λίγοντος. Ως έθετο εν Αιγύπτο τα σημεία αυτού και τα τέρατα αυτού εν πεδίο τάνεως και μετέστρεψαν εις αίμα τους πατοπμούς αυτών και τα ομβρήματα αυτών όπως μνηπίωσιν εξαπέστρεναν ας αυτούς και νεόμυνα και κατέφαγεν αυτούς και βάτραχον και διέφθυρεν αυτούς. Και έδωκε τη ρησίου τους καρπούς αυτών και τους πόνους αυτών τη ακρίδη, απέκτηναν χαλάσει των άμπελων αυτών και τα σηκαμίνωσε αυτών την πάχη, και παρέδωκε εις τη χάλαζαν τα κτηνή αυτών και την ύπαρξε αυτό το πυρί. Εξαπέστηλνε σε αυτούς οργή θυμού αυτού, θυμών και οργήν και θλίψην αποστολή διαγγέλων πονηρών, οδοποίησε τρίπον τη οργή αυτού, σου κεψέψα το αποθανά των ψυχών αυτών, και τα κτίνη αυτών εις θάνατον συνέκλεισεν, και πάντα ξεπά πρωτότοκον η Αιγύπτο από αρχή παντός πόνο αυτών, εν τη σχηνόμαστε συνηθχάν, και πήρεν ως πρόβα των λόγων αυτού, και ανοίγα γεν αυτούς ως υπήμιον ερημού. Και οδήγησαν αυτούς επελπίδι και δηλίατσα, και τους εχθρούς αυτών επκάλυψε θάλασσα, και εξησύγαγεν αυτούς εις όρος αγιάσματος αυτού, όρος τούτο εκτίσε το η δεξιά αυτού, και εξέβαλαν από προσώπου αυτών έθνη και κληροδότησαν αυτούς εν σημείο κληροδοσίας, και κατεσχήνωσαν τη σκηνόμαση αυτών τα σφυλάν στο Ισραήλ, και πείρασαν και παρεπίκραν των θεών των ύψιστων και τα μαρτύρια αυτού και φυλάξαντο, και απέστρεψαν και υθέτησαν, καθώς οι πατέρες αυτών μετεστράφησαν εις τόκον στρεβλών, και παρόγγισαν αυτών εν της βουνής αυτών, και εν της λυπής αυτών υπαρεζήλουσαν αυτών. Ήκουσαν ο Θεός και περίδε, και εξουδένισε σφόδρα τον Ισραήλ, και από όσο τον σκηνή συλλόγων σκήναμα κατεσχήνωσαν ανθρώπις, και παρέδειξαν εις αιχμολωσία την ισχύν αυτών και την καλονήν αυτών εις σειράς εχθρών. Και συνέκρισαν εν ροφέα των λόγων αυτού και την κληρονομία αυτού υπερίδε, τους νεανίσκους αυτών κατέφαγε πυρ, και παρθένια αυτών υπεπενθύθησαν. Ιερείς αυτών εν ροφέα έπεσον και εχείρα αυτών οκλεφθήσονται, και εξηγέρθη ως ο υπνών Κύριος, ως δυνατός υπερπαλικός εξήνου, και πάταξε τους εχθρούς αυτού εις τα οποίης όνειδος αιώνιον εδώ και ναυτής. Και από όσο το σύνομα Ιωσήφ και την φυλήν Εφραίμου εξελέξατο και εξελέξατο την φυλήν Ιούδα, το όρος το Σιών ο ηγάπησε και ο κοδόμησον ως μονοκέρατος το αγίασμα αυτού εν τη γη εθεμελίωσεν αυτήν εις τον αιώνα και εξελέξατο το αβήτων του λέων αυτού και ενέλεπεν αυτόν εν το ποιμείο των προβάτων εξόπισθεν των λοχευωμένων έλεπεν αυτόν ποιμένην Ιακώβ των του λέων αυτού και Ισραήλ την κληρονομίαν αυτού και επιμένουν αυτούς εν τη ακακία της καρδίας αυτού και εν τη συνέστη θεφυρών αυτού οδήγησαν αυτούς. Δόξα Πατρική, Υιό και Υιό Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρική, Υιό και Υιό Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ο Θεός ήλθε σαν έθνη στην κληρονομία σου. Εμίαν των λαών των Αγιών σου έθετε Ιερουσαλήμ ως οπλοφυλάκιον. Έθετε τα θνησιμεία των δούλων σου, βρώμα της πετινής του ουρανού. Τα σάρκα σαν οσίου σου τα στηρίζει της γης. Εξέχεαν το αίμα αυτόν ως είδωρ κύκλο.

0: Κηρύσσε ημάς και ελάσσε τις αμαρτίες ημωέ και το ονόματό σου. Μη πότε είπωσε τα έθνη, που έστεινε ο Θεός αυτόν, και η γνωσή του εν της έθνης εν ανώπιον των οφθαλμών ημών, η εγκρίκηση του αίματος των δούλων σου πετυχημένου, η σελιθέτη των οποίων σου εις τον αιμό σου παιδημένων, κατά τη μεγαλοσύνη της βραχίωνός σου και ρηποίηση του Υιούς των θανατωμένων, απόδοσες γείτος εν ημών αυτοπλασίων, εις των κόλπων αυτών, των αιτισμών αυτών, όλων είδη σαν σε Κύριε, ημίστε λαό σου και πνεύματα νομή σου, αρθομολογισόμεθα σε ο Θεός στον αιώνα, εις γενεών και γενεών εξαγγελούμε την ενεσύνη σου. Ο ποιμένων των Ισραήλ πρόσχεσαι, ο οδηγών ο Σιβρώτα τον Ιωσήφ, ο καθήμενος από τον Χεωβή με φάνησε εναντίον Εφραήμ και Βενιαμίν και Μανασί, εξέγερον την δυναστεία σου και ελθέει στο σώσε ημάς, ο Θεός επίστρεψαν ημάς και επίφανα το πρόσωπό σου σωτισόμεθα. Κύριε ο Θεός ο δυνάμενος, πότε οργίζει επί την προσευχή των δούλων σου, ψωμίσει μας άρτων δακρύων και ποτίσει μας εν δάκρυσιν εν μέτρο, έθου ημάς εντελογία της ζήτωσιν ημών, και οι εχθροί ημών εμυθυρίσαν ημάς. Κύριε ο Θεός ο δυνάμενο, επίστρεψαν ημάς και επίφανα το πρόσωπό σου σωτισόμεθα. Άβραμ εξ Αιγύπτου με Τύρας, εξέβολες έθνη και κατευθύνθησε σε αυτήν, οδοποίησας έπλωσεν αυτής και κατευθύνθησε σε ασύρες αυτής και εκπλήρωσεν την γην. Εγκάλυψεν όρις για αυτής και ανεδράδες αυτής στις κέντρες του Θεού. Εξέτεινε τα κλίματα αυτής έως θαλάσσης, έως ποταμών της παραφυάδας αυτής. Είναι τι καθήλες στο φραγόν αυτής και τριγώσιν παυθήν πάντες οι παρεπορευόμενοι την οδόν. Ελιμήνω το αυτήν εις εγκρεμού, μονιός άγρος κατενεμίσω το αυτήν. Ο Θεός το δυνάμον επίστρεψον δι, και επίλεψον εξ ουρανού και είδε, και επίστρεψε την άμπολον ταύτην και κατάρτισε αυτήν, είναι χτίσιον η δεξιά σου και επί όλων ανθρώπων κρατέωσα σε αυτόν. Εμπεπυρισμένη πυρήκανε σκαμμένη από τη μίσο προσώπου σου απολούνται, για νυχτή διχείρου σε πάντα δεξιά σου, επί όλων ανθρώπων κρατέωσα σε αυτόν. Και ο μη αποστόμενη από σου ζώσει ημάς και το όνομά σου που καλεσόμεθα. Κύριε ο Θεός ο δυνάμων επίστρεψαν ημάς και επίφανα το πρόσωπό σου και σωτισόμεθα. Αγαλιάστε το Θεό βοηθό ημών, αλλάξε το Θεό Ιακώ. Λάβετε ψαλμό και το τετύμπανο, ψαθύρο εν τερνότητα κιθάρας. Σαλπίσετε εν αμηνία σάπτη και νευσέμι ημέρα ιώτης ημών. Ότι πρόσταμα τον Ισραήλ εστί και κρίμα το Θεό Ιακώ. Μαρτύρον το Ιωσήφ έθετο αυτόν, ετο εξελθήν αυτόν εγγύς Αιγύπτου, γλώσσαν είναι ο πέτρινον ίχνουσεν. Απέσυνα πάρασαν τον τυρνότον αυτού, εχείρες αυτόν το κοφήν εδούλευσαν. Εθύψη με καλέσουμε και ρησάμεσαι. Επίκουσάσαν από κρύφο καταιγίδος, εδοκίμασάς από ίχνους εντελογίας. Άκουσον λόγος μου και διαμαρτυρωμές Ισραήλ, εάν ακούσουν μου κέστεν σε ή Θεός πρόσφατος, ουδέ προσύνησης Θεό αλωτρίου. Εγώ χαριμή Κύριος ο Θεός σου, ο ναυαγός εγγύς Αιγύπτου, πλάττουν το στόμα σου και πληρώσω αυτό. Κι ούκτουσεν ο λαός μου της φωνής μου και Ισραήλ προσέσχε μη. Εξαπέστειλε αυτούς κατά τα επιδεύματα των καρδιών αυτών, πορεύσονται εν της επιδεύμασιν αυτών. Ή ο λαός μου οικουσέ μου, Ισραήλ της οδής μου, ή επορεύθη εν του μηδενή αν τους εχθρούς αυτών εταπείνωσα και από τους λίγοντας αυτούς υπέβαλον αν τη χείρα μου. Η εχθρή Κυρίου υψέψω το αυτό και έστε ο καιρός αυτόν εις τον αιώνα και υψώμησον αυτούς εξ θέατος πυρού και εκ πέτρας μέλη εχόδωσον αυτούς. Δόξα Πατρική, Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Κύριε και Αή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αή και στους αιώνες των αιώνων αμήν, ο Θεός έστε στην αγωγή Θεών, εν μέσω δε Θεούς διακρινή, έως πότε κρίνεται αδικία και πρόσωπο μαρτωλών λαμβάνεται, κρίνεται ορφανό και πτωχό, ταπεινών και πένιτα δικαιώσατε, εξέλεστε πένιτα και πτωχό, νεκυρός αμαρτωλού ρίσεστε αυτόν. Που κέγνωσαν ουδέ συνήκανε, σκότη διαπορεύονται, σαλεθήτωσαν πάντα τα θεμέλια της γης, εγώ είπα Θεοί εστέ και ύψεις του πάντες, ημείς δε ως άνθρωπο αποθνίσκεται και ως εις των αρχόντων πίπτεται. Ανάστο ο Θεός κρίνων την υγή, ότι εσύ κατακληρονομήσεν πάση της έθνεση. Ο Θεός εις ομοιωθήσε τέση, μη σιγείς, μη δε καταπραήνεις ο Θεός. ότι

Χριστού Ιεχρήσου ήχησαν οι μισούντες ήρων κεφαλήν. Τον λόγον σου καταπανοργεύσαι το γνώμη και βουλεύσαι το κατά των Αγίων σου. Ήπον δεύτε και σολοθέσουν αυτούς εξ έθνους κι ουμιστεί το όνομα Ισραήλ ετή. Ότι βουλεύσοντο εν ομονή επί το αυτό μου κατά σου διέθηκεν διέθετο τα σκηνώματα των Εδωμαίων και Ισμαηλίτεν. Μωάβ και Γαρνή και Βάλ και Αμών και Αμαλή καλόφιλοι με τον κατοικού των Τύρων και Χάρ και Ασούρ συμπαραγένετο με ταυτόν. Εγεννήθησαν εις αντίληψης Ιησού η Λότ πίσω ναυτής ως τη Ματιάμ και το Σισάρα ως το Ιωαβήν εν το Χυμάρο Κισόν. Εξολοθρέφτησαν εν ενδόρα, γνήθησαν ως οικό προς τη γη. Τούτους άρχοντας αυτών, ως τον Ορίβ και Ζήβ και Ζεβέ και Σαλμανάν, πάντως ο αρχόντας αυτών. Ήτην εσύ που κληρονομήσουν αυτοί στο γεαστήριον του Θεού. Ο Θεός μου του αυτούς εν τροχώ, ως καλά με κατά πρόσωπον εν αιμού. Όσοι πήρω διαφλέξει θρημόρο, όσοι φλόξη κατά κάψει όρη. Ούτου καταδιώξεις αυτούς εν την καταιγίδη σου και εν τη ορή σου ταράξεις αυτούς. Πλήρωσαν τα πρόσωπα αυτών ατιμίας και ζητήσει το όνομά σου, Κύριε. Εσχύτωσαν και ταραχθήτωσαν στον αιώνα του αιώνος και τραπήτωσαν και πολέσωσαν και γνώτωσαν ότι όνομά σου, Κύριος, σύ μόνος ύψητος επί πάσα την γη. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθήκε πλήρη ψυχή μου στους αυλάς του Κυρίου, η καρδία μου και η σάρξη μου γαλιάσαι και θεών ζώντα. Και γάρς το Θείον έπαιρνε αυτό εκεί, αν και τη γόνωση αν εαυτή, ουθήσε τον ουσία εαυτής. Τα θυσιαστηριστικά σου, Κύριε των δυνάμων, Βασιλέα μου και ο Θεός μου. Μακάρι κατοικούντες εν το οίκο σου, εις τους αιώνας των αιώνων έσου ψήσε. Μακάρι ως ανήρω, εις την αντίληψη αυτό παρά σου. Αναβάσει την καρδία αυτού διέθετο, εις την κλάδα του κλαθμών, εις τον τόπον ονέθετο. Και γάρε ευλογίας δώσ' μου θετό, με πορεύσει εκ δυνάμου σου δύναμη, οφθήσε το Θεός των Θεών εν Σιούν. Κύριε ο Θεός, ο δυνάμων εις άκουσα του προσευχής μου, ενώτης ο Θεός Ιακώ, υπερασπιστά η μονή του ο Θεός και φίλος στο πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μία δε σαυλές υπερ χιλιάδας, εξέλεξα παρακρίσε το οίκο δεσό μου μάλλον, εκείνη με σχηνόμαστε με αμαρτωλών, ότι έλεος και λήθεν αγαπά Κύριος ο Θεός, χάρη και δόξα να δώσει, Κύριος σου στερείς τα αγαθά της ευρωμένης ανά κακία. Κύριε ο Θεός, ο δυνάμων, μακάριος άνθρωπος, ελπίζων επί σέ. Ευδόκησες, Κύριε, τη γη σου, απέτσου χαμλωσύνη, αχώ, αφήκασε νομία στο λόγο σου, εκάλεσες πάσα αμαρτίας αυτών. Κατέφυσες πάσα την οργή σου, απέστρεψες από οργή στιμού σου, επίστρεψον ημάς ο Θεός, ο τεριών ημών, και απόσυρες ο θυμός ο αφημών. Μη σου όρνος ορισίς ημίν, ίδια ταινείς την οργή σου, υπογενάς της γενεών. Ο Θεός επιστρέψει ζώσεις ημάς και ο λαθός εφραντίζεται πισή. Δείξον ημί, Κύριε, το λαιό σου και το σωτηριόν σου δώσει ημίν. Ακούσουμε τη λαλήσιν ημί, Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσει η ρήγη επί το λόγον αυτού και επί τους ουσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλήν εγγύς των φοβωμένων αυτών, των σωτήρων αυτού, το κατασκηνώσε δόξαν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκδίσαν έτειλε και η δικαιοσύνη του ουρανού διέκυψε. Και γαρ ο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη μόνο δώσει τον καρπόν αυτή. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσονται και θύσει οδόν τα διαβήματα αυτού. Δόξα Πατρί Κυρίων και Γιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρική Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας.

Ελέησόν με Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάλληψον το όνομά μου, επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου στη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρθον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικείς εν το κρίνες θέσαι, ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μύτη μου, ιδού γαρ αλήθεν η γάπη σας, τα άντυλα και τα κρίθια τη σοφία σου εδήλωσάς μη, ραντίς με ισόβου και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών ολευκανθήσω με, ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνη, αγαλιάσονται ωστέ ταπεινωμένα. Απόστριψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα νομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρά κτίσον εμοι ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εδί συγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και σε βίσε της επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησαν θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός. Ούκ εξουδενώσει, αγάθινον Κύριε την ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο

Επαρθέντος ειδούς Εκκλησία, επί σταυρού των ήλιων της δικαιοσύνης, έστειν τη τάξη αυτή, σηκώτος χρεβάζουσα. Δόξα τη δυνάμη σου, Κύριε. Δόξα τη Αγία Σταυρό σου, Κύριε. Επαρθέντες εν ξύλο θελουσίως, κατανόων ο ήλιος, ηλί της δόξης σκότος εν εδίσατο, και πέτρε ρίγνητο και το του νόου καταπέτασμα. Σταυρωμένος ο κελόγχε και του μένου, ιστρεφωμένη Κύριε Ρομφέα, ευίδω νότατη και λέξη σου, ληστεί το ευγνώμονι εν υμνολογούντι το κράτος σου. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Τυχισόμενοι το όπλο το του σταυρού σου, οι αθλοφόροι Κύριε, άτρωτοι το βέλη της κακίας όφθησαν και τύχη κατέστρεψαν η δολομονία σαν ίδρυτα. Ιερή ως περάμαμα και θυσία και προσφερέ ολόκληρη, το διεσπλαχνίαν μάρτυρες το χεύσαντι, Κυρίω προσήχθητε πόνου να μη βάσκομαι ισόμενοι. Υπεραγία Θεοτόκια ισώσον ημάς, ή τον άχρονον εν χρόνο ποτεκούσα, και παρθενίαν άμμον ημώνη και εκτιμένη, ξύλων αρτώμενων ως έγνωσαν Κύριο, πόνης την ψυχήν καταμέριζες. Υπεραγία Θεοτόκια ισώσον ημάς, αγιάσματος υπάρχουσα θείος οίκος, του κεναθέντος άχρατε επευρυεσία, του ιδίου πλάσματος, ψυχή μου αγίασον και το λογισμόν καταγώγησον. Ερυπησόμενο το λέλαπι της κακίας, το λογισμόν μου δέσποινα και τη αμελία όλων μυθισόμενων, πρεσβείες σου στήριξον και το συμπτωμάτων εξάρπασον. Το απαλάτιον παρθένο το βασιλέως των ουρανών των έμψυχων, είναι εκδιωσοπός,

Επερώμενο το κράτη της ασεβίας των ελεζών ατύρωνων, τες προς τον δεσπότην θείες ανυψώσεσαι, κρευγάσον εκατέραξας, δόξα τη δυνάμη σου, Κύριε. Επιφαίνεται φρουράς εγκυκλισμένου, ο λυτρωτής προκόπιε, θάρσος επιπλώνσε, φέγγεται λαμπρίνωσε, και κλείσαι κατάλληλον σου τη προκοπή παρεχόμενος. Το τη χάρη τη θεία λαλαμπρισμένων σου κατηδόντες πρόσωπον ή της απιστίας σόφο καλυπτόμενη το φεύγος του της πίστεως θεία επινεύση κομίσονται. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, βεβαρημένο το ύπνο της ρυθμίας, προς μετανοίας όρθρο με αιτησία κοιμή το δέσποινα εξέγερον πρεσβείο και σώσον με μόνη του σωτήρα και ίσασον. Συ Κύριέ μου φως εις τον κόσμο ελήλυθος, φως Άγιον επιστρέφων εξοφόδους αγνίας, τους πίστεων υμνούντας σε. Δόξα τη Αγία Σταυρώσου σου, Κύριε, νυγή σου πλευράς, αυθαρσίας προχέης μου. Ω Δέσποτα, Θεία Ρήθρα, το πλευράς παρενέσεις φθοράν ολιστής αντί. Ο Τίμιος Σταυρός, κατεχθρών εστί τρόπεων, ο δέδοκας ημί λόγια, εις ψυχών σωτηρίαν της πίστεων υμνούσισε. Άγιοι του Θεού, πρεσβεύσατε υπερ ημών, πυρήνης ηθνητή λειτουργής νυν συνύφθησαν, πυρένιλον διελθόντες, των μεγίστων βασάνων ως μάρτυρες υπέρ λαμρή, λιώμενο πολύ στο σορκείο παθήμαση, την άλυτον, προς τον κτίστην της ψυχής ευεβαίου, των μαρτύρων διάθεσιν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, ο μόνος αγαθός υποδείς μήτερον αυθαρτών, σερπούμενος καθαράφη και σταυρούμενος, όπως φθοράς ημάς λυτρώσιτε. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, η αμνάσιτε έξας αμνώτων του Θεού, την εμήν ζώσον ψυχήν, φαρμαχθήσαν δείγματι το όφεος, και η σόρη δέσποινα πλανωμένη παραβάσεως. Τη θερμή πρεσβείωσα το κράτη των δεινών, πυγνημένη μου τη ψυχή, εις τε θερμή του κτίσοντος θείαν αγάπηση, ευσεβώς συγκίνησον Θεοτό και Παναμόμητε. Η καλή και άμαμος αγνή εν γενεξή, τη τελέπορό μου ψυχή,

αξιοποιηθεί προς τον ίνοχο στο Χριστό μαρτυρίου αίματι, χειρονομίσαντα με τα σοπροκόπη βασιλεία την ασάλευτον. Τη συμπλήτω όφθησαν τη άνω κοινωνή, γυναικών εσυγκλητικέ, γένους περηφάνεια, απαρνησάμενε, και θαν είναι λόμενε, υπερσού λόγια θάνατε. Το περίφλεγόμενε το θείο την ψυχή, φλεγωμένου και αφιδός ξεωμένου σώματος, περιεφρόνησαν, έτην συνποθήσασε βασιλείαν πολυέλεε. Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς, συλλαβούσα δέτοκας Θεών Εμμανουήλ, εις τον άβλαστο των βρωτών, Παναγία άχρατε, σάρκα γενόμενον, όνα ηκέτευε, τους οθήνετες ψυχάς ημών. Θύσωση μεταφωνήσων έσως, Κύριε, η Εκκλησία βάση, εκ δαιμόνου λύθρο και καθαρμένη, το δείκτονε της πλευράς σου ρεύσαντι αίματι. Δόξα τη Αγία Σταυρός σου, Κύριε, ο πάσης ο νατάτο, τιμής ον επέκεινα, ατιμαστήνε ειν έσχου, όπως με κακίστος ατιμαστέντα, και τιμήσεις και σταυρώδια σώσεις φιλάνθρωπε. Νεκρός με ένε χρημάτισας ξύλο υψούμενος, το νεκρωτή δε εργάσω, και νεκρών και πάσης πεπληρωμένων είναι σχήνης, ποιητά μου υμνώσω την δύναμη. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε περιμόν. Ετρώθη, του τι τρόσκην ημάς ο παμπώνυρος, τες ανικές της βασάνης, και ποσήν ημών καταβέβλητε, και οράτε οι παπάτων γελόμενος μάρτυρες. Οι άσες αναβλήσε μαρτύρες,

σήματα, η Παναγία Θεοτόκες όσον ημάς. Ήλυσε ο παράνομος Δήμος προσήλωσε και λύπης νύτη ρομφέα την εμήν καρδία σπαράτωμε ο ποιητά μου η παρθένος εγώ δακρύουσα. Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς θανάτων αιρέτης ο τόκος ο γέγονεν ως τον θανό τον παρθένε και ζωή και λύτρωσης δια τούτου διεσαβώζε την ψυχήν μου θανούς ανανάστησον. Έκτινον βοηθείας με χείρα φιλάνθρωπε, εν τε πελάγι το βίο κλειδονιζομένο, θέση και εσύ εις μητρός σου και των απείρων δυνάμεων. Η χώρα των θείων βλαστήσα σας ταχύ, τύχε σοφίσα ψυχήν μου και λοιμό των θείων εκτυπωμένη μη παρήδης, αλλά θρέψω το Υιού σου εν θέης χαρίσμασιν. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερημών, έρισε με λύρητος γλώσσα διδάγματα με λισταγή και πικρίας ευθείας όντως απελυτρούτο επιθώσει τους προστρέχοντας μάρτης προκόπιε. Μητέρα την ευσέβειαν μάρτης της άμενος της δισεβίας εξαίρεις σου τη κατασάρκασε μνήν μητέρα και προσάγεις ουρανίο πατρί διαφλήσεως. Δόξα πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι τα σώψεις από ξέων σιδήρο τύρονος, του λογισμού σου των τόνων, μάρτυ σου πεσάλευσεν, ιδρασμένον τη αγάπη, σου τα πάθη αρκεί υπομείναντος. Και νυν και αήκη εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιον των Αγίων ορίτως εκείησας, υπεραγία παρθένε, τους πιστούς αγιαγιάζοντα και μαρτύρων τους χορούς της Αγγέλης.

0: Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραδόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι Συ ο Θεός ημών και Συ τη δόξα αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίου Πνεύμα την ίν και αη.

0: άναρχος λόγος, βουλωμένο ημίν των σώνο πλήτην προκόπιον, έχεις γαρπλούτων της ευσπλαχνίας, ένα πύρο Χριστέ μου πελάγι των σών κρυμάτων. Είναι ακαγό της ψυχής το ζωφόδες καθαρθώ, του νου δε πάσαν κοιλίδα αποσμίξας, και να ως αγιάσματος της θείης έργης γενόμενος, επάξια μέλψω το μάρτυρη, ως την σεπτήν εκκλησία ανύψωσε, η πίστη προκόπτων και φωτίζων ημάς.
1: Η πίστη προκόπτων και φωτίζων ημάς.
0: Τι ογδόη του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου ενδόξου, μεγαλομάρτυρος προκοπίου, έη και προκόπιος αφιένα κλίνων, λέγειν κοπίτο τη πλάνη γαρ ούθιο. Ογδοάτη προκοπίου αριηθώου κράτα κέρσαν, τι αυτή η μέρα η Αγία Θεοδοσία, η μύτη του Αγίου Προκοπίου ξύφη τελείουτε. Αθλιτομήτω ρούσα Θεοδοσία, έσπευσεν είναι κακ ξύφους αθληφόρος. Εάγιε 12 γυναίκες εσυγκλητικέ ξύφη τελείουτε. Δις έξ ανήλεν ευκλαίης κόρας ξύφος, ηγουμένας σκύβαλα της γης θα κλαίει. Οι Άγιοι μάρτυρες Αντίοχος και Νικόστρατος οι τριβούνοι ξύφη τελείουνται. Ο Νικόστρατος την τομήν ίσο λέγει ως Αντίοχος μίγαρ ούκα μικάρα. Τι αυτή η μέρα ο Όσιος Πατήρ ημών Θεόφιλος που εν τί κατά το αγιώνυμον όρος του άθου ερήμου της καψάλας ασκήσας εν έτη χιλιοστό πεντακοσιοστό τέσσαρακοστό ογδόο ο και με τα θάνατον μυροβλήσας εν ειρήνη τελειούτε. Θεόν φιλήσας, Θεόφιλος γενάδας, ήδη σύνεστη το φιλουμένο άνω. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αυδά, άπαξε με αυτόν προς το Πάσχην Θαρσίνας, χαράν το Πάσχην εξήφους Αυδάς έχω. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Προκοπίου, του δια Χριστόν Σαλού εν ουστιού κασκίσαντος, Σαλού των βίων Προκόπιος Προκρίνας, σύνεστη Χριστό το χορηγό Σοφίας. Ο Άγιος Νέος Ιερομάρτης Αναστάσιος, που εξ Αγίου Βλασίου Οικουμενίτσης, εν Κωνσταντινούπολη μαρτυρήσας, κατά το χιλιοστόν επτακοσιοστόν, τεσσαρακοστόν τρίτον έτος, ξύφη τελείουτε. Αναστασίου επλάκη διπλούν στέφος, έμαση κοσμής αντί ιεροσύνην, τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ.

0: πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Οδυσσένουσι πάση δυνάμεις των ουρανών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και

Συ δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και Συ την δόξα να αναπέμπουμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Ημνούμεν Σε, ευλογούμεν Σε, προσκυνούμεν Σε, δοξολογούμεν Σε, ευχαριστούμεν Σε δια την μεγάλη Σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, ουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτη,

σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασεις σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αήχης τους αιώνας.

0: Αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλειν το όνοματί σου ύψιστε, του αναγγέλλειν το πρωί το έλεος σου και την αλήθειάν σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθένειας ημών, ενε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ευθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επίσημων ημείς ημέρων, και αφέσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφιέ με τις οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυσή μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό.
2: Ότι σου έστεινε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και

0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών των εναυτού του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ της καθηγουμένης της Ιεράς Μονής Ταύτης Νικοδήμης Μοναχής και της εν Χριστώ συνοδείας αυτής του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης, Πάσης Μονής Πόλεως Χώρας και των πιστήχων των εναυτές του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης

0: Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Κύριε ο Θεός ημών του κράτους ανήκαστο και δόξα κατάληπτο σου το έλεος αμέτρητο και η φιλανθρωπία άφατος αυτός δέσποτα κατ' την ευφλαμία τους επίβλεψαν εφ' εμάς και επί των Άγιων οίκων τούτο και ποιήσων δεθυμών και των συνευχομένων ημίν πλούσια τα ελέη σου και τους εκτιμούς. Ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικαία και

0: φύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη,
1: η ελέησον,
0: Αναγία Ζαχάντου, υπερευλογημένη
1: σε δόξα στην Θεοτόκη
0: και υπαρτημαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραδόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Θεός μόνος σου και ευδόξου σου την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, Αγία σου, τους αγαπώντας την ευπρέπεια του ήχου σου, σύ τη δόξα σου, τη θεϊκή σου δυνάμει, και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σέ, ότι σόν το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγία Σακράντου
1: υπεραγία Θεοτόκεσον ημάς.
0: Με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Όταν σκηνά τάπτα και συμφώνου, ημί τη χάρη άνθρωπο προσευχάσου και τη συγκίτρισή συμφωνού είναι επί το όνομα τη ζωή. Τα αιτήσει παρέχει επαγγελάμενο. Αυτό κινεί τον δούλο ζωή τα αιτήματα προ το συμφέρον πλήρωσον. Χορηγών ημίνε το παρόμοι αιώνι την επίγνωση τη ει αληθεία και εν το μέλλον τη ζωή αιώνιων χαριζόμενο. Ότι αγαθό και φιλάνθρωπο Θεό υπάρχει και εσύ τη δόξα αναπέμπομαι. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα τιμήν και αεί και

Άγιος ο Αναγής αναπαυόμενος ο Τρισαγίου φωνή υπό τον Σεραφείμ ανυμνόμενος και υπό τον Χερουβείμ δοξολογούμενος και υπό πάση Ουρανίου δυνάμεως προσκυνούμενος, ο εκ του μειώντος εις το είναι εμάς, παραγαγών τα σύμπαντα, ο κτίσας των άνθρωπων κατ' εικόνας εν και ομοίωση και πατήσου χαρίσματι κατά κοσμίσας, ο διδούσε τούτη σοφίαν και σύνεση και μη παρορών αμαρτάνοντα, αλλά θέμενος εν σωτηρία μετάνοια, ο καταξιώσεις εμάς τους ταπεινούς και αναξιούς δούλους σου, και εν τη ώρα τάφτης είναι κατενόπιον της δόξης του Αγίου σου θυσιαστηρίου και την οφειλωμένη σε προσκύνηση και δοξολογία προς Άγιο. Αυτός δέσποτα πρόσδεξε και εκ στόματος ημών των αμαρτωλών των Τρισάγιων ύμνων και επίσκεψε ημάς εν τη Χριστότητή σου. Συμπόρησον ημίν παν πλημέλη με εκούσιότε και ακούσιον, αγίασον ημών τας ψυχάς και τα σώματα και δώσε μην ένωση ό,τι τη λατρεύεση πάσα στα σημέρα στη ζωή σου. Πρεσβείες της Αγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων των Απαιών Σύμβαρες της Άντων. Ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, νυν και αι...

Εν του αυρού αυτού, ο μικρότερον μένεστη πάντων των σπερμάτων, όταν δε αυξηθυμίζων πάντων των λαχάνων εστί, και γίνεται δέντρον ώστε έλθειν τα πετεινά του ουρανού και κατασκηνούν εν της κλάδης αυτού. Άλλην παραβολήν ελάλησεν αυτής, ομοία εστίν η βασιλεία των ουρανών ζήμη, ειν λαβούσα γινή, ενέκρυψεν εις αλεύρουσα τα τρία, έως σου εζημώθη όλων. Ταύτα πάντα ελάλησεν ο Ιησούς εν παραβολές της όχλης, και χωρίς παραβολής ουκ ελάλη αυτής, όπως πληρωθεί το ρηθέν δια του προφήτου λέγοντος, ανοίξω εν παραβολές το στόμα μου, ρεύσομαι και κρυμμένα από καταβολής κόσμου.

πάντας. Συγκαλεσάμενος δε τους 12 μαθητάς αυτού, έδωκεν αυτής δύναμη και εξουσία, επί πάντα τα δαιμόνια και νόσους θεραπεύει.

και επί πάσαν την δύναμη του έχθρου και ουδέν ημάσου μη αδικήσει. Πλην εν τούτο μη χαίρεται ότι τα πνεύματα ημών υποτάσσεται

0: πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών ύπομαι.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κύριε από το κράτο ο Θεός των Πατέρων ημών δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός ο δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτσι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου, των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιερδιακών και μοναχών και πάση της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ της καθηγουμένης της ιεράς μονιστάτης Νικοδήμης μοναχής και της εν Χριστώ συνοδείας αυτής.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιτιμούντων εν την πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιέρωτων της Αγίας Εκκλησίας.

0: της Αγίας Πονιστάφτης, Αντωνίου Πρεσβυτέρου και υπερπάντων των προών απαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε προσκυμένων και απανταχού Ορθοδόξων έτυπε και των δούλων αυτού. Αντωνίας Αριστάρχου, Νάνος Γεωργίου Χαρικλίας και Αντωνίας.
1: Κυριαλέησον.
0: Επιδεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίου και πανσέπτων αωτού, το κοπιόντων, ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, το απεκδεχομένο του παρασού μέγα και πλούσιον έλεο.
1: Κυριαλέησον.
0: Διαλαήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στη δόξα να απέμβομαι το Πατρί και του Υιού και το Αγίου Πνεύμα την Οικαίαη.

0: διαφύλαξον αυτού ο Θεό τη Ικάρη.
1: Και ελεύθερη
0: τη κεφαλάσιμο το κυρίω κλείνατε.
1: Κύριε.
0: Είναι αγκαία αυτή η συνειδημή του οξάζωση το πάντημο και μεγαλοκρεπέ όνομά σου του Πατρό και του Υιού και του Αγίου Πνεύματο. Νίκαιε και ει του αιώνα των αιώνων. Όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, οι κατοικούμενοι προέλθετε, όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, μύτη των κατοικουμένων, όσοι πιστοί έτη και έτη, την ειρήνη του Κυρίου δεηθούμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την. Σοφία. Ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και του Υιού και του Αγίου Πνεύμα την οικία ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Έτη και την ειρήνη του Κυρίου δεηθούμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της σοφία. Πάλι και πολλά και εσύ προσπίπτωμεν και σου δεωμεθάτατε και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψεις επί δέηση ημών, καθαρίσεις ημών τα σπιχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, και εδώ εις ημίνων ένοχον και ακατάπτυπτη την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστήρι, χάρισε δε ο Θεός και της ενεχομένης ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσε της πάντοτε με τα φόβη και αγάπης και λατρεύους ίση, ανενόχος και ακαταπλήτους μετέχει των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιοδίτη. Όπως υπό του κράτου σου πάντοτε φυλατώμενοι, συ δόξα να αναπέμβομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικαία

0: υπέρ του Αγίου Οικουτούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, εις Υιόν τον εναυτό του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ρίστην εϊμάς από πάσης θλιψέως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.

0: αυτών παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσου Κύριε.
0: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου.

0: εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κύριου ετησόμεθα.
1: Χαράς ο Κύριε.
0: Στη ανάδα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογία, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού έτη.

πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραδόμεθα. Κύριε ο Θεός, ο Παντοκράτορ, ο μόνος Άγιος, ο δεχόμενος θυσίαν ενέσεως, παρά των υπηκαλουμένων σε εν όλη καρδία, πρόσδεξε και ημών των αμαρτωλών την θέηση και προσάγει το Αγίου σου θυσιαστηρίου. Και ικάνουσον ημάς προς ελκύνηση δώρετε και θυσίας πνευματικάς υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Και καταξίωσον ημάς ευρύν χάρην ενώπιόν σου, του γενέστηση επί πρόσδεκτον την θυσία ημών, και επισκυνώσε το πνεύμα της χάριτός σου το αγαθόν επί μας και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα και επί πάντα του λαού σου. Δια των εκτιρμών του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητός, συν το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα, νυν και αηκείς τους αιώνας των αιώνων.

0: σωτήρας τας θύρας εν σοφία πρόσκομεν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκοφέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί ποδίου Πιλάτου και ποθούντα και τα φέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρινεζώντας και νεκρούς που της βασιλείας σου και εστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών,

Σε ευλογήσε, ενήσυ, ευχαριστήσε, προσκυνήν εν πάντη τόπου της δεσποτείας σου. Σίγαρη Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αείωνος, άφθωσον. Σύ και ομνογενής του Υιός και το Πνεύμα σου, το Άγιο. Σύ εκ του μειόντος εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστη σας πάλι και ου καθέστης πάντα ποιόν. Έως ημάς εις των ουρανών ανήγαγες και τη βασιλεία σου ευχαρίσω την μέλουσα. Υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμε εσύ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύμα της σου το Αγίου υπερ πάντων χωνίσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς και γεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατ' εξίου σας και έτσι παριστήκες χιλιάδες αρχαγγέλων και μεριάδες αγγέλων τα χειροβήμ και τα σεραφείμ εξαρτήρικα πολιώματα με τάση αρτερωτά.

Μετά τούτον και εμείς των μακαρίων δυνάμεων, δέσποτα φιλάνθρωπε βόμεν και λέγομεν, Άγιος και Πανάγιος και μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιο, Άγιος και Πανάγιος και μεγαλοπρεπής η δόξα σου στον κόσμο σου, ούτως η δάφησας ώστε τον Υιόν σου τον μονογενή του ούνε, ή να πάσου πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτη αλήθη ζωή αιώνιου. Ως ελθόν και πάσαν την ημερημόν οικονομία του πληρώσας την νυχτή παρεδίδωτο, μάλλον δε αυτόν παρεδίδω υπέρ της του κόσμου ζωής. Λαβών άρτων εν της Αγίας αυτού και αχράντης και αγωγήτης και εσύ, ευχαριστή σας και ευλογή σας Αγιά σας κλάσσες έβη και της Αγίας αυτού μαθητές και αποστόλης υπόν. Λάβετε, πάγετε, τούτο μου έστει το σώμα, το υπερημών πλώμα.

0: Εκείνης Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκχυνόμενων εις άφεσιν αμαρτίων.
1: Αμήν.
0: Με μνημένη πίνη της σωτηρίου τάφτης εντολής και πάντων των υπερημών και γεννημένων, του σταυρού του τάφου της τριμέρου Αναστάσεως, της εις ουρανούς αναβάσεως, της εν δεξιών καθέδρας της Δευτέρας και εν δόξω πάλιν παρουσίας.

0: ώστε για να αισθητείς μετά από άλλους εις ψυχής, εις άφηση των αμαρτιών, εις κοινωνία του Αγίου Σου Πνεύματος, εις βασιλείας του ουρανών πλήρωμα, εις παρησία την προσέμι, εις κρίμα, εις κατάρτιμα. Έτσι προσφέρομαι έτσι τη λογική τάφη, λατρεία υπέρ των έμπης και αναπαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, ερμηνευτών, για ποιους πνεύματος δικαίου επίσης τελειωμένα.
1: Εξαιρέτως της Παναγίας.

0: Εν πρώτη μνήστητη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου, ον χάρισε τις Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σον έντιμον υγεία μακροημερεύοντα και ορθοδομούντα το λόγο της εισαλυθείας. Και ο νέκαστος κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασών. Και δώσει μην εν ενιστώματι και μια καρδία δοξάζει και ανυμνεί το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νίκαια υγιής τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών.
1: Και μετά του Πνεύματος σου.
0: Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες έθηκε την ειρήνη του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των προσκομιστέντων και αγιαστέντων τιμίων δώρων του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε
0: ελέησον. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψη μην την

0: μας δέσποτα με τα Φαρισίας ακατακρίτους, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί του το όνομά σου, ελθέ το η βασιλεία σου, γεννηθεί του το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, κι άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, μη και αη.

0: Ευχαριστούμε Σύ, Βασιλέφα, όρατε ότι αμετρήτου σου δυνάμει τα πάντα δημιουργήσας και το πλήθη του ελαίου σου εξουκόντων εις το είναι τα πάντα παραγαμών. Αυτός δέσποτα ουρανών θελέπειται επί τους υποκυκλικότες ή το σε αυτόν κεφαλάς. Ούγα ρέχνα αρχή και αίματι, αλλά σύ το φοβερό Θεό. Σύ ου δέσποτα τα προκείμενα πάση ειρημήνης αγαθών εξομάλισον, κατά την εκάστου ιδίαν χρήαν. Τη πλέουση σύμπλεξο τη οδηπορούση συνόδευσο του πνούσοντα ή εσύ ο ιατρό των ψυχών των σωμάτων. Χάρη και η θυρμή και φιλανθρωπία του μονογενού σου ιού με του ευλογητούση. Συν το Παναγίο και αγαθό και το ποιό σου πνεύμα την δικαίω ή και ει του αιώνα των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Πρόσχε κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεό ημών, εξ Αγίου Κατοικητηρίου σου και από θρόνου δόξη τη βασιλεία σου και ευθύ το αγιάζει μα. Ο άνω του πατρί συγκατήμενο και ο δεήμινα οράτο είναι. Και καταξίωσε ότι κρατεά σου χειρί με τα δούνιμη του αχράτου σώματό σου και του τιμίου αίματο και διημών παντή του λαού. Ο Θεό ηλάστη την κομματόλα.

πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιός σας και χανανέαν ελέης σας και το ληστή παραδείσου πύλες ανοίξας, ανοιξόμητες πλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξαν προς ερχόμενο και απτωμενό σου, ως την πόνη και την εμόρουν, η μένεκα του κρασπέδου σοψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν, η δέ τους σαχράντους πόδας κρατήσασα, τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ελεηνός, όρον το σώμα των μόν δέξεστε μη καταπληκθήν, αλλά δέξε μου ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια. Καταπλέγω μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες σας πόρους δεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων ό,τι πληγητώσεις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτωλούσα όσον πρώτο σημείο. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχρατο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο νέμα σου. Δέομαι σε ελεησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα ελόγω, τα ενέργω, τα εν γνώση και αγνία. Και αξίωσόν με κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, προς τουργέ μη φλέξη με τη μετουσία. Ήργαν υπάρχει στους αναξίους φλέγουν, αλλούν κάθορον εκ πάσης με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον ιέ Θεού, κοινωνών με παράλαβε. Ο μήγαν της εχθρής σου του μυστήριον ύπου, που φίλοι μας ειδώσου καθάπερο Ιούδας. Άλλος ο ληστής σου ομολογώσει, νίστητη μου Κύριε, εν τη βασιλεία σου. Θεοργώνε μου αφρίξον άνθρωπε βλέπων, άνθρωπε σκαρεστή τους αναξίους φλέγων. Θεού το σώμα και θύμα και τρέφει, θύει το πνεύμα το δενού τρέφει ξένος. Έθελξες πόθομαι Χριστέ, κυλίωσες το θείο σου έρωτη, αλλά κατάπληξουν πυρία ήλωτας αμαρτίας μου και εμπριστήνε της εσύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήνω αγαθέ παρουσία σου. Έθες λαμπρότηση των Αγίων σου, πως εισελεύσου μονάξιος, εάν γαρ τολμήσου

0: Κέστη του γόμου και δέσμου εκβαλούμε υπό τον αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, το ρήπον της ψυχής μου και σώσον ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη σκρίμα μη γέννητο τα αγιετά, το αγιετόν άξιον είναι με. Άλλης κάθαρσιν και αγιασμού ψυχής και σώματος, εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμείς δεν το προσκολάστε το Θεό αθώνεστη, τίθεστε το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε, ο μήγα της εχθρής των μυστήριων ύπο, ο φίλη μας ειδώσου καθάπερο Ιούδας, άλλος οριστής ομολογός η μυστική μου Κύριε, τη βασιλεία σου.
1: Λόγος περί του Χριστού και λαθρού ζυγού του Κυρίου. Άρατε, δεύτε πρόσμε πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς, άρατε των ζυγών μου εφημάς και μάθετε απ' εμού ότι πράω σημεί και ταπεινώ στη καρδία και ευρίσετε ανάπαυσιν τες ψυχές ημών. Ο γάρ ζυγός μου Χριστός και το φορτίον μου ελαφρώνεστη. Ο Κύριος μας με αυτά τα λόγια προσκαλεί τους πάντες. Πάρα πολύ ωραία σχολιάζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Φιλάνθρωπος η κλήσης, απόρριτος η αγαθότης, ούχο δίνα και οδύνα, αλλά πάντες οι εμφροντίσιν, οι ενλείπες, οι εναμαρτίες. Και συνεχίζει, πρόσεξε ποιους καλεί, αυτούς που είναι κουρασμένοι από τις αμαρτίες, αυτούς που δεν μπορούν πλέον να σηκώσουν κεφάλι, αυτούς που είναι γεμάτοι ντροπή, που δεν έχουν καθόλου θάρρος ενώπιον του Θεού, αυτούς που είναι κουρασμένοι από την επίμονη έρευνα για την αλήθεια και για την ανάπαυση της ταραγμένης συνειδήσεώς τους. Ελάτε κοντά μου, όχι για να σας καταδικάσω, αλλά για να σας λύσω τα αμαρτήματα, να σας απαλλάξω από το βάρος της ενοχής, από τις τύψεις της συνειδήσεώς σας, εις ουδέν εν κόσμο βιαιότερον. Άρατε των ζυγών μου εφημάς, λέγει στη συνέχεια ο Κύριος. Αποφασίστε να με ακολουθήσετε και αναλάβετε τις ευθύνες σας ως μαθητές μου. Η χριστιανική ζωή είναι ζυγός, έχει κανόνες και υποχρεώσεις, έχει φορτίο. Το να πούμε ότι είμαστε χριστιανοί είναι δεσμευτικό, δεν είναι παιχνίδι. Προϋποθέτει πολύ σοβαρή απόφαση εκ μέρους μας, απόφαση ζωής, που καθημερινά πρέπει να επιβεβαιώνεται και να ανανεώνεται. Ο αληθινός πιστός χριστιανός δεν κάνει στη ζωή το ό,τι θέλει, αλλά πάντοτε αναζητεί ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Αυτή είναι η χαρά του, να εφαρμόζει το θέλημα του Θεού, να αρνείται το δικό του θέλημα. Θα βρείτε ανάπαυση για τις ψυχές σας, τόσο σημαντικά τα λόγια του Κυρίου μας. Το φορτίο είναι ελαφρό, αν θελήσουμε να το συγκρίνουμε με το φορτίο της αμαρτίας που σηκώνει όποιος ζει μακριά από το Θεό. Και επιπλέον, μάθετε απ' εμού ότι πράω σημεί και ταπεινώ στην καρδία. Γιατί το λέγει αυτό ο Κύριος αυτή τη συνάφεια? Διότι θέλει να υπογραμμίσει ότι δεν είναι σαν τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι όταν έχουν εξουσία φέρονται με σκληρότητα στους συνανθρώπους τους που βρίσκονται υπό τις διαταγές τους. Ο Κύριος μας σέβεται απόλυτα το αυτεξούσιο του ανθρώπου. Είδες συγκατάβαση του δεσπότη, είδες φιλανθρωπία ανίκητη, μήπως ζήτησε κάτι βαρύ ή κουραστικό, μήπως είπε μάθετε απ' εμού ότι έκανα σημεία, ότι ανέστησα νεκρούς, ότι έκανα θαύματα, αλλά τι, μάθετε απ' εμού ότι πράω σημεί και ταπεινώ στην καρδία, και ευρίσκεται ανάπαυσιν τες ψυχές ημών, ο γαρζυγός μου Χριστός και το φορτίον μου ελαφρώνεστη. «Είδες, αδελφέ μου, πόσο είναι το κέρδος αυτού του ζυγού, πόση είναι η ωφέλεια. Αυτός λοιπόν που αξιώθηκε να σηκώσει αυτό το ζυγό και μπόρεσε να μάθει να είναι πράος και ταπεινός στην καρδία, θα βρει όντως κάθε ανάπαυση στην ψυχή του, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο της σωτηρίας μας. Όποιος απέκτησε αυτή την αρετή, θα μπορεί, ενώ έχει σώμα, να συναγωνίζεται με τις ασώματες δυνάμεις. Υπάρχει κάτι ανώτερο από αυτά που μπορούμε να επιθυμήσουμε? Το δε Θεό ημών, δόξα, τιμή και κράτος, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: μεταλαβώντες των θείων Αγίων Αχάδων Αθανάτων, επουρανίων ζωοποιών πληκτών του Χριστού Μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Κύριε.
0: Ευχαριστούμε Συ, Δέσποτα, Φιλάνθρωπε, Ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούσα ημέρα κατηξίωσες ημάς των επουρανίων και των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας. Φρόνησον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα. Ευχές και εικεσίες της ενδόξου Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι Συ, ο Αγίασμός ημών, και Συ τη δόξα αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την

και αγιώθητος πισίτου τυφώτας, σώσω το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου ή αυτούς, αντιδόξα σου τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη τον κόσμο σου δώρησε τις Εκκλησίες σου, τις ιερεύσει μου, το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσε αγαθή και παντόρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των Φώτων. Και εσύ τη δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησαν αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια.

0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου Θεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επιβεώμεθα υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των κεκειμένων δούλων του Θεού των μακαρίων κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης Αντωνίου Πρεσβυτέρου Γαβρίλειο Άσα Πιερό Μονάχου Κυριακής Ιλαρίας Ευπραξίας Χριστοφόρας και Ξένης των Μοναχών, Καλλιόπης Πρεσβυτέρας και των Δούλων του Θεού, Αριστάρχου Αντωνίας Νάνας Γεωργίου Χαρικλίας Αντωνίας Αλεξίου, Μαρηγός και πάντων των μνημονευθέντων εν τη Αγία Προθέση Πατέρων και Αδελφών ημών και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτής παν πλημέλημα εκουσιώνται και ακούσιον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε
0: ελέησον. Όπως Κύριος ο Θεός δάξει τας ψυχάς αυτών εν θα οι δικοί αναπαύονται.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τα ελέη του Θεού την Βασιλείαν των ουρανών και άφεσιν των αυτών αμαρτίων παρά Χριστό το αθανάτο Βασιλεί και Θεό ημών ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης αρχός, ο των θάνατων καταπατήσας, των διάβολων καταργήσας και ζωήν το κόσμο σοδωρησάμενος, αυτός Κύριε ανάπαυσον τας ψυχάς των μακαρίων κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Αντωνίου Πρεσβυτέρου Γαβρίλειο Άσα Πιερομονάχου, Κυριακής Ιλαρίας Ευφραξίας Χριστοφόρας και Ξένης των Μοναχών, Καλλιόπης Πρεσβυτέρας και των Δούλων Σου, Αριστάρχου Αντωνίας Νάνας Γεωργίου Χαρικλίας Αντωνίας Αλεξίου και Μαρηγός, και πάντων των μνημονευθέντων εν τη Αγία Προθέση Πατέρων και Αδελφών ημών και τάξων αυτάς εν τόπο φωτεινό, εν τόπο φλοερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός. Πάνα μάρτημα το παραυτόν πραθέν, εν λόγο ή έργο, ή διανία ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, ότι ού και στην άνθρωπο σου ζήσετε και ούχα αμαρτήσει. Σιγαρμόνος Κύριε εκτός αμαρτίας υπάρχει, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Του Κυρίου δεηθώμεν,
1: Κύριε ελέησον,
0: ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου, των μακαρίων κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Αντωνίου Πρεσβυτέρου Γαβρίλειο Άσαφου Ιερομονάχου, Κυριακής Ιλαρίας Ευφραξίας Χριστοφόρας και Ξένης των Μοναχών, Καλλιόπης Πρεσβυτέρας και των Δούλων σου, Αριστάρχου Αντωνίας Νάνας Γεωργίου Χαρικλίας Αντωνίας Μαρηγός και Ελεξίου, και πάντων των μνημονευθέντων εν τη Αγία Προθέση Πατέρων και Αδελφών ημών, Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και σου ποιό σου πνεύματι,

0: Η αυτού Θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μόνο δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
0: Χριστός, ο αληθινός Θεός, ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμομαγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοφύου Σταυρού, οικεσίζειες προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεπιστημών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Εναγής Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως του Χρυσοστόμου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Προκοπίου, που και την μνήμη επιτελέσει.

0: Καλημέρα, παιδιά μας.
1: Επάντε, τύχεις ασκαλίσουμε τους Υιός των Σοποιών μυστικών δωρημάτων, ύμνησον ευθύς ευχαρίστησον μέγα, και τάδε θερμός εκ ψυχής θα ουλέγε, δόξα Σε ο Θεός, δόξα Σε ο Θεός, δόξα Σε ο Θεός. Ευχαριστώ Σε, Κύριε ο Θεός μου, ότι ο καπός με τον αμαρτωλόν, αλλά κοινωνών με γενέστε των αγιασμάτων Σου κατεξίωσας. Ευχαριστώ Σου ότι με τον ανάξιο μεταλαβή των αχράτων Σου και παρονίων δερών κατεξίωσας. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπα, υπερημών αποθανώντα και αναστάς και χαρισάμενος ημίν τα φρικτά ταύτα και σοφιά Σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών, δώσχεν έστε ταύτα καμή, ίσιαση ψυχής και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμό των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήν των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχετον, εις αγάπην ανυπόκριτον, εις πλεισμονής σοφίας, εις περιποίησιν των εντολών Σου, εις προσθήκην της Θείας Σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Είναι το αγιασμό Σου δι' αυτόν φυλατώμενος, της εις χάριτος μνημονεύω διαπαντός, και μη καίτη με αυτό ζω, αλλά Σύ το ηματέρω δεσπότη και ευεργέτη, και ούτε του τι δε βίω πάρα σε παλπίδι ζωής αιωνίου, εις την αίδιο κατατίσον άπαυσιν, ένθω τον ορταζό τον ήχος ακατάπαυστος, και η απέροντος η δονή, των καθορότων του σου προσώπου το κάρλος θάριτων, σιγαριτώντος σε φετών και ανέκφερσον σε προσύνη των αγαπώντων σε, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ μην υπάρχει εκτίσεις εις τους αιώνας. Αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, Βασιλεύ των αιώνων και Δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώ Σε επί πάσης εισφορές σου μεγαθείς και επί τη μεταλήψη των αχράτων και σοποιών Σου μυστηρίων, δέμον Σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξον με υπό την σκέπη Σου και την πτερήγων Σου σκιά και δώρησέ με μέχρι σε σχάτες μου νεπνοείς, επαξίως μετέχειν των αγιασμάτων Σου, εις άφησεν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, σίγαρι ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δωτήρ των αγαθών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, σύν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο δός των φύρμη σάρκας εν εκουσίως, ο πυρ υπάρχον και φλέγων αναξίως, μη δι καταφλέξεις με μη πλαστοριέ μου, μάλλον δήλθε προς μελών μου συνθέσεις, εις πάντας αρμούς εις νεφρούς εις καρδίων, φλέξον δεκάνθεως των όλων πτεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίωσον θες φρένας, θες ηγνία στήριξον αστέης άμα, εστίσον φώτισον απλήν πεντάδα, όλο με το σώσι καθήλωσον φόβο, αείς και επεφρούρητε και φύλατέ με εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου, άγνησε και κάθαρε και ρυθμίσέ με, κάλυνε συνέτησε και φώτισέ με, δείξω με σώμα σκήνομα πνεύματος μόνο και με κέτη σκήνομα της αμαρτίας. Είναι στον οίκον εσόδου κοινωνίας, ο σπύρ με φεύγει, πάσχα κούργος παν πάθος. Πρέσβη σου έρωση πάντες υγειασμένους, τας αξιαρχίας των οσωμάτων, τον πρόδρομό σου, τους σοφούς αποστόλους, προς τις δε συνάγραντον αγνήν μητέρα, όντας θητάς έσπλεχνε δέξε Χριστέ μου, και φωτοσπέδα τους ενέργωσε λάτριν, σίγαρ υπάρχεις αγιασμός και μόνος ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότης, και εσύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη, δόξα να παντεσπεύομεν καθημέρον. Το σώμα σου το Άγιο Κυρίσου Χριστέ ο Θεός ημών, γέννητο μη ίσο είναι αιώνιον και το αίμα σου το τίμιον εις άφησεν αμαρτιών, γέννητο δε μη ευχαριστία αυτής χαράν αγίαν και φροσύνη και τη φοβερά και δευτερελεύση σου, αξιοσόν με τον αμαρτωλόν στην εκ δεξιών της εις δόξης, πρεσβείες εις Παναχράτους ο Μητρός και πάντουσα των Αγίων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτό και το φως της ασκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση και επικαταφυγή παραμυθία το γαλιαμά μου, ευχαριστώ σε τη αξίωσάς μου των ενάξιων, κοινωνών γενέστε το αχράντο σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού Σου. Αλυτεκούσα το αληθινόν φως, φώτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, ή την πηγή της Αθανασίας και ίσασα τον μετατεθανατωμένο τη αμαρτία, ή το ελέημον ως Θεό φιλέσπαρχνος μήτυρ, ελέησόν με και δώσ' κατάνεξη και σε τριβήνε την καρδία μου και ταπείνωσε την τυσιανοή μαζί μου και ανάκλεισε την τεσαχμαλωσία των λογισμών μου και αξίωσόν με μέχρι τελευταίος μου αναπνοής, ακατακρίτως υπαδέχεστε των αγράτων μυστηρίων των αγιασμών, ίσθιας εμψυχίστε και σώματος και παράσχομη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως, εις το υμνή και δοξάζεσαι πάσα στις μέρες της ζωής μου.
2: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν.
1: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγιώ.

Δέσποτα συγχώρησον τες ονομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίωσε τες ασθενείας ημών εν εκείν το ονόματό σου. Κυριολέησον, κυριολέησον, κυριολέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ετης ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω βασιλεία σου,

Από του πονηρού. Αμήν, το σώμα τόσο καθά περπρισώσε, κλάμψε σε χάρη στην οικουμένη νεφώτισε. Αφιλαργυρία στο κόσμο θησαυρούσε να πέθετο, το ύψο σημείντε ταπεινοφροσύνη υπέδειξε. Αλλά σε λόγη παιδεύων, πάτερ Ιωάννη, χρυσόστομε, πρέσβευε το λόγο Χριστό, το Θεό, σωθήνε τα ψυχά σημών. Εκ των ουρανών, εδέξω.

Σε υπάρχει γάρ καθηγητή σα στα θεία σαφών. Δόξα πατρικέ ο και αγίο πνεύματι, ότι τριάδι παρεστό ολόφωτο με τα πασών των απορανίων τάξεων και το ένθεων μελώδη μα εν αυτέ των αφωνών Μιχαήλ και την γίνθια νεύση διερχόμενο και τέρα σε μεγίστη θαυμαζόμενο, μη πάψει.

0: Κυριε Ελέησον. Δόξα Πατρικέ, Υιό και Αγίω Πνεύματι, εν ίν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χεροβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως των τόπων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτερ.
1: Μοναχική διακονία.
2: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή.

0: είναι 9.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
2: Ο συναξαριστής της ημέρας.
3: Ιουλίου σήμερα, μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου και του συναυτό Θεοδοσίας Μητρός του Αγίου Προκοπίου, των 12 συγκλητικών γυναικών και των τριβούνων Αντιόχου και Νικοστράτου, των Αγίων Μαρτύρων Αβδά και Σάβα, του Αγίου Προκοπίου, του επωνομαζομένου Εφορκιστού, του εν Κεσαρία της Παλαιστίνης Αθλήσαντος, του Οσίου Θεοφίλου του Αγιορείτου, του Αγίου Αναστασίου του Νέου Ιερομάρτυρος εν Κωνσταντινούπολη, αθλήσαντος το έτος 1743, του Αγίου Προκοπίου του Διαχριστών Σαλού, του εν Ουστιούγκροσίας του Θαυματουργού και του Αγίου Προκοπίου του Διαχριστών Σαλού, του εν Ουσία Βόλγοντα Ρωσίας. Ο Άγιος Προκόπιος. Ο Σταυρός του Κυρίου δεν έπαψε ποτέ μέσα στους αιώνες να προσελκύει ψυχές καλοπροαίρετες. Πριν από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο, ένας ολοφώτινος σταυρός προσήλκησε στην χριστιανική πίστη τον αξιωματικό Νεανία και μετέπειτα Άγιο Προκόπιο. Το έτος 303 μετά Χριστόν, ο αυτοκράτορας Διοκλητιανός έδωσε στον στρατηγό Νεανία τον τίτλο του Δούκα της Αλεξάνδρειας και του ανέθεσε να διώξει τους χριστιανούς από την περιοχή αυτή. Ο Νεανίας τότε με το στράτευμά του πήρε τον δρόμο για την Αλεξάνδρεια, βαδίζοντας τη νύχτα για να αποφύγει τον καυτό ήλιο και τη μεγάλη ζέστη. Ξαφνικά, μία αστραπή έλαμψε μπροστά τους και συγχρόνως ακούστηκε μία παράδοξη φωνή που τον καλούσε, αν θέλει να είναι νικητής, να κάνει λάβαρό του το σημείο του σταυρού που έλαμπε σαν αστραπή. Μόλις έσβησε το όραμα, Ο Νεανίας άλλαξε και έσπευσε να κάνει ως λάβαρο ένα σημαίνιο σταυρό. Θαυματουργικά πάνω σε αυτόν τον σταυρό φάνηκαν τυπωμένες τρεις εικόνες με εβραϊκές επιγραφές. Στο επάνω μέρος ήταν γραμμένο «Εμμανουήλ», στη μία πλευρά «Μιχαήλ» και στην άλλη «Γαβριήλ». Οι αχυροποίητες αυτές εικόνες χρησιμοποιήθηκαν ως επιχείρημα από τους θεοφόρους πατέρες της 7ης Οικουμενικής Συνόδου για τη τιμή των ιερών εικόνων. Ο Νεανίας έγινε χριστιανός και βαφτίστηκε από τον ίδιο τον Χριστό με το όνομα Προκόπιος. Το γεγονός μαθεύτηκε και τότε η ίδια η μητέρα του τον κατέδωσε στον Διοκλητιανό. Βασανίστηκε σκληρά και με τη δύναμη του Χριστού κατόρθωσε να κερδίσει πλήθος ειδωλολατρών, ακόμα και τη μητέρα του. Τέλος, οδηγήθηκε στον διαξήφους θάνατον μαζί με τον Προκόπιο δε, θανατώθηκε εκείνη την ημέρα και εορτάζει η μητέρα του. Έτσι, αξιώθηκε μαζί με το ευλογημένο της παιδί να λάβει τον αμάραντο στέφανο της Αγιότητας.
0: Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Ο μοναχισμός δεν είναι επινόηση κάποιων ανθρώπων. Ο μοναχισμός είναι ένας τρόπος ζωής που αποβλέπει στην επίτευξη της ευαγγελικής τελειότητος. «Η θέλης τέλειος είναι, δεύρω ακολούθημη», προτρέπει ο Χριστός. Δεν μπορούν όμως όλοι να ακολουθήσουν τον Χριστό και να ζήσουν όπως εκείνος έζησε επί της γης. Ου πάντες χωρούσιν των λόγων τούτων, αλλής δέδοτε. Ο Χριστός τον επίγειο βίο του έζησε ενός μοναχός. Αποσυρώντας τις ερήμους, προσευχόταν, αγρυπνούσε, ήταν αχτίμων, διαφύλατε την Παρθενία, ήταν υπήκος και στους υποτιθεμένους γονείς του, αλλά και στον ουράνιο πατέρα του. Αν και δεν όφιλε να ζήσει εν υπακοή και μετανία, αφού ήταν ομότιμος και σύνθρονος με τον πατέρα, τούτο όμως το έπραξε για να γίνει υπόδειγμα σε μας. Οι μοναχικές υποσχέσεις που δίνουν ακόμη και σήμερα οι μοναχοί κατά την κουρά τους είναι κυρίως αυτές της υπακοής, της παρθενίας και της αχτιμοσύνης. Για αυτές τις παναρετές έχουν ως πρότυπο τον ίδιο τον Χριστό. Ο μοναχός κάνοντας την αποταγή του δεν φεύγει από τον κόσμο για τη μισή των κόσμων, αλλά γιατί ελκύεται από το Πνεύμα το Άγιο για μια πληρέστερη επαφή και ένωση μαζί του. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς θα πει ότι για αυτήν την Θεία Ένωση φεύγει από τον υπαίτιον βίον και εκλέγει τη μοναχική πολιτεία. Ο μοναχός προσπαθεί να αποβάλει το κοσμικό φρόνημα, γιατί όπως λέγει ο Απόστολος Ιωάννης, εάν αγαπά κανείς το κοσμικό φρόνημα, δεν υπάρχει αγάπη για τον Θεό Πατέρα μέσα του. Ο μοναχός δεν είναι ο εξωκοσμικός και ο ακοινώνητος. Μπορούμε να πούμε ότι ο αληθινός μοναχός είναι πιο κοινωνικός από αυτούς που ζουν μέσα στην κοινωνία, γιατί κοινωνεί άμεσα με τον Θεό. Δια της εν Χριστώ αγάπης και της προσευχής, συμμετέχει στις θλίψεις του κόσμου και οικετεύει τον Θεό να εχύσει το έλεος του σε όλους τους ανθρώπους της γης. Ας δούμε όμως πώς βλέπουν τον μοναχισμό μερικοί Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας. Ο Μέγας Βασίλειος λέγει ότι ο μοναχός δια της ασκήσεως και της εν Χριστώ στρατεύσεώς του γίνεται μάρτης. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος τονίζει ότι ο μοναχός είναι αυτός που ζει μόνος με μόνο τον Θεό. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αποφαίνεται ότι ο μοναχισμός είναι η όντως φιλοσοφία. Οι δε μοναχοί μιμούνται τους Αποστόλους και τις ασώματες δυνάμεις. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι οι τρεις ιεράρχες της Εκκλησίας μας, παρόλο το κοινωνικό έργο που επετέλεσαν, έβλεπα τον εαυτόν τους πρωτίστως ως μοναχό. Από τους παραπάνω ορισμούς καταλαβαίνουμε την βαρύτητα και την αξία που δίνανε στο μοναχισμό. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μάλιστα εκπλήσεται και φρύτη όταν μαθαίνει ότι υπάρχουν άνθρωποι που κατηγορούν τον μοναχισμό και ιδιαίτερα όταν αυτοί προέρχονται από την τάξη των πιστών. Ο Άγιος Ισάκος Σύρος τονίζει ότι ο μοναχός είναι αυτός που θαυμάζει συνεχώς τον Θεό. Ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος λέγει ότι μοναχός είναι τάξη και κατάσταση των ασωμάτων αγγέλων που κατορθώνεται μέσα σε υλικό σώμα. Γι' αυτό εξάλλου η μοναχική πολιτεία ονομάζεται Αγγελική και κατά τον Άγιον Ισάκ τον Σύρο αποτελεί το καύχημα της του Χριστού Εκκλησίας. Ο δε μακάριος γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής Περίου ο Λόγος τόνιζε ότι ο αληθινός μοναχός είναι προϊόν του Αγίου Πνεύματος. Ουσιαστικά ο κοινοβιακός μοναχισμός εφαρμοζόταν στις μέρες των Αγίων Αποστόλων από τους πρώτους χριστιανούς. Είχαν τα πάντα κοινά και κάθε μέρα τελούσαν ομοθυμαδών τις ακολουθίες στο ναό. Ο αναχωρητικός ερημητικός βίος ήταν γνωστός και από την Παλαιάν Διαθήκη. Ασκητές ερημίτες ήταν όπως ο προφήτης Ηλίας και ο Τίμιος Πρόδρομος. Σίγουρα θα εφαρμοζόταν από κάποιους και στους πρώτους αιώνες μετά Χριστόν. Ιστορική μαρτυρία αναχωρητού έχουμε για τον Όσιο Παύλο τον Θηβαίο τον 3ο αιώνα. Ο κοινοβιακός μοναχισμός οργανώθηκε όμως μετά την περίοδο των διωγμών ως γνωστών με τον Μεγάλο Παχώμιο στην Ταβέννηση της Αιγύπτου, αργότερα στην Παλαιστίνη με τον Άγιο Σάββα τον Ιγιασμένο και τον Μεγάλο Θεοδόσιο τον Κοινοβιάρχη, κατόπιν στα μέρη του Ολύμπου της Μικράς Ασίας και στην Κωνσταντινούπολη με τους Τουδίδες. Στον Ιερότατο Άθωνα
Μεταγγίστηκε ο κοινοβιακός τρόπος ζωής ως του διτών. Τούτον δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχε μοναχισμός και πιο πριν στον Άθωνα, αφού όταν ήρθε ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίδης στο Αγιώνυμο Όρος, συνάντησε πολλούς αναχωρητές, ερημίτες και ασκητές, ενώ είχε ήδη καθιερωθεί ο θεσμός του πρώτου του Αγίου Όρους. Ο Αγιοτόκος Άθωνας μέσα από την υπερχιλιόχρονη ιστορική ζωή του έχει αναδείξει πάμπολες οσιακές μορφές. Εμείς στην παρούσα ομιλία μας θα αναφερθούμε στον μακάριο γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή, ο οποίος έζησε για 40 περίπου χρόνια στο Άγιον Όρος και αποτελεί μια σύγχρονη μαρτυρία ότι ο Άθος δεν πάβει να επιτελεί το έργο του να δημιουργεί Αγίους. Αγίους Οικουμενικούς, που με τον φωτεινό βίο τους και την χαριτωμένη διδασκαλία τους επηρεάζουν όλη την Εκκλησία μας, η οποία μέσω αυτό σεμνύνεται, λαμπρύνεται και δοξάζεται. Όσιος γέροντας Ιωσήφ γεννήθηκε στο χωριό Λεύκες της νήσου Πάρου το 1898. Ήταν προορισμένος εκκυλίας μητρός να ακολουθήσει τον Χριστό και να γίνει συνεργός του για τη σωτηρία των ανθρώπων. Η μητέρα του όταν τον γέννησε είδε σε όραμα έναν άγγελο να της παίρνει το μωρό. Όταν εκείνη διαμαρτυρήθηκε, ο άγγελος της έδειξε ένα σημειωματάριο με γραμμένη την εντολή ότι οπωσδήποτε έπρεπε να πάρει το μωρό. Σε ηλικία περίπου 23 ετών είδε σε όραμα ότι ο επουράνιος βασιλέας τον καλούσε να υπηρετήσει στα ανάκτορά του. Αυτό τον έκανε να σκέφτεται συνεχώς την αιώνια βασιλεία του Θεού και να βιάζει τον εαυτό του με κάθε είδους άσκηση και κακοπάθεια στην Πεντέλη και στα γύρω βουνά της Αθήνας όπου τότε έμενε. Έτσι μετά από λίγο διάστημα δοκιμασίας απαρνείται τον κόσμο και έρχεται στο Άγιον Όρος ποθώντας να ζήσει την ασκητική ζωή. Ήταν άνθρωπος εξαιρετικής σωματικής δυνάμειος και ανδρείας με ισχυρή θέληση. Έγινε άνθρωπος της προσευχής. Το χάρισμα της αδιάλειπτης νοεράς προσευχής του δόθηκε από την Παναγία πολύ σύντομα. Άσκησε στο έπακρο την νηστεία, την αγρυπνία και την προσευχή. Κατά την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής έτρωγε μία φορά την ημέρα 75 γραμμάρια αλεύρι που το έβραζε με λίγο νερό και αλάτι. Τις υπόλοιπες μέρες του χρόνου ένα μικρό κονσερβοκούτι αποτελούσε την ημερήσια μεζούρα για την ποσότητα του φαγητού του. Στα πρώτα 8 χρόνια της ασκήσεώς του δεν κοιμήθηκε σε στρώμα. Πάνω σε ένα σκαμνί τον έπαιρνε λίγο ύπνος. Αγρυπνούσε μέχρι περίπου την αυγή του ηλίου στο τέλος της ζωής του. Καθημερινή του εργασία εκτός των άλλων πνευματικών καθηκόντων του ήταν να λέει την ευχή νοερός επί 6 συνεχόμενες ώρες και χωρίς να μετεωρίζεται ο νους του. Κύριο έργο του αποτελούσε η νύψη, η τήρηση του νου. Αυτή η νοερά εργασία τον οδήγησε σε αυτομεμψία και αυτογνωσία, σε έντονη φλογερή προσευχή μετανοίας και σε συχνές αρπαγές του νου μέσα στην θεωρία του ακτής του φωτός του Θεού. Ο μακάριος γέροντας ήταν αγράμματος, αμόρφωτος κατά κόσμον, αλλά έγινε θεοδίδακτος και σοφός κατά Θεόν. Βίωσε την Θείαν Χάρη την πρώτη επίσκεψή της, την συστολή της, την θεοεγκατάληψη κατά τον αείμνηστο γέροντα Σοφρόνιο, αλλά και την ανάκλησή της με μόνιμη και αισθητή παρουσία κατά το τελειωτικό πνευματικό στάδιο. Αξιώθηκε πολλές φορές να δει αγγέλους. Μία φορά ένας άγγελος τον κοινώνησε με το σώμα και το αίμα του Χριστού, κάτι που σπάνια συναντούμε στους βίους των Αγίων. Άλλη φορά την εορτή των Θεοφανίων, τρεις άγγελοι εμφανίστηκαν ενώπιόν του, τον θυμίαζα, τον ευλογούσαν και έψαλαν εν ενή στόματι όσοι εις Χριστόν ευαπτίσετε, Χριστόν ενεδίσαστε, αλληλούια. Είχε αυτό που θα έλεγε αργότερα ο αείμνηστος γέροντας Παΐσιος πνευματική τηλεόραση, δηλαδή τα χαρίσματα της διακρίσεως και της διοράσεως, αν και έδινε μεγαλύτερη σημασία στην διάκριση των πνευμάτων που την χαρακτήριζε ως άλλας για τη ζωή των μοναχών. Πάμπολες φορές, όπως μας λέει και τώρα ο βιογράφος του γεροντάν μας Ιωσήφ Βατοπεδινός, που είχε την ευλογία να ήταν υποτακτικός του, όταν βρισκόταν για τις ανάγκες της συνοδείας σε κάποιο μακρινό διακόνημα για αρκετό χρονικό διάστημα και οι εκεί περιστάσεις οστενοχωρούσαν, έστελνε ο μακάριος γέροντας γράμμα που του εξηγούσε τι του συμβαίνει, γιατί του συμβαίνει και πώς θα επιτευχθεί έκβαση αυτού του πειρασμού. Χωρίς καν να του μιλήσει κάποιος,
λάβανε πληροφορία για την εσωτερική κατάσταση του άλλου. Πολλές φορές διέκρινε έτσι τους αιρετικούς που τον πλησίαζαν δίχως καμία συνομιλία με τον επισκέπτη. Όταν μία φορά επέμενε ο γεροντάς μας Ιωσήφωβα το παιδινό να μάθει τον τρόπο της πληροφορίας του για γεγονότα που ελάβαναν χώρα σε διαφορετικό χώρο και χρόνο, του ανέφερε το εξής περιστατικό. «Κάποτε καθόμουν εδώ στο παράθυρο γονατιστός και έλεγα την ευχή. Σε μια στιγμή, όπως κρατούσα το νου μου στην ενέργεια της ευχής, με επεσχίασε το θείο φως και ο νους μου άρχισε να πλατείνεται τόσο που όλα μου έγινα φωτεινά πλέον και έβλεπα όλη την πλευρά του τόπου μας από τα Κατουνάκια ως τα μοναστήρια κάτω μέχρι τη Δάφνη. Τότε είδα τον πατέρα Αθανάσιο, τον κατασάρκα αδελφό του, να έρχεται προς εμάς από το μονοπάτι του Αγίου Παύλου, φορτωμένος με τον μεγάλο τορβά του, και έμεινα να τον παρακολουθώ έως ότου ήρθε μέχρι εδώ. Τον έβλεπα σε όλες τις κινήσεις του, που καθόταν να ξεκουραστεί ή ακουμπούσε το φορτίο του, στην πηγή της Αγίας Άνης, στο μήλο που σταμάτησε να πιει νερό, και μέχρι που έφτασε στην πόρτα μας και πήρε το κλειδί, άνοιξε, μπήκε μέσα και ήρθε μπροστά μου και έβαλε μετάνοια. Ο αείμνηστος γέροντας είχε φλογερή αγάπη προς την κυρία μας Θεοτόκο. Μόνο που άκουγε το όνομά της, δάκρυζε από το θείο πόθο και τον πάναγνο έρωτα. Είχε άμεση επαφή, γνώριζε την Παναγία μας, όπως έλεγε και ο ίδιος, με την διπλή της ιδιότητα, τη Μητροπαρθενική. Συνήθως μετά από σκληρές δοκιμασίες και περιόδους μεγάλων θλίψεων του εμφανιζόταν η Παναγία για να τον παρηγορήσει. Του τόνιζε συνέχεια «Δεν σου είπα να έχεις την ελπίδα σου σε μένα, γιατί αποθαρρύνεσαι?» Μια φορά στο εκκλησάκι του Δημίου Προδρόμου στις σπηλιές της μικρής Αγίας Άννας, από το τέμπλο που βρίσκεται η εικόνα της Παναγίας, εμφανίστηκε ζωντανή, ολόσωμη και ολόφωτη Θεοτόκος και είπε στον γέροντα «Να πάρε τον Χριστό». Ο γέροντας όμως συστάλθηκε και δεν έκανε καμία κίνηση. Τότε το θείο βρέφος χαΐδεψε με το χέρι του τρεις φορές στο μέτωπο και στο κεφάλι τον μακάριο γέροντα. Μετά από μια μεγάλη θλίψη του είδε μέσα σε άπλετο θείο φως τον Χριστό εσταυρωμένο να του λέει «Είδε πόσα εγώ υπέφερα δι' εσένα». Και όπως αναφέρει ο ίδιος, όλες οι θλίψεις μου ως καπνός διελήθησαν. Ο θάνατος του γέροντος Ιωσήφ ήταν οσιακός. Πολλές μέρες πριν κοιμηθεί είχε λάβει πληροφορία από την Παναγία ότι θα τον πάρει στη γιορτή της. Όταν τον επισκέφθηκε ο κύριος αείμνηστος Σωτήρης Χινάς, ο γνωστός εκδότης εκκλησιαστικού βιβλίου από τον Βόλο, την παραμονή της κοιμήσεως της Θεοτόκου το 1959, του είπε «Αύριο Σωτήρη αναχωρώ δια την αιώνιαν πατρίδα. Όταν ακούσεις τις καμπάνες θα θυμηθείς το λόγο μου». Πράγματι, μετά την αγρυπνία της κοιμήσεως της Παναγίας μας, αφού κοινώνησε τα άχραντα μυστήρια και είπεν «Εις εφόδιο ζωής αιωνίου», ύστερα από λίγες ώρες παρέδωσε ήρεμα την ψυχή του στα χέρια εκείνου που επόθησε και υπηρέτησαν από την νεότητά του. Ήταν μόλις 61 ετών, αλλά από την πολλή άσκηση, την κακοπάθεια και τις ποικίλες ασθένειες που πλήθυναν κατά το τέλος της ζωής του, φαινόταν ως υπέργυρος. Ο θάνατος του Ιωσιού Γέροντος, αντί να προξενήσει λύπη και πένθος στους υποτακτικούς του, σκόρπισε αναστάσιμη αίσθηση. Την ημέρα της κοιμήσεως του εμφανίστηκε σε μια γνωστή του ηγουμένη στη Θεσσαλονίκη, η οποία με απορία το ρώτησε «Πώς βρέθηκες εσύ εδώ γέροντα, μήπως κοιμήθηκες?» και της απάντησε «Ναι, και πέρασα να σε χαιρετήσω». Στο μαθητή του γέροντα Εφραίμ τον Καντονακιώτη που κοιμήθηκε το 1998, που δεν μπόρεσε ο ίδιος να παρευρεθεί στην κοίμηση του γέροντος, είχε προείπει ότι θα τον επισκεφτόταν μετά το θάνατό του. Μετά από 40 μέρες από την κοίμησή του και ενώ ο γέροντας Εφραίμ Καντουνακιώτης έκανε το εργό χειρό του, αισθάνθηκε μια άρρητη ευωδία και κατάλαβε πνευματικό το τρόπο ότι τον είχε επισκεφθεί ο μακάριος γέροντας Ιωσήφ. Ο γέροντας Εφραίμ Καντουνακιώτης τον έβλεπε πολλές φορές σε μορφή οραμάτων, στα οποία ο μακάριος γέροντας τον καθοδηγούσε σε διάφορα πνευματικά θέματα. Μάλιστα, όταν έκανε συνοδεία ο γέροντας Εφραίμ και πάλευε με τους λογισμούς του αν έκανε καλά, εμφανίστηκε ο γέροντας Ιωσήφ και του είπε «Τώρα που έκανες συνοδεία να έχεις πιο πολύ μισθό». Αλλά και στον αείμνηστο γέροντα Αρσένιο που κοιμήθηκε το 1983, τον αγαπητό και φόρου ζωής συνασκητή του, εμφανιζόταν πολύ συχνά ο μακάριος γέροντας και τον γνωστοποιούσε το θέλημα του Θεού. Ο αείμνηστος γέροντας Ιωσήφ
δεν ευτύχησε να είναι κάτοχος της κατακός μορφώσεως όπως ανεφέρθη, ούτε αυτής της στοιχειώδους. Φίτησε μέχρι τη Δευτέρα Δημοτικού. Και τούτο εύκολα το καταλαβαίνει κανείς σαν δι' ένα αντίγραφον από τις χειρόγραφες επιστολές του. Όμως ως κάτοχος του πληρώματος εις θείας χάριτος, κατόρθωσε δια του θείου φωτισμού του και χαριτωμένου νου του να ανέρθει την υψηλωτάτη κλίμακα της εμπειρικής θεολογίας και να αναδειχθεί ένας τέλειος θεολόγος. Η θεολογία κατά τον Όσιο Γέροντα και γενικώς σύμφωνα με όλους τους Αγίους Πατέρες είναι καρπός της εντός ημών θείας χάριτος. Γράφει σχετικός ο Μακάριος Γέροντας. Και όταν εν υπακοή και ησυχία καθαγνήσει τας αισθήσεις και γαλινιάσει ο νους και καθαριστεί η καρδία του, τότε λαμβάνει χάριν και γνώση ως φωτισμόν. Γίνεται όλος φως, όλος νους, όλος διάβγεια και βρει η θεολογία, όπου αν γράφουν τρεις δεν προλαμβάνουν το ρεύμα που βρει η κυματοδός και σκορπίζει ειρήνη και άκρα να κινησί εμπαθών εις όλον το σώμα. Γνωρίζουμε ότι η αληθινή θεολογία είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος και όχι απλά μια ακαδημαϊκή μόρφωση και παιδεία. Γι' αυτό και τα μοναστήρια θεωρούνται από τους Αγίους Πατέρες τα πανεπιστήμια της ερήμου. Οι δε επιστολές του ευλογημένου γέροντος Ιωσήφ είναι θεολογικές πραγματείες και ας είναι γραμμένες χωρίς φιλολογική καλλιέπεια. Ερευνώντας κάποιος αυτές μπορεί κάλλιστα να κατανοήσει, έστω και εν εσόπτρο, τη μεγάλη χάρη με την οποία ήταν στολισμένος αυτός ο επιτυχημένος αθωνίτης μοναχός. Ο Σιώτατος Γέροντας ήταν ένας μεγάλος αγωνιστής και εραστής της νηπτικής εργασίας. Σε όλη του τη ζωή ο Γέροντας είχε ως συνεχή αδολεσχία την ευχή του Ιησού. Κάθε βράδυ, όπως προανεφέραμε, είχε ως τυπικό να ασχολείται με την ευχή του Ιησού αμετεώριστα επί 6 συνεχείς ώρες. Αυτό ακριβώς αφηγείται ο ίδιος σε επιστολή του. 6 ώρας καθήμενος εις προσευχήν, τον νουν δεν εσυχώρουν να βγει από την καρδία. Αυτός λοιπόν ο τρόπος της πνευματικής του εργασίας, σχολιαζόμενος από τους γνωστικούς πατέρες, δείχνει μεγάλη ανάπτυξη της νοεράς ενεργίας του ανθρώπου και υψηλή πνευματική κατάσταση, διότι είναι πράγμα σπάνιο και ιδιαίτερα στις μέρες μας ο νους του ευχομένου να εύχεται αμετεώριστα εντός της καρδίας σε τόσο μακρύ χρονικό διάστημα. Με την νηπτική εργασία, δηλαδή την εσωστρέφεια, την αυτοεποπτεία και την ευχή, ο μοναχός αγωνίζεται ώστε να αποβάλει τους πονηρούς, εσχρούς και καθάρτους λογισμούς. Γράφει ο Άγιος Γέροντας σε μία μοναχή: «Όπως εργάζεσαι, λέγε διαρκώς την ευχή, ή με το στόμα ή με το νουν. Όταν τη λέγεις συνεχώς με το στόμα, κατόπιν τη συνηθίζει ο νους με τον ενδιάθετο λόγον. Ακολούθως ο νους την κατεβάζει στην καρδία. Εκεί πλέον είναι ο κόπος και το έργο της νύψιος. Να κρατήσεις εκεί δια της βίας τον νουν ασχημάτιστον καθαρών, προσέχοντα μόνον εις την ανακύκληση της ευχής. Τότε μη προλαμβάνων ο νους να σχηματίσει λογισμόν μετεωρισμού, καθαρίζει χάρητη της ευχής συν το χρόνο. Και δεν ευχαριστείται πλέον εις πονηράς ενθυμίσεις, μήτε θέλει να μένει τελείως αργός. Αλλά γίνεται όλος περιφλεγής εις την ενθύμιση του Θείου Ονόματος και εις την αγάπη του Σωτήρος Χριστού». Μολονότι ο Μακάριος Γέροντας Ιωσήφ ήταν άκρος ησυχαστής,

Ο αείδημος γέροντας τη μεγάλη σημασία της παρουσίας του εμπείρου πνευματικού πατρός για την επιτυχή έκβαση του πνευματικού αγώνα έγραφε σχετικώς: «Ταύτα πάντα λοιπόν εσύ θα γευθείς όταν προσκοληθείς εις γέροντα έμπειρων πνευματικών και αδολεσχύσεις εις την νοεράν προσευχήν». Θεωρείται αναγκαία η καθαρή εξομολόγηση που σχετίζεται ακριβώς και με τη συμπαράσταση του πνευματικού πατρός καθώς προανεφέρθηκε. «Δεν είδα», τονίζει ο μακάριος γέροντας, «ψυχήν ευχομένη να προοδεύσει χωρίς καθαράν εξομολόγηση των κρυπτών λογισμών. Θέλεις, παιδί μου, να συντρίψεις στην κεφαλήν του Όφιος υπέ τους λογισμούς σου καθαρά στην εξομολόγηση». Εννοείται ότι ο εραστής της νηπτικής εργασίας πρέπει να έχει ως θεμέλιο του πνευματικού του αγώνα την ταπεινοφροσύνη και το συντριμό της καρδίας. Η τεταπεινωμένη και συντετριμένη καρδία είναι αδύνατο να μην αποκτήσει ως ένικον τον Ιησούν. Ο Όσιος γέροντας έφτασε σε τέτοιο βαθμό ταπεινοφροσύνης, ώστε πολλές φορές με έμφαση να αναφέρει στις επιστολές του: «Αυτό είναι το ύψος και η ανάβαση, να κατέβεις στο μηδέν, να γίνεις χώμα, ιδού η καταγωγή σου, μη λησμονείς πόθε συνελήφθης, είσαι πυλός, μην επέρεσαι». Η ταπεινοφροσύνη είναι δογματική προϋπόθεση κάθε πνευματικής εργασίας και αρετής, και τονίζει οσιότατος γέροντας ένα μοναχό: «Έστω λοιπόν η ταπείνωσή σου ως ένδυμα εις όλας τας κινήσεις σου και γίνους πόγκος στη συνοδεία, καθαρίζον πάντα ονειδισμόν και εξουδένωσιν, ποτίζον την ψυχή σου όχι με τιμάς και επένους, αλλά με ονειδισμούς και κατηγορίας ον ανεύθυνος». Πραγματικό λοιπόν δείγμα της αληθινής ταπεινώσεως κατά τους Αγίους Πατέρας είναι τα δάκρυα. Και ο μακάριος γέροντας, επόμενος κατά πάντα της Αγίης Πατράση, γράφει σε ένα πνευματικό του τέκνο περί τούτου: «Της ταπεινώσεως γνώρισμαν είναι τα αμέτρητα δάκρυα, όπου επί 3-4 έτη τρέχουν εν είδη πηγής. Εξ αυτό γεννάται η αδιάλειπτος προσευχή, η λεγωμένη νοερά προσευχή, όπου μόλις η πίση Ιησού μου γλυκύτατε τρέχουν τα δάκρυα, μόλις είπεις Παναγία μου δεν δύνασε να κρατήσεις. Οπότε εξ αυτό γεννάται μια γαλήνη σ' όλον το σώμαν και τελεία ειρήνη». Γι' αυτό και ο Τρισόρβιος γέροντας Ιωσήφ πάντοτε συνιστούσε στον προσευχόμενο να προσπαθεί να επιδίδεται στο κλάμα, διότι κατά την πατερική διδασκαλία νονούς με το αδιάλειπτο πένθος του ανακτά τον φυσικό του φωτισμό και γίνεται Χριστονούς. Οπότε η αίσθηση του Θεού που μένει και ενεργεί στην καρδία του ανθρώπου μεταφέρει τον μικρό και πεπερασμένο άνθρωπο στα πλαίσια της θεοπρεπίας και θεοειδίας. Κάποτε, όπως αναφέρει ο γεωγράφος του μακαρίου γέροντος Ιωσήφ, τον έβλεπα να αγωνιά και τον ρωτούσα τι συμβαίνει και μου απαντούσε με πόνο ότι κάποιο γνωστό πρόσωπο πάσχει και ζητά βοήθεια. Δεν μπορούσε να ακούσει κάτι λυπηρό για κάποιον αδελφό και να μην κλάψει, να μην προσευχηθεί για αυτόν. Ζητούσε από τον Χριστό να μην τον βάλει στον παράδεισο, εάν δεν έβαζε πρώτα και τον αδελφό, αν δεν έδινε την παρηγορία του και στον αδελφό. Η αγάπη και ο πόθος για την ψυχική ωφέλεια του πλησίου το συνείχε. Η καρδία του από αυτήν την αγάπη είχε εμπλατινθεί τόσο ώστε να χωράει τον κάθε άνθρωπο. Όλο του το είναι και διευρυνθεί από την προσευχή υπέρ του κόσμου. Παρόλο που ήταν πολύ αυστηρός, θα λέγαμε ανελέητος για τον εαυτό του, έδειχνε μεγάλη συμπάθεια και ευσφλαχνία προς τον πλησίον. Αυτό αποτελεί το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του γνησίου ορθοδόξου ασκητού. Η αγάπη προς τον πλησίον τον ανάγκασε πολλές φορές και μετά το θάνατό του εμφανίζεται και να βοηθά τους πιστούς. Ενδεικτικά αναφέρουμε για μια κυρία από την Κρήτη, την οποία είχαν δελεάσει χιλιαστές με την αρνητική διδασκαλία τους να αρνηθεί την ορθόδοξη πίστη. Και εμφανίζεται ο γέροντας στο σπίτι της και άρχισε να την κατηχεί με την παρουσία και μετά την παρουσίαση ενώπιον του Χριστού. Και αυτή η εμπρεύματη Αγία γνώρισε τη μοναδική αλήθεια που βρίσκεται στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Την επόμενη μέρα αυτή η κυρία είδε σε κάποιο βιβλιοπωλείο τη φωτογραφία του γέροντος και έμαθε ότι ήταν ο γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής που είχε κοιμηθεί πριν αρκετά χρόνια. Όταν γνωρίσαμε τον αείμνηστο γέροντα Σοφρόνιο στο Έσεξ και του αναφέραμε για τον γέροντα Ιωσήφ τον ησυχαστή, ανεφώνησε με έμφαση: «Τον είχα γνωρίσει και είχα την αίσθηση ότι βρισκόμουν απέναντι σε ένα πνευματικό στρατηγό.
ένας άλλος Άγιος

0: Της γέροντας μας ανέφερε ότι όταν το συνάντησε νόμισε ότι γίνονταν σεισμός από την ενέργεια της ευχής του μακαρίου γέροντος Ιωσήφ. Όπως μας έλεγε και ο μακαριστός γέροντας Παΐσιος, στενοχωριόταν πολύ που δεν μπόρεσε να εκπληρώσει την επιθυμία του να γνωρίσει τον αείμνηστο γέροντα Ιωσήφ όταν αυτός ακόμη ζούσε. Ο μακαριστός γέροντας Χερουβίμ, κτήτορας της Μονής Παρακλήτου στον Ορπό Αττικής, όταν μόναζε στη σκήτη της Αγίας Άνης, έλεγε ότι η συνοδεία του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού αποτελούσε τις πνευματικές προφυλακές της σκήτης. Ο μακαριστός πατήρ Ιερώνυμος από την Αίγινα έτρεφε ιδιαίτερη ευλάβεια για το γέροντα μετά από μια συνάντησή τους. Ο Ορθόδοξος μοναχισμός στην πραγματική του διάσταση, ακόμη και στις έσκατες μέρες που ζούμε, αποτελεί έναν οδοδείχτη προς τον ουρανό. Όσοι ως γέροντας Ιωσήφ, με την ευλογημένη από το Θεό βιωτή του, μας άφησε ένα δείγμα ορθοδόξου ασκητικής γνησιότητος, πολλά προσέφερε στον αγιορητικό μοναχισμό και γενικά στον ορθόδοξο μοναχισμό στο παρελθόν και στο παρόν, αλλά φρονούμενο ότι θα συνεχίσει να προσφέρει και στο μέλλον, αν εμείς μελετούμε το βίο του, εστερνιζόμεθα και εφαρμόζουμε την δασκαλία του και ζητούμε τις Άγιες του ευχές. Αμήν.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Ασκητική Παράδοση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του διαδικτυακού ραδιοφώνου που έχει όνομα Πεμπτουσία FM. Κοντά σας είναι ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή «Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή». Μία εκπομπή που ασχολείται με την παρουσίαση της Ορθοδόξου Ασκητικής Μεθόδου. Μία εκπομπή που ασχολείται με τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας μας και με τα αγιογραφικά κείμενα, με την Αγία Γραφή, και προσπαθεί να αναδείξει με τρόπο όσο γίνεται πιο απλό και κατανοητό και εκλαϊκευμένο την μεθοδολογία την οποία προτείνουν οι Άγιοι Πατέρες για την θεραπεία του ανθρώπου από τις συνέπειες της πτώσης. Έχουμε δει στην εκπομπή μας ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε από το Θεό με τις ικανότητες και τις δυνατότητες να ομοιάσει με το Θεό και να ζει σε κοινωνία με το Θεό αιωνίως, και βέβαια το σχέδιο του Θεού δεν καταργείται, αλλά ο άνθρωπος τα μπέρδεψε, τα έκανε μουσκεμα μέσα στον Παράδεισο, απομακρύνθηκε από το Θεό, τράβηξε έναν δικό του εγωιστικό δρόμο και παραμόρφωσε από μόνος του τη φύση του και αρρώστησε πραγματικά την ίδια του την ύπαρξη, παραδίδοντας την φυσική του λειτουργία σε αφύσικες καταστάσεις και δημιουργώντας για τον εαυτό του τα πάθη. Τα πάθη τα οποία είναι κακή χρήση των φυσικών δυνάμεων της ψυχής του. Τα πάθη τα οποία μολύνουν τον άνθρωπο είναι κακίες, είναι λάθος έκφραση της αγάπης του ανθρώπου, είναι λάθος προσανατολισμός της καρδιάς, της ύπαρξης του ανθρώπου, ή μάλλον αποπροσανατολισμός πλήρες της ύπαρξης του ανθρώπου. Αρρωσταίνουν τον άνθρωπο, τον κάνουν να υποφέρει, τον κάνουν δυστυχισμένο. Οι πατέρες λοιπόν μας βοηθούν να καταλάβουμε πώς μπορούμε να θεραπευθούμε από αυτή την κατάσταση. Μας εξηγούν ότι δεν είναι αίτιος ο Θεός για τα πάθη μας. Μας εξηγούν ότι τα πάθη μας δεν πρέπει να τα δικαιολογούμε, γιατί δεν είναι φυσική μας κατάσταση, αλλά αφύσικη. Δεν μας τιμούν, αλλά μας ατιμάζουν, μας απαξιώνουν, μας ξεφτιλίζουν, μας κάνουν να χάνουμε την αξιοπρέπειά μας, και αν πραγματικά αγαπάμε τον εαυτό μας, θα πρέπει να μην επιτρέπουμε στον εαυτό μας να κυλιέται στα πάθη. Τα πάθη είναι αρρωστημένη, αφύσικη, ανώμαλη, κακή χρήση των φυσικών μας δυνάμεων και ικανοτήτων. Έτσι, μέσα στην Εκκλησία, με την φωτισμένη καθοδήγηση των Αγίων Πατέρων, μαθαίνουμε πώς να διαχειριζόμαστε τον εαυτό μας σωστά, πώς να αξιοποιούμε τα χαρίσματα που μας έδωσε ο Θεός, με τρόπον ώστε να δοξάζεται το Πανάγιον όνομα της Αγίας Τριάδος. Οι πατέρες με πολύ συστηματικό τρόπο, με μεγάλη επιμέλεια, ασχολούνται στα κείμενά τους με την ταξινόμηση των παθών, δημιουργώντας κατά αυτόν τον τρόπο μια αληθινή πνευματική νοσογραφία. Είναι απαραίτητο να γνωρίσουμε με ακρίβεια την νόσο, την αρρώστια, για να δούμε πώς θα την αντιμετωπίσουμε. Το πάθος εμφανίζεται με σαφήνεια, είναι κατανοητό και καλά καθορισμένο ως νόσημα. Και οι Άγιοι Πατέρες το γνωρίζουν αυτό, το μελέτησαν, όχι παρατηρώντας τη ζωή των άλλων, αλλά παρατηρώντας την ίδια τους την ύπαρξη, είδανε τον πόλεμο του διαβόλου, είδανε την δημιουργία των λογισμών, είδανε τον ερεθισμό των παθών, πολέμησαν, κουράστηκαν, ίδρωσαν, πόνεσαν, μάτωσαν σε αυτόν τον αγώνα, νίκησαν τα πάθη, και την εμπειρία τους σε αυτόν τον πόλεμο και σε αυτή τη διαδρομή την άφησαν ως ιερή παρακαταθήκη στην Εκκλησία μας. Είναι αυτό που ονομάζουμε ιερή παράδοση, και είναι αυτό το οποίο ελκύει και τραβά την μεγάλη μας προσοχή και το ενδιαφέρον σε αυτήν την εκπομπή, αλλά και γενικότερα ως χριστιανών.

Ευχαριστούμε θερμά την Αποστολή Αφονταρά, η οποία επέλεξε να μας ξεκουράσει δίνοντάς μας να ακούσουμε αυτό το υπέροχο μουσικό κομμάτι, και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε την μελέτη μας, την προσεκτική μας παρατήρηση, με την βοήθεια και χειραγώγηση πάντοτε των πατερικών κειμένων για την σωστή χρήση του ίδιου μας του εαυτού, για το πώς πρέπει να στεκόμαστε και να χρησιμοποιούμε και να εκφράζουμε τον εαυτό μας. Και είπαμε ότι για να μπορέσουμε να καταλάβουμε με ακρίβεια τα λάθη μας, τα σφάλματά μας, τις αδυναμίες μας, και έτσι να δούμε πώς πρέπει να τα διορθώσουμε, οι πατέρες έχουν δημιουργήσει μία πραγματική νοσογραφία, έχουν ταξινομήσει τα πάθη που μας ταλαιπωρούν, τα έχουν μετρήσει, τα έχουν κατηγοριοποιήσει και μας τα παρέδωσαν για να μπορέσουμε κάπως να τα βάλουμε σε μια σειρά και να τα κατανοήσουμε καλύτερα. Ένας μεγάλος αριθμός παθών μπορεί να προσβάλλει την ψυχή του πεπτοκότους ανθρώπου, ίσως με τις παθολογικές κινήσεις στις οποίες είναι επιδεκτικές οι διάφορες δυνάμεις της ψυχής του ανθρώπου. Επιπλέον, ορισμένες από τις κινήσεις αυτές ανασυνδυάζονται. Ο Άγιος λοιπόν Ιωάννης ο Κασιανός δίνει την κατάταξη των παθών αποσαφηνίζοντας και αναδεικνύοντας ότι τα πάθη είναι πραγματικά μία αρρώστια της ψυχής. Λέει λοιπόν ο Άγιος, εάν ο άθλιος λοιμός, έτσι χαρακτηρίζει το πάθος, ως μια λοιμική νόσος, ως μια πανούκλα, έτσι, την εποχή του υπήρχε η πανούκλα, και έτσι τη χαρακτηρίζει. Εάν λοιπόν ο άθλιος λοιμός μολύνει το λογιστικό μέρος της ψυχής, τότε γεννά την καινοδοξία, δηλαδή την αναζήτηση καινής και μάταιης δόξας, την αναζήτηση της δόξας από μέρους των ανθρώπων. Ο άνθρωπος αναζητά να τον δοξάζουν οι άλλοι, να τον χειροκροτούν, να λέει καλά λόγια για αυτόν, να τον επαινούν. Την έπαρση, δηλαδή ο άνθρωπος αρχίζει και έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του. Την υπερηφανία, την ήηση. Η ήηση είναι ένα, θα λέγαμε, φούσκωμα στον άνθρωπο. Φουσκώνει και κομπάζει. Όλα αυτά φέρουν τη σκληρότητα και την αίρεση. Την πλάνη δηλαδή. Ο άνθρωπος, έχουμε πει ότι χωρίζεται η ψυχή του σε τρία μέρη, στα συναισθήματα, στις επιθυμίες και στην λογική. Λέει λοιπόν ο Άγιος εδώ ότι όταν η αρρώστια που λέγεται πάθος προσβάλλει τη λογική του ανθρώπου, ο άνθρωπος πέφτει σε αυτές τις αμαρτίες. Εάν πληγώσει το θυμοειδές, τα συναισθήματά του δηλαδή, τι κτή γεννά η αρρώστια αυτή ως εκφράσεις του ανθρώπου? Τη μανία, την παραφορά. Ο άνθρωπος γίνεται μανιακός, γίνεται δηλαδή κολλά το μυαλό του κάπου και με επιθετικότητα συμπεριφέρεται. Τη λύπη, την ακιδεία, δηλαδή την έλλειψη φροντίδας για την πνευματική του πρόοδο, την ολιγοψυχία και την ομότητα. Αυτά είναι αναπηρίες της ψυχής, είναι κακή χρήση των συναισθημάτων μας, είναι αρρώστιες του συναισθηματισμού μας. Εάν τέλος φθείρει το επιθυμητικό τμήμα, παράγει, αν οι επιθυμίες μας αρρωστήσουν, τότε παράγονται οι εξής αμαρτίες, τα εξής πάθη. Η γαστριμαργία, η ακαθαρσία, και εννοεί τις σαρκικές αμαρτίες, η φιλοχρηματία, η πλεονεξία και οι ολέθριες γήινες επιθυμίες. Α
Αυτή είναι μια πρώτη ταξινόμηση των παθών.

Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή είναι ο τίτλος της εκπομπής που ακούτε, αγαπητοί ακροατές. Κοντά σας ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης, που προσπαθώ με όσο το δυνατόν πιο εύκολο και κατανοητό τρόπο, μέσα από την μελέτη και την ερμηνεία της Αγίας Γραφής και των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας, να σας παρουσιάσω την Ορθόδοξη Ασκητική Μεθοδολογία, για να δούμε τον τρόπο που θεραπεύεται η ψυχή του ανθρώπου σύμφωνα με την δυσχιλιετή Ορθόδοξη παράδοση. Ζούμε σε μία εποχή όπου υπάρχει μια πληθώρα θεραπευτών που υπόσχονται και ότι ξέρουν τα μυστικά της ψυχής του ανθρώπου και υπόσχονται ότι μπορούν να θεραπεύσουν την τραυματισμένη μας και πληγωμένη μας ύπαρξη. Αλλά αυτοί οι θεραπευτές βρήκαν τη θεραπεία παρατηρώντας άλλους. Οι Άγιοι Πατέρες θεράπευσαν πρώτα τον ίδιο τους τον εαυτό και την μεθοδολογία την οποία χρησιμοποίησαν, το δρόμο που περπάτησαν, τον φανέρωσαν, τον περιέγραψαν, τον ανέδειξαν και τον πρότειναν σε όλους εμάς. Ακολουθούμε λοιπόν τα δικά τους βήματα και είδαμε τι είναι τα πάθη, πώς εμφανίστηκαν στον άνθρωπο και βλέπουμε τώρα πώς οι πατέρες τα ταξινομούν αυτά τα πάθη για να μπορέσουμε να τα εντοπίσουμε και να δούμε πώς θα τα αντιμετωπίσουμε. Είδαμε ποια είναι η θέση και η περιγραφή του Αγίου Ιωάννου του Κασιανού, μαθητής του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, και λέμε τώρα ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο οποίος στο έργο του «Λόγος ψυχοφελής και θαυμάσιος περί πασών των αρετών και παθών» χρησιμοποιεί την ίδια αρχή ταξινόμησης, παρουσιάζει έναν λεπτομερέστερο από τον Άγιο Ιωάννη του Κασιανό κατάλογο των παθών. Σε άλλο σημείο του ίδιου έργου προσφέρει ευρύτερο κατάλογο με βάση τη διάκριση των παθών σε ψυχικά και σωματικά. Είπαμε ότι ο Άγιος Ιωάννης Κασιανός διακρίνει τα πάθη με βάση το τριμερές της ψυχής, το λογιστικό, τα συναισθήματα και τις επιθυμίες. Το ίδιο κάνει και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός με πιο αναπτυγμένο κατάλογο, αλλά κάνει και μια άλλη ταξινόμηση, χωρίζει τα πάθη σε ψυχικά πάθη και σε σωματικά πάθη. Και λέει ο Άγιος, ψυχικά μεν εισί πάθη ταύτα. Λύθη, το να ξεχνάει δηλαδή ο άνθρωπος το πόσο πολύ ο Θεός τον αγαπά. Το να ξεχνά ο άνθρωπος το πόσο ο Θεός τον έχει ευεργετήσει στη ζωή του. Ραθυμία, το να αμελεί ο άνθρωπος τα της σωτηρίας του, το να αποπροσανατολίζεται και να μην θέτει ως άμεση προτεραιότητα, ως κεντρική έγνοια ας πούμε της ψυχής του το θέμα της σχέσεώς του με τον Θεό. Και άγνοια, το να μην μπορεί ο άνθρωπος να γνωρίσει τον Θεό λόγω της αρρώστιας που έχει υποστεί στο λογιστικό του. Η φων από αυτά λέει, δηλαδή των παθών τούτων, ο οφθαλμός της ψυχής, ήτι ο νους σκοτιζόμενος, από αυτά λέει τα πάθη, το μάτι της ψυχής ο νους σκοτιζόμενος, κυριεύεται υπό πάντων των παθών, άτι να εισί ταύτα. Και αρχίζει τώρα και αναφέρει. Ασέβεια, κακοδοξία, δηλαδή πάσα αίρεσης, βλασφημία, θυμός, οργή, πικρία, οξυχολία, δηλαδή γρήγορη οργή, οξυθυμία, ευόργιστο, μισανθρωπία, μνησικακία, καταλαλία, κατάκρισης, λύπη άλογος, χωρίς κανένα λόγο, φόβος, δειλία, αίρης, το να είναι ο άνθρωπος αιριστικός, ζήλος, να είναι πολύ έντονος, φθόνος, καινοδοξία, υπερηφανία, υποκρισία, ψεύδος, απιστία, πλεονεξία, φιλοηλία, δηλαδή να αγαπά ο άνθρωπος με πάθος τον υλικό κόσμο και τις ειδονές που προέρχονται,
προσπάθεια, δηλαδή να σφοδρή εμπαθής επιθυμία είναι η προσπάθεια, σχέσεις γιήνων, ακιδεία, μικροψυχία, αχαριστία, γονγκισμός, η γκρίνια δηλαδή, τύφος, δηλαδή ματαιοφροσύνη, αλαζονία, κομποριμοσύνη, ανοησία, μορία, αφροσύνη, ίησης, σοβαρότης, με την έννοια του αγέροχου ύφους και της αλαζονίας, φιλαρχία, ανθρωπαρέσκεια, δολιότητα, ανέβεια, αναισθησία, κολακία, υπουλότης, ηρωνία, διψυχία, δηλαδή αναποφασιστικότητα, εσυγκαταθέσεις των αμαρτημάτων εκ του παθητικού μέρους και η συνεχής τούτων μελέτη, πλάνη, λογισμών, φιλαυτία ή των κακών γεννήτρια και η ρίζα πάντων των κακών, φιλαργυρία, κακοήθεια άτε και πονηρία, αυτά είναι τα ψυχικά πάθη. Τα σωματικά πάθη είναι γαστριμαργία, λεμαργία, τρυφή, μέθη, λαθροφαγία, δηλαδή το να τρώει κανείς κρυφά, φιλιδονία, ποικίλη, πορνεία, μοιχεία, ασέλγεια, ακαθαρσία, αιμομιξία, παιδοφθορία, κτηνοβατία, επιθυμία κακέ και πάντα τα προσφύσιν και τα παραφύσιν και εσχραπάθη, κλεψία, ιεροσιλία, ληστεία, φόνος, σωματική άνεση, δηλαδή απόλαυση, ακολασία και απόλαυση των θελημάτων της σαρκός, υγιένοντος

το να ασχολείται πολύ κανείς με την εξωτερική του εμφάνιση, η κατάκριτο αργία, η τεμπελιά, μετεωρισμοί, κηβεία. Κηβεία είναι τα δόλια μέσα με τα οποία κανείς προσπαθεί να κλέψει τον άλλον, η εμπαθής των του κόσμου ιδέων παράχρησης, η φιλοσώματος ζωή ή της παχύνουσα των νουν, γεώδη και κτηνώδη τούτον αποτελεί. Αυτά λοιπόν είναι κατά κύριο λόγο η κατηγοριοποίηση των σωματικών παθών κατά τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό.

Και περνάμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Αφού ευχαριστήσουμε βέβαια θερμά και την Αποστολία Φονταρά, η οποία ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει την μουσική επένδυση αυτής της εκπομπής, λέμε ότι οι πατέρες κατηγοριοποιούν τα πάθη και τα ταξινομούν για να μπορέσουμε να τα εντοπίσουμε, να τα κατανοήσουμε, να καταλάβουμε από πού προέρχονται και πώς πάνω κάτω πρέπει να τα χειριστούμε. Είδαμε δύο πατέρες, τον Άγιο Κασιανό τον Ρωμαίο, τον Άγιο Ιωάννη τον Κασιανό, που ήταν και Ρωμαίος στην καταγωγή, και τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό. Τώρα να δούμε τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, ο οποίος υιοθετεί πλήρως την ταξινόμηση με βάση τις τρεις κύριες λειτουργίες της ψυχής, αυτό που κάνανε και οι άλλοι δύο, αλλά προχωρεί παράλληλα και στην κατάταξη των παθών σε τρεις άλλες κατηγορίες. Αυτά που προκύπτουν από την αναζήτηση της ειδονής, αυτά που προέρχονται από την αποφυγή της οδύνης και τέλος όσα είναι αποτέλεσμα της σύζευξης των δύο αυτών τάσεων. Έτσι, αυτά που προέρχονται από την αναζήτηση της ειδονής είναι η γαστριμαργία, η υπερηφάνεια, η κενοδοξία, η φυσίωση, δηλαδή το φούσκωμα, η έπαρση, η φιλαργυρία, η πλεονεξία, η τυραννία, το γάβρον, δηλαδή η κάφηση, ο κομπασμός, η αλαζονία, η απώνεια, η έλλειψη λογικής δηλαδή, η μανία, η ίηση, ο τύφος, η καταφρόνηση, η ύβρις, το βάκυλον, δηλαδή το εσχρό, το θυλοπερπές, το ανόητο, το έκλειτο, το ευτράπελο, είναι βρωμολόγος, αχριολόγος κάποιος, η ασωτεία, η ακολασία, η υπερπερία, ο μετεωρισμός, δηλαδή η έπαρση της διανοίας είναι ο μετεωρισμός, η βλακεία, το ακισμό, ο ακισμός, δηλαδή μια σεμνοτυφία, μια φιλάρισκη προσποίηση αδιαφορίας, προσποιητή εκδήλωση, ο εκμυκτηρισμός, δηλαδή ο χλεβασμός και των άλλων, ο περίγυλος, η εξαπάτηση των άλλων, η πολυλογία, η ακερολογία, η εσχρολογία. Αυτά τα οποία είναι τα πάθη που προκύπτουν από την αποφυγή της οδύνης είναι ο θυμός, ο φθόνος, το μίσος, η έχθρα, η μνησικακία, η λιδωρία, η καταλαλιά, η συκοφαντία, η λύπη, η απελπισία, η απόγνωση, η ακιδεία, η ολιγορία, η δυσθυμία, η αθυμία, η ολιγοψυχία, το άκερο πένθος, ο κλαθμός, η κατήφια, ο ολοφυρμός, ο θρήνος δηλαδή ο οδυρμός, ο ζήλος, η ζηλοτυπία, η παραζήλωση, η δυσαρέσκη, η δυσανασχέτηση και όλα όσα είναι αυτά. Και τα άλλα τα οποία γεννιόνται από τη μίξη ειδονής και οδύνης είναι η μοχθηρία, η υποκρισία, η ειρωνία, ο δόλος, η προσποίηση, η κολακία, η ανθραπαρέσκεια. Η ομαδοποίηση λοιπόν αυτή παρά την έκτασή της είναι μερική, όπως και του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Μεταξύ των συγκεκριμένων πνευματικών νοσημάτων ωστόσο υπάρχουν ορισμένα που είναι ουσιαστικότερα και γενικότερα από τα υπόλοιπα, χαρακτηρίζονται ως γενικότατα με την έννοια ότι περιέχουν κατά κάποιο τρόπο και γεννούν όλα τα υπόλοιπα. Είδαμε λοιπόν αρκετά πάθη, πολλά ούτε που ερχόταν στο μυαλό μας. Βλέπουμε ότι εμείς πάμε και εξομολογούμαστε προβλήματα και καταστάσεις και ούτε υποπτευόμαστε κάποια από τα ουσιαστικά

προβλήματα που μας ταλαιπωρούν. Θα συνεχίσουμε σε αυτό το κλίμα και την επόμενη εβδομάδα, στην επόμενη εκπομπή μας, και θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε την παρουσία των παθών μέσα μας, πάνω μας, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε και τον τρόπο αντιμετώπισής τους. Την επόμενη εβδομάδα λοιπόν, την ίδια πάντα ημέρα και ώρα, σας περιμένουμε εδώ στο φιλόξενο ραδιόφωνο το Πεμπτουσία FM.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Εδώ η οδός. Εδώ και η ζωή.
0: Άγιος Παΐσιος, οι ωραιότερες στιγμές.
2: Βαφτίζεται ο δούλος του Θεού Αρσένιος.
0: Η ταινία που συγκλώνησε το κοινό σε Ελλάδα και εξωτερικό κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα 6 Ιουλίου στην Πεμπτουσία TV. Live streaming στις 9 το βράδυ. Διαθέσιμη και on demand στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
1: Βοήθαμε να είμαι κοντά στους αδελφούς μου, τους μικρούς, τους αδύναμους, τους κατατρεγμένους.
0: www.πεμπτουσία.tv. Συντονιστείτε.
1: Εγώ είμαι αλήθεια, λέει ο Κύριος.
0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

Αγαπητοί μου φίλες και φίλοι, με πολύ χαρά σήμερα επικοινωνούμε στην εκπομπή μας «Λειτουργία με τα λειτουργία». Η εκπομπή μας αυτή πάντοτε, το σημειώνουμε και το λέμε στην αρχή κάθε εκπομπής, έχει ως απότερο σκοπό να μας μεταγγίσει όλα τα της Ορθοδόξου λατρείας θέματα, τα οποία πολλές φορές δεν τα γνωρίζουμε, είτε γιατί είμαστε ακατήχητοι, είτε γιατί δεν θελήσαμε ποτέ να σκάψουμε και να βρούμε τον κρυμμένο θησαυρό που βρίσκεται μέσα στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας. Θα έλεγα είναι αδικημένος ένας άνθρωπος ο οποίος δεν γνωρίζει τα της Εκκλησίας. Σήμερα λοιπόν θα ήθελα στην αγάπη σας να πω κάτι εντελώς, θα έλεγα, όχι μόνο προσωπικό, αλλά ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί πάρα πολύ όλους, ιδιαίτερα εμάς τους κληρικούς και όσοι είμαστε επιφορτισμένοι με το βαρύ διακόνημα της πνευματικής πατρότητας, δηλαδή να δεχόμαστε τους ανθρώπους στο μυστήριο της εξομολογήσεως. Πολλοί λοιπόν άνθρωποι έρχονται στην Εκκλησία, μια μερίδα πολλών ανθρώπων, οι οποίοι μας λένε το εξής: θέλω μια ευχή να μου διαβάσετε για να κοινωνήσω. Δηλαδή πιστεύουν οι άνθρωποι ότι με μια ευχή τελειώνουν όλα τα πράγματα και με μια ευχή μπορεί ο άνθρωπος να κάνει ό,τι θέλει και κυρίως να μετέχει στο σώμα και το αίμα του Χριστού. Και εξαιτίας αυτής της φράσεως «διαβάστε μου μια ευχή για να κοινωνήσω», θα μας δοθεί η ευκαιρία σήμερα να εκτυλίξουμε αυτό το κουβάρι που λέγεται ακατήχησία, που λέγεται ακατήχητος πιστός και ο πιστός ο οποίος παίρνει επιπόλαια τα πράγματα στην πνευματική του ζωή. Επιπόλαια φυσικά τα παίρνουμε οικονομικά στη ζωή μας, γιατί τα οικονομικά θέματα μπορεί να μας τεινάξουν στον αέρα και μπορεί να βρεθούμε να είμαστε χρεωμένοι σε τράπεζες, με κάρτες, οτιδήποτε άλλο. Και αυτό ίσως το προσέχουν κάποιοι ώστε να μην φτάσουν σε αυτό το σημείο. Όσοι επιπολέως κινούνται, τα αποτελέσματα τα γνωρίζουμε. Το ίδιο είναι και στην πνευματική ζωή. Όσοι επιπόλαια κινούνται και δεν κατανοούν αυτό το οποίο επιτελείται μέσα στην Εκκλησία, τότε αντιλαμβανόμαστε ότι τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα και περίπλοκα, διότι έχουν σχέση με τη σωτηριολογία του ανθρώπου, αν σωθεί ο άνθρωπος ή όχι. Και αυτό είναι ένα από τα βασικά θέματα τα οποία απασχολούν και την ποιμένουσα Εκκλησία, διότι ο σκοπός του κάθε κληρικού, του κάθε επισκόπου, είναι να φέρει τα πρόβατα εις νομάς σωτηρίους, διότι είπε και ο ίδιος ο Κύριος τον Απόστολο Πέτρο, ποιμένε τα πρόβατά μου. Δεν το είπε άφησε τα πρόβατα και ασχολήσου με οτιδήποτε άλλο, αλλά ασχολήσου με τα πρόβατα, ποιμένε τα πρόβατά μου, που σημαίνει ότι στην πνευματική ζωή και στη λειτουργική ζωή ο ποιμένας θα πρέπει να είναι πάντοτε δίπλα στο ποιμνιό του. Ποτέ δεν έχει αρχή και ποτέ δεν έχει εύκολο τέλος. Και ποτέ δεν εφησυχάζει ο κληρικός ή ο επίσκοπος βγάζοντας μία εγκύκλιο και τελείωσε η υπόθεση ότι θα διαβάσει ο κόσμος ή θα διαβάσουν ιερείς στους ναούς και όλοι θα πιστούν με αυτή την εγκύκλιο και θα την ακολουθήσουν. Και επανέρχεται, ξανά επανέρχεται, μελετώντας πολλές φορές τις εγκυκλίους της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδας, στην οποία ανήκομαι και στην οποία με την άδεια της Εκκλησίας μας ομιλούμε σήμερα και κάνουμε αυτήν την εκπομπή μας, τη λειτουργία με τα λειτουργία. Λέω πολλές φορές επανέρχεται η Ιερά Σύνοδος για τα ίδια θέματα και βλέπετε πράγματα που απασχολούσαν την Εκκλησία το 1870, το 1890, το 1900, το 1930, το 1950, το 2010, το 2020 είναι ακριβώς οι ίδιες επαναλήψεις των πραγμάτων. Ως υπενθυμίσεις το κάνει αυτό η Εκκλησία, διότι η επανάληψη, όπως λέγεται και στην λαϊκή μας γλώσσα, είναι η μητέρα της μαθήσεως, το να επαναλαμβάνεις κάτι. Φυσικά στα πνευματικά δεν δικαιολογείται, γιατί οι γενιές φεύγουν και μπορεί κάποιος να άκουσε κάποτε κάτι και να μην το εφάρμοσε στη ζωή του. Τι έγινε όμως για αυτή την περίπτωση του ανθρώπου, ο οποίος ζήτησε μια ευχή για να κοινωνήσει, πήρε την ευχή και κοινώνησε και νόμισε ότι τα έχει πολύ καλά με τον Θεό. Γι' αυτό λοιπόν οφείλουμε να πάμε πιο βάθος και να δούμε η μετάνοια πώς λειτουργεί στη ζωή μας. Δηλαδή το μυστήριο της εξομολογής είναι το μυστήριο της μετανοίας. Πώς ο άνθρωπος θέτει την ζωή του, θέτει τον εαυτό του κατά το αυτό που ακούμε μέσα στην Εκκλησία, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Αφήνουμε τη ζωή μας όλη στο Χριστό. Ζητούμε χριστιανά τα τέλη, ειρηνικά, ανεπέσχυντα, όλα να είναι τα τέλη μας αυτά, ή ζητούμε κάτι άλλο από το Θεό. Σε κάθε ηλικία ο κάθε άνθρωπος μεγαλώνει, ας πούμε ένα παιδάκι μπορεί να παρακαλεί τον Θεό να έχει καλά τους γονείς του για να περνάει και το ίδιο καλά. Αυτή την αντιληπτικότητα έχει. Μπορεί ένας άνθρωπος καθώς μεγαλώνει να ζητάει ένας μαθητής να περάσει το πανεπιστήμιο. Αυτή την αντιληπτικότητα έχει, ότι νομίζει ότι η υπόθεση της ζωής του είναι να περάσει το πανεπιστήμιο. Καλή είναι η σκέψη αυτή. Αλλά η πιο βαθιά σκέψη δεν είναι τα προσωτήρια αιτήματα, να ζητήσει να σωθώ Θεέ μου και να είμαι κοντά σου. Ποιος θα διδάξει
ένα παιδί να σκέφτεται τα προσωτηρία αιτήματα και να μην σκέφτεται μόνο την ύλη. Ή σκεφτόμαστε, ας πούμε, να παντρευτούμε, να τακτοποιηθούμε και κάνουμε αίτημα πολλών προσευχών μας. Υπέρ αποκαταστάσεως γράφουμε συνήθως στις παρακλήσεις που δίνουμε τα ονόματα για να διαβαστούν στις θείες λειτουργίες και διαβάζουμε εκεί πολλά εμείς ερείς από τα αιτήματα των ανθρώπων. Άλλος να κερδίσει το λαχείο, άλλος να πάει ένα ταξίδι, άλλος να πετύχει το ταξίδι του, άλλος να πετύχει η σχέση του. Κάθε ένας έχει τα αιτήματά του. Άλλο μπορεί να σκέφτεται να χτίσει μια πολυκατοικία και να το κάνει ως αίτημα στο Θεό, να μπορέσει να φέρει εις πέρας και να αποπερατώσει αυτή την επιθυμία του να χτίσει ένα σπίτι μεγάλο ή μικρό. Πολλά είναι τα αιτήματα των ανθρώπων. Συνήθως αυτά είναι πολύ μικρά έναντι της σωτηρίας, γιατί το αίτημα προς σωτηρία προς το Θεό είναι από τα μεγαλύτερα θέματα τα οποία οφείλουμε να μας απασχολούν. Και γι' αυτό βλέπετε πολλές φορές όταν φτάνουμε και στην κηδεία ανθρώπου κοινού γνωστού μας, συγγενικού μας προσώπου, εμείς κλαίμε γιατί χάνουμε τον άνθρωπο, κάποιοι κλαίνε γιατί χάνουν τη σύνταξη, κάποιοι κλαίνε γιατί θα χάσουν την περιουσία και θα την πάρει κάποιος άλλος. Βάζουμε τα ιδιωτελή κριτήρια για να λυπηθούμε, ενώ κατά βάση θα έπρεπε να σκεφτούμε αυτός ο άνθρωπος ο οποίος έφυγε από κοντά μας, έχει δυνατότητα σωτηρίας απέναντι στο Θεό. Έκανε καλές πράξεις οι οποίες θα ευωδώσουν ώστε θα τις δει αυτές ο Θεός και θα του δώσει μία θέση μέσα στον Παράδεισο. Ή ας πούμε θα κάνουμε εμείς προσευχή για αυτόν που έφυγε και ίσως δεν μας άφησε τίποτα, είτε αυτός ήταν γονέας μας, είτε ήταν νονός μας, είτε ήταν ανάδοχός μας, είτε ήταν κάποιο συγγενικό μας πρόσωπο, δεν είχε κληρονόμους. Σκεφτόμαστε τι δεν τα κερδίσαμε εμείς, να μην το μνημονεύσουμε ή να το μνημονεύσουμε. Αυτά είναι τα αιτήματα τα βασικά. Και γι' αυτό βλέπετε οι περισσότεροι άνθρωποι προσεγγίζουμε επιδερμικά την Εκκλησία, είτε γιατί προσεγγίζεται και έρχεται μία εορτή, εγγίζει μία εορτή, τα Χριστούγεννα, το Πάσχα. Ζητούμε λοιπόν μία ευχή για να κοινωνήσουμε. Είναι, θα έλεγα, ένα φαινόμενο το οποίο συναντάται μέσα στην ενοριακή πράξη. Οι ιερείς που είμαστε μέσα στις ενορίες κατανοούμε τους ανθρώπους σε ποια βάση και σε ποιο επίπεδο βρίσκεται ο κάθε χριστιανός. Δηλαδή δεν θέλει να εξομολογηθεί και θέλει να διαβαστεί με την ευχή τη συγχωρητική που βάζει η Εκκλησία. Μα αν δεν μετανοήσει ο άνθρωπος και δεν βιώσει μέσα στη ζωή του την μετάνοια, αυτή η μετάνοια η οποία σε επιστρέφει πίσω στην αγκαλιά του Θεού, όχι για αυτό που ξέφυγες και έγινες και είναι άσχημο αυτό το πράγμα, αλλά γιατί η αγάπη του Θεού και η δική σου η μετάνοια σου δίνει τη δυνατότητα να αισθανθείς καλύτερα αυτή την επιστροφή, όπως ακριβώς αναφέρεται αυτό το γεγονός στην πολύ όμορφη εκείνη περικοπή του ασώτου Ιού, ο οποίος έφυγε από την ευλογία και τη χάρη του Πατέρα και ό,τι είχε ο Πατέρας το βίωνε και το ζούσε και το απολάμβανε και ο ίδιος και πήγε στη ζωή της αμαρτίας. Αλλά κάποια στιγμή όμως ο ευλογημένος αυτός άνθρωπος, παρότι αμάρτησε πάρα πολύ, ήρθε σε συναίσθηση και επέστρεψε πίσω. Αυτή η παραβολή είναι πραγματικά ένα δυνατό μάθημα σε όσους ζητούν μια ευχή για να κοινωνήσουν. Διότι εφόσον αυτός πήγε, αμάρτησε, αλλά επέστρεψε πίσω, μετανοημένος, να ζητήσει από τον πατέρα του συγγνώμη, να τον ξαναδεχτεί πάλι πίσω. Αυτό δείχνει ότι λειτουργεί μέσα μας η μετάνοια. Το να διαβαζόμαστε ευχές είναι πολύ εύκολο και αυτό συνήθως απαντάτε και φέρει φυσικά και πολύ μεγάλη δυσκολία σε ιερείς οι οποίοι υπηρετούν και διακονούν σε μεγάλα προσκυνήματα. Για παράδειγμα, να φύγω από εδώ, από την Αθήνα, να φύγω από την επαρχία μου και να πάω ένα ταξίδι, για παράδειγμα, στο νησί της Τίνου, να πάω να προσκύνω στη Μεγαλόχαρη. Και ενώ ο ιερέας θα πρέπει να δεχθεί χιλιάδες κόσμο εκεί, η εφημέρη του ναού της Μεγαλόχαρης, εμείς να ζητούμε επίμονα να εξομολογηθούμε εκεί. Και θεραπεύεται μεν εκεί το μυστήριο με εξομολόγους, ο οποίος πολύ ευλογημένα η Μητρόπολη βάζει κάποιους εντεταλμένους να εξομολογούν. Αλλά αυτό σε έναν άνθρωπο ο οποίος προετοιμάζεται πνευματικά θα πρέπει να πάει ήδη προετοιμασμένο στο προσκύνημά του. Ή να πάμε στο Σινά και να είναι οι πατέρες λιγοστοί στο μοναστήρι μέσα γιατί είναι σε διακονίες και να ζητούμε επίμονα από τους πατέρες που πρέπει να μαγειρέψουν, πρέπει να φροντίσουν το μοναστήρι, τους προσκυνητές, να δούνε την εκκλησία, να φροντίσουν τα κεράσματα και οτιδήποτε και εμείς να ζητούμε εκεί να μας διαβάσει ο ιερέας, ο ιερομόναχος, ο μοναχός, ο εντεταλμένος της Ιεράς Μονής, ο ιερομόναχος κατά βάση να μας διαβάσει μια ευχή. Τι ευχή να πει ο άνθρωπος να σας διαβάσω? Επαινητική, για την πρόοδό σας, να υπερ υγείας.
τι ευχή ζητούμε. Ζητούμε συνήθως την ευχή να συγχωρεθούμε για να κοινωνήσουμε. Ασχέτως αν στο προσκύνημά μας αυτό, που πηγαίνουμε και με τις ανέσεις μας όλες, μπορεί να έχουμε φάει και καταλύσει το απόγευμα, ζητούμε ευχή για να πάμε να κοινωνήσουμε το πρωί. Δηλαδή, σβήνει όλη η προηγούμενη ασκητική μας διάθεση. Πότε υπάρχει αυτή η ασκητική διάθεση στη ζωή μας? Γι' αυτό λοιπόν αυτό το «διάβασέ μου μια ευχή για να κοινωνήσω» είναι πολύ επιπόλαιο και θα πρέπει πολύ να μας προβληματίζει όλους τους χριστιανούς. Και το ίδιο κάνουμε και στο Άγιον Όρος όταν πάμε. Πολλές φορές οι πατέρες με την αγάπη τους μας υποδέχονται εκεί στα μοναστήρια και πολλοί άνθρωποι δεν έχουν εξομολογηθεί ποτέ. Τους προτρέπουν κάποιοι οι οποίοι μπήκαν λιγάκι στα πράγματα από προηγούμενες επισκέψεις, έλα να κοινωνήσεις, πώς θα κοινωνήσω, να θα πας στο πνευματικό, να σε διαβάσει μια ευχή και να έρθεις να κοινωνήσεις. Λέω, και αυτοί που πήγαν άγευστοι, δεν κατάλαβαν τη διαδικασία ολόκληρη. Χρειάζεται λοιπόν μέθοδος και τρόπος. Γι' αυτό αυτή η φράση «θέλω μια ευχή για να κοινωνήσω» μας δίνει, αγαπητοί μου αδελφοί, την ευκαιρία να οικοδομήσουμε πάνω σε αυτή τη φράση και να πούμε ότι για να γίνει αυτό θα πρέπει να προηγηθεί το μυστήριο της εξομολογήσεως. Και πάντοτε όχι επιπόλαια, δηλαδή να πάμε να πούμε «διαβάστε μας την ευχή για να φύγουμε», αλλά να έχουμε τη διάθεση να ανοίξουμε την καρδιά μας, να καταθέσουμε τα βάρη μας, τα έλκη μας, να βγάλουμε όλες τις πληγές μας στη φόρα, να τις δει ο πνευματικός ως καλός πνευματικός ιατρός της ψυχής και να μας δώσει τα σωστά επιθέματα, να βάλει τα επουλώματα αυτά να γίνουν με τα σωστά φάρμακα. Δεν μπορεί για παράδειγμα να μας πονάει το κεφάλι και να λέμε στον πνευματικό μας πονάει το πόδι. Για το κεφάλι πήγαμε στο πνευματικό και πρέπει να δώσουμε το αμάρτημα που έκανε το κεφάλι. Το πόδι δεν είναι υπεκφυγή για να μην πούμε την αμαρτία μας. Στον πνευματικό πάμε, ανοίγουμε την καρδιά μας και τα λέμε όλα. Και ανοίγουμε την καρδιά μας διότι εκείνη την ώρα επιτελείται ένα μυστήριο. Γι' αυτό θεωρείται ένα από τα μυστήρια της εκκλησίας μας και το μυστήριο της μετανοίας ή εξομολογήσεως όπως λέγεται, για να καταθέτουμε εμείς αυτά τα βάρη μας και να μην δημιουργούμε μέσα στην ψυχή μας πρόσθετα βάρη από όσα υπάρχουν, αλλά να καθαρίζεται από καιρούς καιρών αυτή η ψυχή. Και όπως οι νοικοκυρίες κάνουν μια γενική καθαριότητα στο σπίτι από καιρούς καιρών για να είναι το σπίτι περιποιημένο, αυτό οφείλει και ο κάθε χριστιανός να κάνει για την ψυχή του. Υπάρχουν φυσικά και πιο εξελιγμένες καταστάσεις στο θέμα της μετανοίας. Είναι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά έχουν την υπόθεση σωτηρίας τους όλη την ημέρα στη σκέψη τους. Μήπως φύγουν άωρα και πρέπει να είναι εξομολογημένοι και καταφεύγουν τακτικά στο πετραχύλι του πνευματικού, ασχέτως αν αυτό με βάση τα δεδομένα της εν Ελλάδη Εκκλησίας μας επισύρει και μια επιπρόσθετη διακονία στους κληρικούς, οι οποίοι όταν είναι ένας κληρικός σε μια ενορία πρέπει να κάνει και τα διοικητικά του, να κάνει και τα λειτουργικά του που δεν είναι λίγα, αλλά να επιτελεί και τα πνευματικά του, τα ποιμαντικά του επίσης δεν είναι λίγα, διότι οι κληρικοί είναι περιορισμένοι. Και αυτό ζητούν κάθε μέρα οι άνθρωποι, κάθε μέρα που πέφτουν σε αμαρτήματα να εξομολογούνται. Φανταστείτε ο κόπος και η θυσία. Αλλά αυτό το αντιπαρέρχεται ο ταπεινός, ο κληρικός, ο οποίος κατανοεί την αγωνία του ανθρώπου για να σωθεί και μετέρχεται τρόπος ώστε να το θεραπεύει και αυτό το μυστήριο της εξομολογήσεως, της μετανοίας, της εξαγοράς που κάνει ο κάθε χριστιανός στο πνευματικό. Και αυτό δίνει πραγματικά μια άλλη διάσταση και φαίνεται αυτό καλύτερα ότι σε ενορίες πραγματικά οι άνθρωποι παίρνουν έναν κανόνα προσευχής, ένα κανόνα εξομολόγησης, να είναι πιο πιστοί και πιο ευλαβείς μέσα στην Εκκλησία, να μετέχουν πιο τακτικά στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, πράξη που είναι παράδοση της Εκκλησίας μας και δόθηκε από τον ίδιο τον Κύριό μας. Δεν είναι δηλαδή μόνο η μεγάλη εορτή που θα οδηγήσει τον άνθρωπο να σκεφτεί ότι πρέπει να διαβαστεί με μία ευχή να συγχωρεθεί για να κοινωνήσει, αλλά η πράξη Εκκλησίας μας ορίζει «Ο τρόγων μου τη σάρκα, λέει ο Κύριός μας, και πείνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό». Άρα λοιπόν, αφού αυτό είναι κανόνες Εκκλησίας μας, η τακτική θεαμετάληψη, πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ και την ψυχή μας να είναι πάντοτε αγωνιστική, να μην καθεύδει, αλλά να είναι πάντοτε ξύπνια, ώστε οτιδήποτε υποπίπτει ως πειρασμός, είτε εκ θεάματος, είτε εξ ακοής, είτε εκ των χιλέων εξερχόμενο ή εισερχόμενο δια του λόγου, είτε διαχειρός και διαποδός, γι' αυτό και λέει και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, να προσέχετε ιδιαίτερα οι χριστιανοί τις πέντε αισθήσεις σας, οι οποίες αισθήσεις και εκ των αισθήσεων δύναται να εισέλθει μέσα στη ζωή σου ο πειρασμός. Λέμε πολλές φορές και στο Πάτερ ημών που είναι
Θεοπαράδοτη αυτή η προσευχή, την οποία ο ίδιος ο Κύριός μας προσευχήθη με την ίδια ακριβώς προσευχή και για τα ίδια λόγια, απευθυνόμενη προς τον Θεό Πατέρα, Πατέρα Του και Πατέρα μας όλων. Πόσο όμορφο είναι η ενενή στόματη και μια καρδία το να πούμε αυτή την προσευχή. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο οφείλουμε και εμείς οι χριστιανοί αδελφοί μου να προσέχουμε ώστε να είμαστε έτοιμοι καλύτερα, αντί να ζητήσουμε την ευχή. Ξέρει ο κληρικός, αν πούμε έχω να κάνω μία εξαγορά των αμαρτημάτων μου, ξέρει ο ιερέας ότι στο τέλος θα διαβάσει οπωσδήποτε την ευχή τη συγχωρητική, διότι δεν μπορεί να κάνει και διαφορετικά. Κανένας κληρικός δεν μπορεί να διώξει κανέναν από το πετραχύλι του. Είναι ο κανόνας της Εκκλησίας και αν γίνεται αυτό κάποιος πολύ αυστηρός από τους πατέρες να διώχνει πνευματικά το παιδιά, πρέπει πολύ να το αναλογιστεί αυτό, διότι οφείλει ο κάθε πνευματικός να μετέρχεται διαφόρους τρόπους, ώστε η ψυχή να μην φτάσει στην περίπτωση της καταθλίψεως και ο άνθρωπος οδηγηθεί σε άλλες πράξεις οι οποίες θα επιβαρύνουν μετά και τον ίδιο τον κληρικό. Πολλές φορές συνέβη ανθρώπους με ψυχολογικά προβλήματα που σήμερα ιδιαίτερα αυτά ακμάζουν στην ζωή μας, γιατί ο άνθρωπος απομακρυνόμενος από το Θεό γίνεται ή κτηνώδης ή δαιμονιώδης, οι συμπεριφορές του δηλαδή τείνουν να ομοιάσουν στην άλογη φύση των ζώων που υπάρχουν επάνω στη γη, γιατί ο άνθρωπος όταν απομακρύνεται από το Θεό δίνεται να τα πράξει όλα, διότι αυτή είναι η κατεύθυνση που δίνει ο πειρασμός. Και άρα λοιπόν αφού τα κάνει όλα, μετά δεν μπορεί αυτά να τα σβήνει με μία απλή ευχούλα, αλλά η ευχή πρέπει, της ευχής πρέπει να προηγείται οπωσδήποτε η εξαγορά. Αυτή η εξαγορά μας βοηθάει και μας καθιστά δοχεία της χάρετος του Θεού, διότι ο Θεός δεν έχει μεζούρα αμαρτημάτων. Ο Θεός έχει αγάπη και έλεος και φιλανθρωπία, σπλάχνα εκτιρμών, τα οποία και εμείς οφείλουμε να επιδεικνύουμε στους αδελφούς μας. Και όπως ακριβώς εκείνη την πολύ όμορφη επιστολή, περικοπή του Ευαγγελίου που αναφέρεται ότι κάποιος πήρε δανεικά χρήματα από κάποιον πλούσιο άρχοντα και όταν δεν τα επέστρεφε τον κάλεσε εκεί ο άρχοντας και του είπε θα μου αποδώσεις αυτά που με οφείλεις να μου δώσεις, και αυτός σήκωσε τα χέρια του πάνω, είπε δεν έχω, τότε λέει θα σου πάρω τη γυναίκα, τα παιδιά σου, θα σε καταστρέψω γενικά, θα πάρω το σπίτι σου και όλα. Και αυτός έπεσε τα πόδια, παρακαλούσε και ο Θεός έδωσε σπλάχνα εκτιρμών και του τα συγχώρεσε. Αυτά δηλαδή του έδωσε μία παράταση, του είπε ας πούμε στα χαρίζω αυτά, αφού ήταν και πλούσιος κιόλας. Και βγαίνει αυτός έξω αφού πήρε αυτή τη μεγάλη ευεργεσία από τον άρχοντα αυτόν και βγαίνοντας έξω βλέπει κάποιον σύνδουλό του, δηλαδή κάποιον συμπατριώτη του εκεί και πέφτει επάνω στο λαιμό του και τον πνίγει για να του δώσει πίσω, να το επιστρέψει κάτι δινάρια, κάτι μικρά νομισματάκια ας πούμε που είχε εκεί, που χρωστούσε. Και λέω, προηγουμένως πήρε τόση μεγάλη ευχαριστία και ευχαρίστηση που του το χάρισε όλα όσα χρωστούσε και δεν του πήρε τα παιδιά του και μετά αυτός έπεσε στον αδελφό του και δεν τον έδωσε έλεος και παρηγορία. Αυτό είναι και για μας τους κληρικούς, τους πνευματικούς πατέρες, να βλέπουμε τα πράγματα με πολύ αγάπη και πολύ έλεος και ευελεσπλαχνία, διότι ο Θεός εκτήρμον εστί. Αν δεν υπήρχε αυτό το έλεος και η χάρη και η ευλογία του Θεού μας και η φιλανθρωπία του, το άμετρο αυτό έλεος όπως λέμε πολλές φορές, πώς θα σωζόταν. Άρα δεν πρέπει να έχουμε και λογισμούς στο μυστήριο της εξομολογήσεως, αλλά να πηγαίνουμε αγνά και καθαρά, διότι είναι μυστήριο το οποίο δεν εξαγορεύεται, υπάρχει το απόρριτο της εξομολογήσεως. Ασχέτως αν στην πορεία της Εκκλησίας μας στα παλιότερα χρόνια μπορεί να είχαμε και δημόσιες εξομολογήσεις, όπως διαβάζουμε, ας πούμε, στην περίπτωση του μεγάλου πνευματικού της Ρωσίας, του Αγίου Ιάννης Κωνσταντής, ο οποίος εξαιτίας του πολύ κόσμου, ο οποίος πήγαινε να εξομολογηθεί και δεν υπήρχε δυνατότητα, δηλαδή και οι άνθρωποι είχαν ένα περιορισμένο χρόνο να τον δουν, να τον επισκεφθούν, και αυτός περίμεναν απ' έξω χιλιάδες άνθρωποι, 5, 6, 10.000 άνθρωποι στο προάβλιο του ναού. Και είχε καθιερώσει τις δημόσιες εξομολογήσεις να μπαίνουν μέσα 5.000 στο ναό άνθρωποι και κάθε φορά που έλεγε μια αμαρτία την κάνουνε, ομολογούσαν και φώναζαν οι άνθρωποι μέσα ότι εγώ την έπραξα και την έκανα. Εμείς ντρεπόμαστε πολλές φορές τις αμαρτίες μας να τις εξαγορευτούμε στον πνευματικό μας. Αυτό όμως δεν είναι σωστό. Στον πνευματικό δεν πρέπει να ντρεπόμαστε να λέμε τις αμαρτίες μας, αλλά να ντρεπόμαστε να κάνουμε την αμαρτία ώστε να αποφεύγουμε αυτό και να αποφεύγεται μετά και αυτή η υποσυνείδητη συνέστηση η δαιμονική, η οποία δεν χρειάζεται να τα πεις στον πνευματικό όλα. Και ο άνθρωπος μένει πραγματικά ακάλυπτος ενώπιον του Θεού και ενώπιον της κρίσης του Θεού,
που λέει κατά τη Δευτέρα παρουσία του Κυρίου θα είναι κάθεκτος ο Χριστός στην Δευτέρα παρουσία του και όλα τα αμαρτήματά μας θα τα βγάλει στη φόρα και τότε λοιπόν που θα κρυφθεί ο άνθρωπος και που θα πάει είναι το αίτημα. Και αυτό λοιπόν το προλαμβάνει εστί φιλοσοφήν. Με απλά λόγια, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο να είμαστε προσεκτικοί όταν πάμε στις εκκλησίες, ιδιαίτερα άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουμε συνέστηση εξομολογήσεως, να πούμε ζητούμε με μία ευχή να μας διαβάσετε, αλλά εμείς δεν ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Να το ομολογήσουμε κι αυτό και τότε να ακούσουμε την ορθή κατήχηση από τα στόματα των επαϊόντων κληρικών, πνευματικών, οι οποίοι θα μας καθοδηγήσουν και θα μας πούν έλα κάθισε εδώ δίπλα, να βάλω το ιερό πετραχύλιο, να βάλω ευλογητός και να μου βγάλεις μέσα από την ψυχή σου όλα τα εσώψυχά σου. Σήμερα ο άνθρωπος περισσότερο αναπαύεται να πάει να τα πει σε ένα φίλο του και κάποιοι επαγγελματικά ασχολούνται με το να ακούν τους ανθρώπους για τα προβλήματα τα οποία τους απασχολούν. Καταλαβαίνουμε ότι η κοινωνία έχει προβλήματα και ο άνθρωπος κατανοεί ότι πρέπει να τα εξαγορευτεί όλα αυτά τα αμαρτήματα. Το κατανοούμε αυτό και το απαγορεύουμε. Αλλά από την άλλη, μυστηριακά πώς ενεργεί αυτό το μυστήριο της Εκκλησίας, που κατά βάση, δηλαδή, αν όλος ο κόσμος το κατήχε αυτό το μυστήριο της εξομολογίας, θα έπρεπε πνευματικοί ποτέ να μην φεύγουν από τις Εκκλησίες, γιατί θα ήταν τόσο πολύς ο κόσμος, που θα έπρεπε, δηλαδή, νυχθημερών, κατά το πρότυπο πώς σκεπτόταν και ο Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης, που έλεγε η Εκκλησία πρέπει να έχει βάρδια που να ακούει τους ανθρώπους 24 ώρες το 24ωρο, να έχει δηλαδή τόσους κληρικούς, οι οποίοι να κάθονται με ωράρια, δηλαδή από 5-6 ώρες ο κάθε ένας στο εξομολογητήριο και να ακροάται τους ανθρώπους. Αυτό έχει ανάγκη σήμερα ο κόσμος και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχουμε ανάγκη να κατηχηθούμε σωστά ώστε να φτάσουμε κοντά και στον πνευματικό. Και ενθυμούμενος παλαιότερα, για να λέμε και τα πράγματα πως έχουν και παλαιότεροι άνθρωποι που δεν είχαν τις ευκαιρίες να πάνε σε ειδικούς σήμερα για να εξαγορευτούν και να πούν αυτά τα οποία τους απασχολούν και σήμερα αυτό επαγγελματικά λειτουργεί με πολλά ψυχοθεραπευτικά κέντρα τα οποία ακούμε στην κοινωνία μας. Η Εκκλησία διατηρεί παρόλη αυτήν την χασούρα θα έλεγα μεταξύ μας από την Εκκλησία. Πολλοί άνθρωποι φεύγουν και δεν ξέρουν πού να βρουν έναν άνθρωπο να μιλήσουν, που είναι ο πνευματικός εμπροκειμένου, γιατί δεν ζουν μέσα στην Εκκλησία και δεν ξέρουν πού να καταφύγουν. Έχουν δίκιο οι άνθρωποι, διότι δεν τους μίλησε κανείς, ούτε γονέας, ούτε ανάδοχος, ότι όταν έχεις κάποια προβλήματα πρέπει να πας στον πνευματικό, να ανοίξεις την καρδιά σου να μιλήσεις. Τότε αυτή η μεγάλη μερίδα των νεοελλήνων χριστιανών, γιατί πάντα το ομιλώ για την καθημάς Εκκλησία, την Ενελλάδη δηλαδή, στην οποία ζω και κινούμε και λειτουργώ ως κληρικός της Εκκλησίας μας, στην οποία, την οποία κατέχω και γνωρίζω και για αυτήν είμαι υπεύθυνος, τα λόγια μου να είναι υπεύθυνα και σωστά, βλέπω ότι μια μεγάλη μερίδα δικαιολογείται γιατί δεν ξέρει πού θα πάει να βρει μια λύση στο πρόβλημά του. Παλαιότερο όμως αναλογιζόμενος στις παλαιότερες γενναίες, διότι όταν βλέπουμε τις παλαιότερες γενιές εμείς οι νεότεροι, τις οποίες έχουμε ζήσει όμως παλιές γενιές, βλέπουμε ότι και οι άνθρωποι που είχαν ανάγκη να πούνε μια κουβέντα μεταξύ τους, διότι δεν ήταν και τόσο εύκολο να βρεις αμέσως τον πνευματικό να εξομολογηθείς, βγαίναν οι άνθρωποι αλλήλων τα βάρη βαστάζοντες. Και θυμάμαι πολλές φορές, μικρό παιδί που ήμουνα στην επαρχία πάνω στον Εύρο εκεί, βγαίναν ας πούμε οι γυναίκες, οι άνδρες με πηγαίναν στα καφενεία και συζητούσαν μεταξύ τους τα προβλήματά τους, τις εργασίες τους ή κάποια θέματα που τους απασχολούσαν πιο ευρύτερα. Οι γυναίκες όμως που είχαν τα της οικογενείας και περισσότερο ήταν μέσα στο σπίτι νοικοκυρές, βγαίναν έξω και η μια γυναίκα το απογεύμα συνήθως γινόταν τελειώνταν τις δουλειές πριν γίνει η κατάκληση και η επιστροφή όλων των ανθρώπων στο σπίτι και συζητούσαν μεταξύ τους σε ομάδες ανθρώπων οι οποίες έλεγαν τα προβλήματά τους και μια κυρία η οποία εκείνη τη στιγμή ήταν σε ευχάριστη θέση και περνούσε καλά, στήριζε τις υπόλοιπες που δεν περνούσαν καλά. Την άλλη μέρα αυτή ήταν χάλια, τη στήριζαν κάποιες που περνούσαν καλά και αυτό ήταν ένα ψυχοθεραπευτικό γεγονός, διότι και αυτό είναι μες στην παράδοση εκκλησίας μας. Ένας μοναχός που υποφέρει ψυχολογικά οτιδήποτε άλλο, θα πέσουν οι άλλοι μοναχοί να τον στηρίξουν. Και ένας καλός χριστιανός που υποφέρει, έχει πένθος ή έχει μια δύσκολη ανίατη ασθένεια, θα τον επισκεφτούν οι αδελφοί του να τον τονώσουν αυτήν την, να του δώσουν μια δύναμη, μια ψυχική βοήθεια, μια βακτηρία που να τον στηρίξει. Πράγμα που στην παράδοση Εκκλησίας μας γίνεται και παλαιότερα εμείς όταν ήμασταν μικρά παιδιά, μας συμβουλεύαν οι μεγάλοι, τις Κυριακές δεν θα εργάζεστε, αλλά τις Κυριακές να πηγαίνετε να επισκέφτετε αρρώστους, ανθρώπους οι οποίοι έχουν πένθος, να τους δίνετε δύναμη και παρηγοριά, να τους πάτε ένα βιβλίο, να ακούσουν ένα λόγο από το στόμα σας να είναι σωστός. Και να μην γίνεται αυτό που γίνεται σήμερα, που απρόσεκτα δηλαδή κάποιοι αντί να πάνε να στηρίξουμε
οικογένειες ανθρώπων βαρυπενθούντων, οι οποίοι πραγματικά έχουν ένα πένθος μες στο σπίτι, να μας στηρίζουν οι άνθρωποι βαρυπενθούντες σε εμάς, γιατί δεν ξέρουμε τι να πούμε και πώς να το πούμε. Χρειάζεται και διάκριση μέσα σε αυτά τα πράγματα. Έχοντας λοιπόν αυτά στη σκέψη μας, αδελφοί μου, θα ήθελα να κλείσω σήμερα αυτήν την εκπομπή μας, λέγοντας ότι ευχή με ναι, η Εκκλησία οφείλει να διαβάζει ευχές, αλλά να προσέχουμε. Δεν είναι παραγγελές ευχές όπως δίνουμε σε ένα κέντρο διασκέδασης ή σε ένα υπαίθριο πανηγύρι που γίνεται, να δώσουμε χρήματα για να διαβαστεί ευχή. Χρειάζεται η ευχή που ζητάμε να ακριβολογήσουμε στον ιερέα μας, στον πνευματικό μας, της Εκκλησίας μας, τι ακριβώς θέλουμε. Έρχονται άνθρωποι πολλές φορές ζητούν ευχές, εξορκιστικές, ευχές οτιδήποτε, και ο άνθρωπος μπορεί να έχει ένα πονοκέφαλο και να υπάρχει μια άλλη ευχή της Εκκλησίας, να ακριβολογούμε στο τι ζητούμε μέσα στην Εκκλησία όταν προσερχόμεθα. Και να ξέρουμε κατά βάση, γιατί πολλοί από εμάς βρισκόμαστε και σε μια άλλη πλάνη, η οποία μας απασχολεί πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό, ότι όλοι αναζητούμε να βρούμε διορατικούς γέροντες. Ζήστε κι εσείς διορατικά, για να βρεθούν και γέροντες διορατικοί. Όταν εμείς ζούμε αμαρτωλά και όλη η κοινωνία είναι αμαρτωλή, εκ των αμαρτωλών θα βγει και κάποιος που θα κάνει τον κληρικό. Και γι' αυτό να μην ζητούμε διορατικούς, αλλά να ζητούμε διακριτικούς πνευματικούς, οι οποίοι να μας κατανοούν και να μας συμβουλεύουν σωστά, διότι αυτό είναι το καλύτερο, να βρίσκουμε ένα καταφύγιο ανά πάσα στιγμή, διότι ένας αν διαφημιστεί ως διακριτικός, ιερέας, πνευματικός, εξομολόγος, γέροντας της Εκκλησίας, θα τρέξουν όλοι εκεί να πάνε εξηνυθίας για να δούμε το φαινόμενο. Με αποτέλεσμα να μην προλαβαίνουν να το δούνε και να έχουν την ψευδέστηση ότι τακτοποιήθηκαν και πνευματικά γιατί τον άγγιξαν ή γιατί του μίλησε, έκανε το κήρυγμα και τελείωσαν υπόθεση. Όχι. Χρειάζεται να μπούμε δίπλα και σε έναν ο οποίος είναι διακριτικός και ας μην έχει όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, να έχει λίγα αυτά που του έδωσε η Εκκλησία μας και να ξέρουμε ότι εάν ο Κύριος επέτρεψε σε ένα τέτοιο δοχείο της χάρητος του Θεού που είναι οποιοδήποτε κληρικός, να φέρει το πετραχύλι και να εξομολογεί με την άδεια του επισκόπου του και να φέρει τους ανθρώπους κοντά στο Θεό και τίποτα να μιλάει με το στόμα του, μόνο να ακούει και να συγχωρεί, επιτελείται αυτό το οποίο το έργο της σωτηρίας του ανθρώπου έδωσε ο ίδιος ο Κύριός μας. Εύχομαι χάρη στο Θεό να μας ευλογεί όλους και να μην ζητούμε ευκαίρως ακαίρως ευχές, χωρίς όμως να επεξηγούμε στους πνευματικούς μας το τι ευχές θέλουμε. Αν θέλουμε ευχή για να κοινωνήσουμε, πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχει ευχή της συγχωρήσεως, η οποία δίδεται κατόπιν του μυστηρίου της εξομολόγησης. Ο Θεός μαζί μας, χαίρεται.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόφεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.

0: Χαίρετε. Το μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος λέγεται εισαγωγικό μυστήριο, διότι μας εισάγει στην εν Χριστώ ζωή, στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας και μας εισάγει στο σώμα του Χριστού. Είναι μια εισαγωγή, είναι μια, θα έλεγα, θύρα, μια πόρτα, δια της οποίας θύρας εισερχόμαστε μέσα στο χώρο της Εκκλησίας και γινόμαστε μέλη του σώματος του Χριστού. Πέρι του βαπτίσματος, που είναι το εισαγωγικό μυστήριο, έχουμε πει τα απαραίτητα στην προηγούμενη εκπομπή. Όμως εκείνο το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι κατά το μυστήριο του βαπτίσματος, δηλαδή όταν τελείται το μυστήριο του βαπτίσματος, δεν είναι μόνο το μυστήριο του βαπτίσματος, αλλά είναι και το μυστήριο του Αγίου Χρίσματος. Επομένως έχουμε δύο μυστήρια, το μυστήριο του βαπτίσματος και το μυστήριο του χρίσματος. Βεβαίως εμείς γνωρίζουμε και λέμε ότι έγινε η βάπτιση του παιδιού την τάδε μέρη και την τάδε ώρα στον Ιερό Ναό ή θα τελέσουμε το μυστήριο του βαπτίσματος και αγνοούμε ότι μέσα στο μυστήριο του βαπτίσματος εντάσσεται και είναι δηλαδή πολύ συνδεδεμένο και το μυστήριο του χρίσματος. Επομένως στη σημερινή εκπομπή θα δούμε αυτό το μυστήριο του χρίσματος. Τι είναι το μυστήριο του χρίσματος, τι προσφέρει το μυστήριο αυτό στη ζωή μας και πώς αισθανόμαστε την ενέργεια της χάριτος του Θεού διά του μυστήριου του χρίσματος. Δεδομένου, όπως έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές, τα μυστήρια είναι η αγωγή της Θείας Χάριτος. Το πρώτο σημείο που θα ήθελα να τονίσω είναι ακριβώς αυτό το μυστήριο του χρίσματος, το οποίο συνδέεται με το μυστήριο του βαπτίσματος. Δηλαδή αμέσως μετά το βάπτισμα, δηλαδή αμέσως μετά την ανάδυση του ανθρώπου από την κορυβήθρα, του παιδιού σήμερα που βγαίνει από την κορυβήθρα και τον αναδέχεται εκείνος που θα είναι ο ανάδοχός του, αυτό που λέμε ο νονός του, τότε αμέσως έχουμε μια ευχή. Μια ευχή η οποία λέγεται για να ενεργήσει η χάρις δια του μυστήριου του χρίσματος. Δηλαδή αμέσως μόλις τελείται το βάπτισμα και βγαίνει από την κορυβήθρα γίνεται το μυστήριο του χρίσματος. Διαβάζει ο ιερεύς αυτή την ευχή, η οποία όπως φαίνεται από την ακροτελεύτια αιτιολογία, δηλαδή από την εκφώνηση που θα κάνει ο ιερεύς στο τέλος, είναι προσευχή που αναφέρεται στον Τριαδικό Θεό, τον Πατέρα των Υιών και το Άγιο Πνεύμα. Να σας πω τα βασικότερα στοιχεία αυτής της ευχής για να δείτε ακριβώς τι είναι το μυστήριο του χρίσματος. Προσεύχεται ο ιερεύς τον Τριαδικό Θεό και του λέει «Εσύ Κύριε Παντοκράτορ, ο οποίος είσαι ο ήλιος της δικαιοσύνης και ο οποίος έλαμψε σε εμάς που είμαστε στα σκοτάδια, έλαμψε στο φως της σωτηρίας, εσύ αφού μας χάρισες τη μακαρία κάθαρση στο Άγιο Βάπτισμα και το θείο αγιασμό στο ζώπιο χρίσμα», βλέπετε εδώ μέσα με την ευχή, προσδιορίζει τα δύο αυτά μυστήρια. Με το Άγιο Βάπτισμα γίνεται η κάθαρση του κατ' εικόνα, με το Άγιο Χρίσμα γίνεται με το ζωπιό, μάλιστα λέει χρίσμα, δίδεται ο θείος αγιασμός. Και εσύ λέει που μας αναγέννησες εμάς και τον δούλο σου τον νεοφώτιστον, αυτός που βγήκε από την κορυβήθρα, με είδωρ και πνεύμα και συγχώρησες τα εκούσια και τα ακούσια αμαρτήματά μας, χάρισε και τη σφραγίδα της δωρεάς του Αγίου και Παντοδυνάμου και Προσκυνητού σου Πνεύματος και τη μετάληψη του Αγίου Σώματος και Αίματος του Χριστού σου. Άρα λοιπόν τελείται το μυστήριο του βαπτίσματος, βγαίνει από την κορυβήθρα, παρακαλεί ο ιερεύς τον Θεό να τον ευλογήσει και με το Άγιο Χάρισμα και να του χαρίσει τη σφραγίδα της δωρεάς του Αγίου και Παντοδυνάμου και προσκυνητού πνεύματος και μετά να τον αξιώσει να μεταλάβει του σώματος και του αίματος του Χριστού. Και στη συνέχεια εύχεται να τον φυλάξεις στον αγιασμό και να τον βεβαιώσεις στην ορθόδοξη πίστη, να τον λυτρώσεις από τον πονηρό και όλα τα επιτιδεύματα του πονηρού, να διατηρήσεις την ψυχή του στην αγνία και στη δικαιοσύνη και στον σωτήριο φόβο και αφού ευαρεστήσει με κάθε έργο και λόγο να γίνει κληρονόμος της επουρανής βασιλείας. Είπα τα πιο βασικά της ευχής αυτής, δεν έκανα μετάφραση της ευχής, αλλά είπα τα πιο βασικά σημεία της ευχής. Και εδώ προσδιορίζεται τι ακριβώς είναι το μυστήριο του Αγίου Χρίσματος. Έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές, όταν θέλουμε να δούμε τι είναι το μυστήριο, το κάθε μυστήριο ή κάθε αγιαστική πράξη την οποία κάνει ο ιερέας, ποιος είναι ο σκοπός, ποιο είναι το έργο, πρέπει να δούμε την ευχή την οποία έχει βάλει η Εκκλησία, διότι μέσα στην ευχή φαίνεται καθαρά αυτό, και με την ευχή την οποία διαβάσαμε προηγουμένως φαίνεται καθαρά ποιο είναι το έργο του Αγίου Χρήσματος, ποιος είναι ο σκοπός του Αγίου Χρήσματος, τι ακριβώς επιτελεί. Και αφού διαβάσει αυτή την ευχή και την απευθύνηση στον Τριαδικό Θεό, μετά στη συνέχεια πέρι από το μυροδοχείο, πέρι το μύρο το οποίο υπάρχει μέσα στο μυροδοχείο, και σφραγίζει τον νεοφώτη, τον βαπτιστέντα, ήδη τον βαπτιστέντα, ώστε δι' αυτού του τρόπου να ενεργήσει η χάρις του Θεού διά του χρήσματος. Και λέει, σφραγίζει δωρεάς Πνεύματος Αγίου, αμήν. Και σφραγίζει τα μάτια, κάτω από τα μάτια, το μέτωπο κάτω από τα μάτια, τη μύτη, το στόμα, τα αυτιά, στη συνέχεια το στήθος, τα χέρια και τα πόδια και πίσω στην πλάτη, τα μερικά σημεία των μελών του ανθρωπίνου σώματος, ώστε μέσα από αυτό το ορατό στοιχείο το οποίο βλέπουμε, που είναι το μύρο, να εισέλθει το αόρατο στοιχείο το οποίο δεν βλέπουμε, και αυτό είναι η χάρη του Θεού. Είναι λοιπόν το μυστήριο του χρήσματος. Το σημαντικό είναι ότι δεν ευχόμαστε εκείνη την ώρα, δεν έχουμε μπροστά μας ένα μύρο και ευχόμαστε ώστε το μύρο να το κάνει χρήσμα, το κάνει, μάλλον δεν έχουμε μπροστά μας μερικά αρώματα, τα οποία αρώματα ευχόμαστε το Θεό να τα κάνει μύρο, γιατί έτσι γίνεται με το βάπτισμα. Έχουμε το νερό και παρακαλούμε το Θεό να ευλογήσει το νερό, και μέσα εκεί εισέρχεται εκείνος που πρέπει να βαπτιστεί. Έχουμε τον Άρτον και τον Ίνον και παρακαλούμε το Θεό να στείλει τον Πατέρα, να στείλει το Άγιο το Πνεύμα και να μεταβάλει τον Άρτον και τον Ίνον σε σώμα και αίμα Χριστού. Εδώ δεν το κάναμε αυτό. Είναι έτοιμο το μύρο, το οποίο το αγιάζουν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, και από το Οικουμενικό Πατριαρχείο το παίρνει η Εκκλησία της Ελλάδος, η δική μας Εκκλησία, και στη συνέχεια το προμηθεύονται οι Μητροπόλεις, από τις Μητροπόλεις το προμηθεύονται οι ενορίες και τα μοναστήρια, και είναι έτοιμο, και εκείνη την ώρα γίνεται αυτή η σφραγίδα της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και λέγεται confirmatio, θα σας το πω αργότερα, confirmatio που σημαίνει επιβεβαίωση, αυτό σημαίνει σφραγίδα. Τι σημαίνει σφραγίδα, σφραγίζει δωρεάς Πνεύματος Αγίου, αμήν. Σημαίνει ότι με το Άγιο Βάπτισμα καθαρίστηκε το κατοικώνα και ο άνθρωπος έλαβε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, την καθαρτική θα λέγαμε ενέργεια του Αγίου Πνεύματος και γενικότερα του Τριαδικού Θεού που γίνεται από τον Πατέρα Διού Πνεύματι Αγίο, και μετά έρχεται η σφραγίδα που σημαίνει επιβεβαίωση. Επιβεβαιώνεται ότι αυτός έγινε μέλος του σώματος του Χριστού. Έρχεται το Άγιο Πνεύμα, αναπτύσσεται εσωτερικά η νοερά καρδιακή προσευχή, οπότε γι' αυτό το χρήσμα λέγεται στα λατινικά confirmatio, που σημαίνει επιβεβαίωση ότι αυτός τώρα έγινε μέλος του σώματος του Χριστού. Όπως έχουμε ένα έγγραφο το οποίο το συντάσσει κάποιος προϊστάμενος μιας υπηρεσίας και στη συνέχεια βάζει τη σφραγίδα και αποκτά την εγκυρότητα. Και αυτό είναι το μυστήριο του Αγίου Χρήσματος. Επόμενος, υπάρχει μεγάλη σχέση μεταξύ του Αγίου Βαπτίσματος και του Αγίου Χρήσματος, και αυτό το αναλύει πάρα πολύ καλά ο ιερός Νικόλος Καβάσιλας, ένας συγγραφέας του 14ου αιώνα, ο οποίος μας λέει, παίρνει μάλλον την εικόνα του παιδιού που γεννιέται και λέει, όπως ένα βρέφος, ένα έμβριο βγαίνει από τη μήτρα της μητέρας του και γεννιέται και αμέσως αρχίζει το κλάμα, κλαίει, και ξέρουμε ότι αυτός είναι ζωντανός, αυτό το παιδί είναι ζωντανό, υπάρχει η κίνηση και μετά αναζητά την τροφή. Έτσι ακριβώς γίνεται και με τα μυστήρια. Με το Άγιο Βάπτισμα γεννιέται ο άνθρωπος, είναι μια γέννηση, πνευματική γέννηση, αναγέννηση. Το Άγιο Χρήσμα είναι η κίνηση που αρχίζει και κινείται με τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Και μετά η Θεία Ευχαριστία είναι η τροφή την οποία λαμβάνει ο άνθρωπος για να ζήσει. Δεν μπορεί κανείς να ζήσει αν δεν φάγει. Επομένως έχουμε, συλλαμβάνεται ο άνθρωπος, γεννιέται, κινείται και μετά ο ζωντανός οργανισμός τρώει το σώμα και το αίμα του Χριστού. Κατά τον Άγιο Νικόλο Καβάσιλα υπάρχει και μια άλλη αναλογία, και είναι μια πραγματικότητα, όχι απλώς αναλογία εγκεφαλική και εξωτερική. Δηλαδή, ο Χριστός σταυρώθηκε και αναστήθηκε και μετά την ημέρα της Πεντηκοστής έστειλε το Άγιο Πνεύμα και μετά γίνεται και η Θεία Λειτουργία. Λέει λοιπόν ο Ιερός Νικόλαος Καβάσιλας, όπως κάτι διδασκαλεί το Αποστόλο Παύλου, εκείνος που βαπτίζεται, βαπτίζεται εις τον θάνατο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δηλαδή πεθαίνει όπως ο Χριστός πέθανε, έτσι και αυτός πεθαίνει ως προς τον παλαιό άνθρωπο και ανασταίνεται ως προς τον νέο άνθρωπο, αυτό είναι το βάπτισμα. Μετά το Άγιο Χρίσμα είναι η Πεντηκοστή. Εάν δηλαδή το Άγιο Βάπτισμα είναι ο Σταυρός και η Ανάσταση, η βίωση του ανθρώπου, η βίωση του μυστηρίου του Σταυρού και της Αναστάσεως του Χριστού, με το Άγιο Χρίσμα μετέχουμε της Πεντηκοστής. Στέλνει ο Θεός το Άγιο Πνεύμα ώστε να γίνουμε πραγματικά μέλη του σώματος του Χριστού. Το δεύτερο σημείο που ήθελα να τονίσω είναι ποια είναι η τεκμηρίωση του μυστηρίου του βαπτίσματος. Διότι ο Χριστός είπε στους μαθητές να πορευτούν σε όλο τον κόσμο και να βαπτίσουν στο όνομα του Πατρός τους ανθρώπους, βαπτίζοντας αυτούς στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Μας είπε τίποτα ο Χριστός για το Άγιο Χρίσμα. Λένε μερικοί και κυρίως Προτεστάντες ότι για το βάπτισμα έχει μιλήσει ο Χριστός. Για το Άγιο Χρίσμα δεν μίλησε ο Χριστός. Όμως υπάρχει μέσα και στη διδασκαλία του Χριστού και στη διδασκαλία του Αγίου Αποστόλου. Ποια είναι η αγιογραφική τεκμηρίωση? Ο Χριστός είπε σε μια ομιλία του την οποία μας διασώζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης: «Ο πιστεύουν σε με, καθώς είπε η Γραφή, ποταμοί εκ της κοιλίας αυτού ρεύσουσιν, είδα το ζώντος. Τούτο είπε περί του Πνεύματος, ου έμελον λαμβάνειν οι πιστεύοντες σε αυτόν». Δηλαδή τους είπε ότι εκείνος που πιστεύει σε μένα, μέσα από την κοιλία του θα ρεύσουν ποταμοί ύδατος. Και αυτό το είπε για το Άγιο Πνεύμα. Όταν θα λάβουν το Άγιο Πνεύμα, και επειδή το Άγιο Χρίσμα είναι βίωση της Πεντηκοστής, αυτό σημαίνει ότι έρχεται το Άγιο Πνεύμα μέσα στην καρδιά και από εκεί αρχίζει η προσευχή. Επίσης ένα άλλο χωρίο του Αποστόλου του Χριστού λέει: «Εάν αγαπάτε με τα σεντολάς τα σε εμάς τηρήσατε, και εγώ ερωτήσω τον Πατέρα και άλλων παράκλητων δώσει ημίν, ή να μένει με θυμόν εις τον αιώνα το Πνεύμα της Αληθείας». Αυτό είναι το Άγιο Χρίσμα. Και επίσης ο Χριστός ο ίδιος είπε: «Όταν έλθει εκείνος το Πνεύμα της Αληθείας, οδηγήσει εμάς εις πάσαν την αλήθεια». Πέρα από αυτό έχουμε την πράξη που γινόταν στην αρχαία εκκλησία, όπως το βλέπουμε στις πράξεις των Αποστόλων. Εκεί φαίνεται τι είναι καθαρά, τι είναι το Άγιο Βάπτισμα και τι είναι το Άγιο Χρίσμα. Το βλέπουμε αυτό στο βιβλίο που λέγεται «Πράξεις των Αποστόλων» και μάλιστα στο 8ο κεφάλαιο. Όταν οι χριστιανοί που ήταν στα Ιεροσόλυμα άκουσαν ότι και οι χριστιανοί ότι στα Σαμάρια δέχτηκαν το Λόγο του Θεού, τότε έστειλαν τους Αποστόλους για και ανθρώπους να τους βαπτίσουν και μετά να τους δώσουν το Άγιο Πνεύμα διά του Χρίσματος. Τι γράφει εκεί το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων? «Όταν έμαθαν οι Απόστολοι στα Ιεροσόλυμα ότι η Σαμάρια δέχτηκε το Λόγο του Θεού, τους έστειλαν τον Πέτρο και τον Ιωάννη. Αυτοί πήγαν εκεί και προσευχήθηκαν για να λάβουν το Άγιο Πνεύμα όσοι είχαν βαπτιστεί». Δηλαδή είχαν βαπτιστεί στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος από άλλους τους οποίους είχαν αποστείλει, πιθανόν και από τους άλλους αποστόλους οι οποίοι ήταν εκ των Εβδομήκοντα και τα λοιπά, είχαν βαπτιστεί. Και όταν έμαθαν ότι είχαν βαπτιστεί, έστειλαν τον Πέτρο και τον Ιωάννη για να τους δώσει και το Άγιο Πνεύμα. Και τούτο γιατί το Άγιο Πνεύμα δεν είχε κατεβεί σε κανέναν από αυτούς. Είχαν βαπτιστεί, αλλά ακόμη δεν είχαν λάβει το Άγιο Πνεύμα. Απλώς ήταν βαπτισμένοι στο όνομα του Κυρίου Ιησού. Τότε οι Απόστολοι έθεταν τα χέρια πάνω τους και εκείνοι λάμβαναν το Άγιο Πνεύμα. Εδώ φαίνεται καθαρά. Είχαν λάβει το βάπτισμα από άλλους, όχι από τους Άγιους Αποστόλους, και μετά πήγαν οι Απόστολοι, ο Απόστολος Πέτρος και ο Ιωάννης, έβαλαν τα χέρια τους επάνω τους και έλαβαν το Άγιο Πνεύμα. Αυτό το να βάρει κανείς τα χέρια επάνω είναι αυτό ακριβώς, είναι το Άγιο Χρίσμα. Το ίδιο ακριβώς βλέπουμε και σε άλλο σημείο των πράξεων των Αποστόλων και μάλιστα στο 19ο κεφάλαιο που αναφέρεται στο θέμα αυτό. Λέει: «Ενώ ο Απολλός ήταν στην Κόρινθο, Ο Παύλος περιόδευσε τα υψηλά οροπέδια της Μικράς Ασίας και ύστερα ήρθε στην Έφεσο. Εκεί βρήκε μερικούς χριστιανούς και τους ρώτησε: «Όταν πιστέψατε, λάβατε το Άγιο Πνεύμα?» Αυτοί απάντησαν: «Αλλά εμείς δεν ξέρουμε καν και δεν έχουμε ακούσει ότι υπάρχει το Άγιο Πνεύμα». Και τότε, λέει, ο Παύλος τους ρώτησε: «Μα τι είδους βάπτισμα έχετε λάβει?» Και αυτοί του απάντησαν: «Το βάπτισμα του Ιωάννου, του βαπτιστού». Ο Παύλος τότε τους εξήγησε: «Ο Ιωάννης βάπτισε εκείνους που ήθελαν να αρχίσουν μια καινούργια ζωή. Έλεγε όμως το λαό να πιστέψουν σε εκείνον που ερχόταν ύστερα από αυτόν, δηλαδή τον Ιησού Χριστόν. Όταν το άκουσαν αυτό, βαπτίστηκαν στο όνομα του Κυρίου Ιησού». Και τότε ο Παύλος ακούμπησε τα χέρια πάνω τους και ήρθε το Άγιο Πνεύμα σε αυτούς. Άρχισαν τότε να μιλούν γλώσσες και να προφητεύουν. Αυτοί ήταν συνολικά κάπου 12 άνδρες. Εδώ φαίνεται καθαρά το ξεχώρισμα. Δηλαδή βαπτίστηκαν και αφού βαπτίστηκαν, μετά έβαλε τα χέρια του ο Παύλος επάνω στους αυτούς και ήρθε το Άγιο Πνεύμα. Γιατί? Διότι το βάπτισμα είναι κάθαρση του κατ' εικόνα. Είναι η γέννηση ενός ανθρώπου. Και έρχεται λοιπόν το χρήσμα και τους δίνει το Άγιο Πνεύμα. Είναι το βάπτισμα, είναι η νέκρωση του παλιού ανθρώπου. Είναι στύπων του Σταυρού και της Αναστάσεως του Χριστού. Και έρχεται μετά το Άγιο Χρήσμα που είναι στύπων της Πεντηκοστής. Επίσης, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στις επιστολές του αναφέρεται στο πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα το οποίο λαμβάνουμε το χρήσμα, στο χρήσμα. Λέει στην πρώτη καθολική επιστολή του στους χριστιανούς: «Και εμείς χρήσμα έχετε υπό του Αγίου και είδατε πάντα». Έχετε λάβει το χρήσμα υπό του Αγίου Πνεύματος. Στην ίδια επιστολή, σε άλλο κεφάλαιο, στο ίδιο κεφάλαιο, σε άλλο στίχο, λέει: «Ταύτα έγραψα ημίν περί των πλανών των ημάς». Υπήρχαν τότε πάρα πολλοί οι οποίοι τους πλανούσαν. «Εμείς το χρήσμα ο ελάβετε από αυτού εν ημίν μένει και ούχρι αν έχετε ή να τις διδάσκει ημάς». Έχετε λάβει, λέει, το χρήσμα, μιλάει για χρήσμα καθαρά. Έχετε λάβει το χρήσμα και μένει μέσα στο χρήσμα το Άγιο Πνεύμα. Και μπορείς να είστε αυτοδίδακτοι, δεν μπορείς να σας διδάξει άλλος, ούτε να πλανηθείτε. Άλλο ως το αυτό χρήσμα διδάσκει ημάς περί πάντων και αληθές εστί και ουκ εστί ψεύδος. Και καθώς σε δίδασκει ημάς, μενείτε εν αυτό. Ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται σε θέματα τα οποία έχουν σχέση με το μυστήριο του χρήσματος. Γι' αυτό στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του γράφει: «Ο βεβαιών ημάς είναι ημίνης Χριστών και χρήσας ημάς Θεός, ο και σφραγισάμενος ημάς και δούς τον αραβώνα του πνεύματος εν τες καρδίες ημών». Βλέπετε εδώ, πέρα από το βάπτισμα, γίνεται λόγος για χρήσμα. Έχρισε ο Θεός και γίνεται λόγος για σφραγίδα. Αυτό που λέμε σφραγής δωρεάς πνεύματος Αγίου, αμήν. Και αυτή η σφραγίδα είναι ο αραβώνας του Αγίου Πνεύματος μέσα στις καρδιές. Και αυτό γίνεται με την προσευχή. Γι' αυτό συνδέεται πάρα πολύ στενά η νοερά καρδιακή προσευχή με το Άγιο Χρήσμα. Σε μια άλλη επιστολή του Απόστολου Παύλου, στην προσευχή επιστολή, πάλι γράφει: «Ενώ και εμείς ακούσαντε στο λόγο της αληθείας, το Ευαγγέλιο της σωτηρίας ημών, ενώ και πιστεύσατε, εσφραγίστητε το πνεύμα της επαγγελίας του Αγίου, ως εστίν αραβών της κληρονομίας ημών». Και εδώ φαίνεται πάλι αυτή η διδασκαλία του Απόστολου Παύλου, ότι επίστευσαν, βαπτίστηκαν, σφραγίστηκαν με το Άγιο Πνεύμα. Και αυτός είναι ο αραβών της κληρονομίας. Και επίσης σε μια άλλη επιστολή, προς Εβραίους επιστολή, εκεί κάνει λόγο για την πίστη που πίστευε στο Θεό, περί πίστεως επί Θεών, βαπτισμών διδαχής, επιθέσεως τεχειρών, αναστάσεως νεκρών. Εδώ γίνεται για διδαχή βαπτισμών, καθαρά το λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή, για βάπτισμα και διδαχή βαπτισμών και επιθέσεως χειρών που γινόταν μετά το Άγιο Βάπτισμα. Αυτό είναι το κονφιρμάτιο, είναι η επιβεβαίωση. Γεννιέται κανείς, καθαρίζει το κατ' εικόνα, έρχεται μέσα του η αγάπη για το Θεό, το Άγιο Πνεύμα, και επιβεβαιώνεται αυτό με τη σφραγίδα του Άγιου Πνεύματος που είναι το μυστήριο του χρήσματος. Αυτό το βλέπουμε τρίτον εδώ σημείο στην όλη παράδοση της Εκκλησίας μας. δεν είναι μόνο αυτό που περιγράφεται στην Καινή Διαθήκη. Το βλέπουμε σε όλη την παράδοση της Εκκλησίας. Για παράδειγμα, έχουμε τον 7ο κανόνα της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου, η οποία συνήλθε το 381 στην Κωνσταντινούπολη, και πρόεδρος καταρχάς της συνόδου αυτής ήταν και ο Άγιος Γρηγόρης. Καταρχάς ο Άγιος Γρηγόρης δήλωσε ένα τμήμα σε ένα μέρος της συνόδου, ο Άγιος Γρηγόρης ο Θεολόγος. Εκεί λοιπόν στον 7ο κανόνα της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου καθορίζεται πώς θα επιστρέφουν οι αιρετικοί στην Εκκλησία. Ήταν μέλη της Εκκλησίας, έφυγαν από την Εκκλησία, διότι ήταν Αριανοί, και κυρίως οι Αριανοί και οι Μακεδονιανοί, όταν ήθελαν να επιστρέψουν πάλι στην Εκκλησία, πώς τους δεχόταν η Εκκλησία. Το περιγράφουν σαφέστατα οι πατέρες της 7ης Οικουμενικής Συνόδου. Δεχόμεθα αυτούς διδώντας λιβέλους. Έδιναν ένα λίβελο με το οποίο κατηγορούσαν την αίρεση την οποία ήταν προηγουμένως. Και αναθεματίζοντας πάσαν αίρεση, μη φρονούσαν ως φρονή η Αγία του Θεού Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Άρα λοιπόν το πρώτο που έκαναν όταν επέστρεφαν, έδιναν έναν λίβελο ότι αποκύσουν την αίρεση. Και μετά και σφραγιζομένους είτε χρεωμένους πρώτον το Αγίο Μύρο, τότε μέτωπον και τους οφθαλμούς και τα σαρήνας και το στόμα και τα ότα, και σφραγίζονται σε αυτούς λέγομεν σφραγίζονται ωραίας πνεύματος Αγίου Αμήν, 4ος αιώνας. Καθαρά είναι το Άγιο Χρίσμα, το οποίο ακολουθεί από το Άγιο Βάπτισμα. Εδώ, επειδή είχαν το Άγιο Βάπτισμα και το Άγιο Χρίσμα, αρνήθηκαν τον Χριστό, έγιναν Αριανοί και Μακεδονιανοί, και όταν θέλουν να επιστρέψουν τώρα δεν γίνεται το βάπτισμα αλλά γίνεται το χρήσμα, και το λέει ακριβώς πως γίνεται, όπως γίνεται ακριβώς σήμερα. Το ίδιο ο Άγιος Κύριος Ιερουσαλήμων, ο οποίος έστει τα μέσα του 4ου αιώνος, στην τρίτη μυσταγωγική του ομιλία αναφέρεται στο μυστήριο του χρήσματος. Γράφει: «Μεγάλη υπόθεση αυτή, αδελφοί μου, να προσέλθετε σε αυτό το μυστήριο με προσοχή. Πρόκειται να παρασταθεί ο καθένας σας ενώπιον του Θεού, ενώπιον μυριάδων αγγέλων. Πρόκειται να σφραγίσει τις ψυχές σας το Άγιο Πνεύμα». Μιλάει εδώ για σφραγίδα. Σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος. «Πρόκειται να γίνετε στρατιώτες του μεγάλου και μοναδικού βασιλέως». Και σε άλλο μέρος επίσης των μυσταγωγικών ομιλιών του Αγίου Κυρίλλου Επισκόπου Ιεροσολύμων γράφει: «Επειδή ο άνθρωπος είναι διπλός, δηλαδή αποτελείται από σώμα και ψυχή, πρέπει να καθαριστεί και στα δύο. Και το με νερό καθαρίζει το σώμα, το δε Άγιο Πνεύμα σφραγίζει την ψυχή». Με αυτή λοιπόν την έννοια, το Άγιο Χρίσμα, που είναι μέσα σε όλη την παράδοση της Εκκλησίας, όπως είπα προηγουμένως, ο Χριστός το προσδιορίσε με την έλευση του Αγίου Πνεύματος που θα δώσει στους μαθητές. Έπειτα οι πρώτοι χριστιανοί το τηρούσαν αυτό, βάπτιζαν και έχριαν, όπως το βλέπουμε στις πράξεις των Αποστόλων και στις επιστολές των Αγίων Αποστόλων και στην όλη παράδοση, όπως φαίνεται καθαρά στη Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδο και στον Άγιο Κύριλλο Ιεροσολύμων. Και μάλιστα έχει πολλά ονόματα αυτό το μυστήριο. Λέγεται επίθεση χειρών, διότι οι Απόστολοι έβαζαν τα χέρια τους. Λέγεται χειροθεσία, πάλι έχει την ίδια έννοια. Λέγεται μυστικόν χρίσμα, διότι κατά τρόπο μυστικόν έρχεται η χάρη του Θεού. Λέγεται άγιον χρίσμα. Λέγεται χρίσμα επουράνιον, μυστήριον του χρίσματος. Επίσης, ως προς την εσωτερική ενέργεια αυτού του μυστηρίου, λέγεται ή του πνεύματος δόσης, η χορηγία του Αγίου Πνεύματος. Λέγεται ακόμη Χριστού χρίσμα, ή αλλού λέγεται του Αγίου Πνεύματος το αντίτυπον. Πάρα πολλά ονόματα. Και ακριβώς αυτό είναι που σας είπα προηγουμένως. Είδατε, διαβάζοντας εκεί τις πράξεις των Αποστόλων, είδαμε ότι βαπτίζονταν από άλλους και ιερείς που σιγά σιγά άρχισαν να γίνονται, να χειροτονούνται, γινόταν η βάπτιση, αλλά το χρήσμα το έκαναν οι Απόστολοι. Και ακριβώς αυτό έδωσαν, εκχώρησαν από την πρώτη Εκκλησία, εκχώρησαν οι Απόστολοι μερικά καθήκοντα, μερικές αρμοδιότητες στους ιερείς, όπως μπορούσαν να βαπτίζουν και οι ιερείς, αλλά το χρήσμα το κράτησαν για τον εαυτό τους. Γι' αυτό και επήγαιναν οι Απόστολοι και έθεταν τα χέρια τους επάνω στους ήδη βαπτιστέντας και λάβαναν το Άγιο Πνεύμα. Αυτό το κρατούμε μέχρι σήμερα. Κανονικά θα έπρεπε ο Μητροπολίτης σε κάθε βάπτισμα να πηγαίνει και να θέτει τα χέρια. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Και ο Μητροπολίτης και η Εκκλησία της Ελλάδας εχώρισε αυτό το, ή μάλλον το κράτησε το Οικουμενικό Πατριαρχείο, να το πω καλύτερα, και γίνεται ο αγιασμός στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Όποτε λείπει το χρήσμα, το μύρο, το Άγιο Μύρο, όποτε λείπει, και συνήθως κάθε 10 χρόνια, γίνεται τη Μεγάλη Τετάρτη, ψήνεται από διάφορα 70 και αρώματα, τα οποία τα ψένουν και τα λοιπά, και μετά διαβάζουν τις σχετικές ευχές και από εκεί τα προμηθευόμαστε εμείς όλοι, η Εκκλησία της Ελλάδος, η Μητροπόλη και μετά οι ενορίες και τα μοναστήρια. Είναι ένδειξη ενότητος με την καθόλου Εκκλησία, ως αν αυτό να είναι, έρχεται ο Οικουμενικός Πατριάρχης και είναι εκείνος ο οποίος δίνει αυτή τη δυνατότητα να χρηστούν οι χριστιανοί με το Άγιο Μύρον. Οπότε με το Άγιο Μύρο επίσης χρήεται η Αγία Τράπεζα. Όταν γίνονται τα εγγένεια του ναού, γίνονται εγγένεια της Αγίας Τραπέζης, που σημαίνει ότι εκτός από τον άνθρωπο δεν τίθεται πουθενά αλλού παρά στην Αγία Τράπεζα και στα αντιμήνσια όταν πρόκειται να καθιερωθούν, διότι επάνω εκεί θα γίνει, θα μπει το δισκάριο, θα μπει το ποτήρι και το δισκάριο, πάνω στο οποίο υπάρχει ο άρτος και ο ίνος, που θα γίνει σώμα και αίμα Χριστού. Γι' αυτό και ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας θεωρεί την Αγία Τράπεζα ως χέρι του Χριστού. Το ονομάζει χέρι του Χριστού, διότι και αυτό χρήεται από το Άγιο Πνεύμα. Οι καθολικοί, οι ρωμαϊκοκαθολικοί, οι παπικοί τα έχουν ξεχωρίσει. Τα βάζουν σε μια άλλη διάσταση. Βαπτίζουν τα παιδιά από την πρώτη, μόλις γεννηθούν μετά από λίγο, αλλά το χρήσμα το δίνουν όταν φτάνουν στην εφηβεία και μέχρι τότε δεν κοινωνούν. Αυτό είναι διάσπαση των μυστηρίων μεταξύ βαπτίσματος, χρήσματος και θείας κοινωνίας, και αυτό δεν ανεβρίσκεται στην παράδοση και είναι αντίθετο με την παράδοση της Εκκλησίας, γιατί συνδέεται πάρα πολύ στενά το βάπτισμα με το χρήσμα και τη Θεία Ευχαριστία. Γιατί? Διότι βαπτιζόμαστε και χρειόμαστε για να κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Δεν μπορεί να γίνει διάσπαση μεταξύ αυτών των τριών μυστήριων. Μεγάλη δωρεά του Αγίου Βαπτίσματος, την οποία καταλαβαίνουμε όταν αμαρτάνουμε και μετανοήσουμε και κλαίμε, τότε ενεργοποιείται αυτή η χάρη και η δωρεά του Αγίου Πνεύματος, και όταν γίνεται μέσα μας η νοερά προσευχή, είναι ένδειξη ενεργοποίησης του Αγίου Πνεύματος, το οποίο λάβαμε με το Άγιο Χρήσμα. Χαίρετε.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εδώ η οδός, εδώ και η ζωή.
0: Άγιος Παΐσιος, οι ωραιότερες στιγμές.
2: Βαφτίζεται ο δούλος του Θεού Αρσένιος.
0: Η ταινία που συγκλώνησε το κοινό σε Ελλάδα και εξωτερικό κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα 6 Ιουλίου στην Πεμπτουσία TV. Live streaming στις 9 το βράδυ. Διαθέσιμη και on demand στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
1: Βοήθαμε να είμαι κοντά στους αδελφούς μου, τους μικρούς, τους αδύναμους, τους κατατρεγμένους.
0: www.pemptousia.tv. Συντονιστείτε.
1: Εγώ είμαι αλήθεια, λέει ο Κύριος.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Η ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Άσκηση και πνευματική ζωή. Ομιλία του πατρός Θεμιστοκλή Χριστοδούλου.
3: Σεβαστέ και αγαπητέ μου πατέρα Χρυσόστομε, αγαπητέ αδελφέ πάτερ Εμμανουήλ, η αγάπη του γέροντος Χρυσοστόμου είναι πολύ μεγάλη προς το πρόσωπό μου, γι' αυτό και είπε λόγια μέσα από την καρδιά του για το πρόσωπό μου, αλλά εκείνο κυρίως που πρέπει να επικρατεί μέσα στην καρδιά του Ορθοδόξου Χριστιανού είναι το βίωμα, αδελφοί μου. Γι' αυτό το βίωμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας σήμερα που πανηγυρίζουμε ως προέκταση της Κυριακής Ορθοδοξίας μετά την δεύτερη Κυριακή των νηστιών που ήταν αφιερωμένη στον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά και η τρίτη Κυριακή που ήταν με την εξύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού στο κέντρο του ναού για να πάρουμε την δύναμη, σήμερα πάλι η Ορθοδοξία με την προβολή της μορφής του Αγίου Ιωάννου του οσίου πατρός αυτού, του συγγραφέως της Κλίμακος, του Σιναήτου, μας δίνει την ευκαιρία να ομιλήσουμε με το θέμα, όπως προείπε ο σεβαστός και πολιός και αγαπητός εν Χριστώ αδελφός πατήρ Χρυσόστομος, με το θέμα «Η άσκηση κατά την πνευματική μας ζωή». Όντως, η άσκηση είναι μία λέξη η οποία περιέχει πάρα πολλά πράγματα. Δυστυχώς σήμερα δεν μπορούμε να ομιλούμε για την άσκηση, διότι έχουμε μάθει στην κατανάλωση. Η κατανάλωση είναι το αντίθετο της ασκήσεως. Εάν σήμερα ομιλούμε για άσκηση, θα πρέπει να επιστρέψουμε στις ρίζες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Ενώ αν παραμείνουμε στο πνεύμα μας, το οποίο είναι υπερκαταναλωτικό, θα πρέπει να συγκεντρωθούμε μόνον στη Δύση, στο δυτικό πολιτισμό. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο η Ορθοδοξία πάντοτε θα είναι η πρόσκληση και η πρόκληση της εποχής για όλους τους χριστιανούς, εκείνους οι οποίοι βαπτίζονται τουλάχιστον στην κολυβήθρα της Εκκλησίας, να κατανοήσουμε εμείς ότι δεν είμαστε της Δύσεως χριστιανοί, αλλά είμαστε της Ανατολής. Και ο Ανατολικός Ορθόδοξος Χριστιανός, καθότι λέγεται και η Ανατολική Ορθόδοξος Εκκλησία μας, είναι διαφορετική στο πνεύμα και στην προσέγγιση. Θα πω ένα μικρό παράδειγμα ευθύς εξ αρχής για να σας προειδιάσω. Θα μπορούσαμε να εορτάσουμε τα Χριστούγεννα χωρίς να βλέπουμε αυτούς τους κόκκινους αγιοβασίλειδες έξω, οι οποίοι είναι χοντρομπαλάδες, έτσι όπως τους βλέπουμε έξω να είναι φουσκωμένοι και να υπάρχουν στα καταστήματα και στα σπίτια μας. Διότι αν αυτό είναι το πρότυπο της ζωής μας και η προσέγγιση της Ορθοδόξου πίστεώς μας, τότε ανατρέπεται ολόκληρη η δομή της Ορθοδόξου προσέγγισης και ασκήσεως. Ο Άγιος Βασίλειος, ο οποίος τον εορτάζουμε κοντά στα Χριστούγεννα και είναι την 1η Ιανουαρίου η επέτειός του, της μνήμης του, ήταν ένας ασκητής που σήμαινε αυτό, ήταν σαν τον πατέρα Χρυσόστομο. Δεν είχε κιλά επάνω του, ήταν ασκητικός. Και είναι πολύ διαφορετικό το πνεύμα πώς προσεγγίζουμε την άσκηση της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό και πάντοτε βλέπετε, εκεί που θα συγκρουόμαστε σήμερα είναι στο θέμα της ασκήσεως. Για να δούμε όμως τι είναι η άσκηση. Η άσκηση ερμηνεύεται ως εκούσια αποχή από κάθε είδους απολαύσεις και πολυτέλειες με στόχο την ψυχική κάθαρση, τον εξαγνισμό μας. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Δηλαδή ο Ορθόδοξος Χριστιανός κλείνεται μέσα στο σπίτι, κλείνει και τις κουρτίνες, κατεβάζει και τα ουρλά και γίνεται ο Ορθόδοξος Χριστιανός? Όχι. Ο Ορθόδοξος Χριστιανός ξέρει τι είναι εκείνο που του επιτρέπεται να κάνει. Λέει ο Απόστολος Παύλος, πάντα μη έξεστην, αλλού πάντα συμφέρει. Όλα μου επιτρέπεται να τα κάνω, αλλά δεν με συμφέρει να τα κάνω όλα. Αυτό είναι του Ορθοδόξου Χριστιανού το βίωμα. Πορεύεται, αλλά δεν παραπορεύεται ο Ορθόδοξος Χριστιανός. Η πορεία του είναι μαρτυρική. Δεν διατείνεται κανείς ότι όποιος μπει μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία και θέλει να την ακούσει ότι θα είναι μια εύκολη πορεία. έχει και τις χαρές της η Ορθόδοξη ζωή, όταν κατακτάς πνευματικές κορυφές. Έχει όμως και πτώσεις η πνευματική ζωή. Δεν είναι μόνο άνοδος, είναι και πτώση. Γι' αυτό βλέπετε ότι στην πνευματική μας ζωή των Ορθοδόξων μας λένε οι ασκητές πατέρες, οι νηπτικοί πατέρες, αυτοί που αγωνίζονται πολύ πνευματικά, ότι λένε «ο Σάκης αν πέσει, έγειρε και σωθήσει». Που σημαίνει ότι κάθε φορά που θα πέφτεις, θα πηγαίνεις να σηκώνεσαι μέσα στην εκκλησία. Η βάση λοιπόν της ασκήσεως για να νοηθεί πώς μπορεί να επιτευχθεί, η πρώτη βάση είναι η υπακοή. Η υπακοή είναι μια πολύ μεγάλη αρετή, την οποία δεν μπορεί σήμερα να κατανοήσει κανείς, που είναι η εποχή της εξωστρέφειας, η εποχή της εκδήλωσης του άκρατου εγωισμού, της εγωπάθειας, της υπερηφάνειας, της προβολής. Όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση φυσικά με τον πνευματικό αγώνα, διότι στον πνευματικό αγώνα όλα αυτά εξαφανίζονται, διότι η υποταγή, η υπακοή προς το θέλημα του Θεού μας είναι η βασική πρώτη, το πρώτο βασικό σκαλοπάτι. Πώς πετυχαίνεται η υπακοή για τη βίωση της άσκησης? Η υπακοή πετυχαίνεται μόνο όταν αποκτούμε πνεύμα Θεού. Η μίμησης Θεού είναι πραγματικά ένα πρότυπο, μίμησης Χριστού. Θέλουμε να μοιάσουμε τον Χριστό μας, οφείλουμε να τον μιμηθούμε. Ο Χριστός λοιπόν μας λέει «αλλήλων τα βάρη βαστάζεται». Πού θα βαστάσουμε τα βάρη της ψυχής μας? Πού θα βαστάσουμε τα αμαρτήματά μας? Πού θα τα κατεβάσουμε αυτά τα αμαρτήματα και θα τα αποθέσουμε? Γιατί βλέπετε έχει άμεση σχέση με το πρόσωπο του πνευματικού καθοδηγητή αυτή η άσκηση. Δεν κάνουμε πνευματικό αγώνα όπως εμείς νομίζουμε, γιατί όπως νομίζουμε δεν είναι το σωστό. Λέει κάποιος για παράδειγμα, και εκεί φαίνεται η ειδοποιώς διαφορά του χριστιανού από χριστιανό. Λέει κάποιος, λέει θα νηστέψω 3 ημέρες και θα πάω να κοινωνήσω. Ποιος σου το είπε? Ο εαυτός μου. Λέει άλλος, εγώ θα κάνω αντί για το μνημόσυνό μου, θα κάνω ένα πολύ ωραίο τραπέζι σε κάποιους φτωχούς. Ποιος σου το είπε? Μόνος μου. Λέει ο άλλος, για παράδειγμα, εγώ λέει τώρα θα κάνω τον γάμο μου πολιτικό και μετά λέει θα τον κάνω θρησκευτικό. Ποιος σου το είπε? Μόνος μου. Για να καταλάβουμε την διαφορά τι είναι ορθόδοξος χριστιανός, πρέπει να μπούμε στο πνεύμα της υπακοής. Ποια είναι η υπακοή που κάνουμε στην Εκκλησία εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί? Είναι η υπακοή στο πρόσωπο του πνευματικού μας καθοδηγητή. Λέει κάποιος, το μη Ορθόδοξο, λέει εγώ πηγαίνω, τα λέω στην εικόνα. Εκεί εξομολογούμε. Γιατί, ποιος σου το είπε αυτό? Μόνος μου. Εγώ το κατέκτησα αυτό. Επικοινωνώ με την εικόνα. Ναι, αλλά δεν είναι μέσα στην παράδοση βουτυγμένο. Βλέπετε, ό,τι κάνουμε στη ζωή μας έχει ένα αντίκρισμα τι κάναν οι προηγούμενοι από εμάς. Γι' αυτό και σε όλες τις οικουμενικές συνόδους της Εκκλησίας μας, τις αναγνωρισμένες και τις μη αναγνωρισμένες, έλεγαν οι Άγιοι και Θεοφόροι Πατέρες ότι εμείς είμαστε επόμενοι των Αγίων Πατέρων. Οι προηγούμενοι όμως θεμελίωσαν την πίστη. Τι είναι η παράδοση της Εκκλησίας, για να καταλάβουμε και τι είναι και η υπακοή? Η υπακοή στηρίζεται πάνω στην παράδοση της Εκκλησίας μας. Η καθοδήγηση, η πνευματική, στηρίζεται πάνω σε αυτό που παραλάβαμε από τους πατέρες μας. Δεν είναι αυτό προϊόν δικό μου ή του πατρός Χρυσοστόμου ή του πατρός Εμμανουήλ ή των ιερέων να σας λέμε να έχετε πνευματικό καθοδηγητή, αλλά και εμείς για να βάλουμε το ράσο για την υπακοή το βάλαμε. Διότι μας είπε ο πνευματικός μας, ο προ από εμάς, μας είπε ότι για να γίνεις πρέπει να ακολουθείς αυτόν τον δρόμο. Έτσι η πνευματική αυτή συνταγή είναι πολύ σημαντικό πράγμα να το καταλάβουμε, ότι προκειμένου να έχουμε μία πρόοδο πνευματική οφείλουμε και να έχουμε και μία υπακοή. Υπακοή όχι όμως στην εικόνα, γιατί δεν ομιλεί η εικόνα, υπακοή στο πνευματικό. Τι είναι ο πνευματικός? Ο Χριστός παρατηνόμενος στους αιώνες. Ο επίσκοπος τι είναι? Εις τύπων και τόπων Χριστού. Μη υπάρχοντος του επισκόπου εν τη συνάξη, μνημονεύουμε το όνομά του. Έχουμε κοινωνία προσώπου με τον επίσκοπό μας εν γέννη, με τον ίδιο τον Κύριό μας. Τι είναι ο παπάς που σε εξομολογεί? Ο Χριστός στη ζωή σου. δεν κάνεις υπακοή στο θέλημά σου. Αυτό λοιπόν που σε ξεβολεύει και δεν σε βολεύει είναι αυτό το οποίο μπορεί να σε οδηγήσει στη σωτηρία. Η άσκηση λοιπόν την οποία διατείνεται η Εκκλησία δεν μπορεί να νοηθεί χωρίς την πνευματική καθοδήγηση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα να το κατανοήσουμε, ότι όλοι μας, μικροί, μεγάλοι, γέροι, βρέφοι, παιδιά, οφείλουμε να έχουμε τον πνευματικό μας πατέρα. Γι' αυτό και η Εκκλησία διαμορφώθηκε με αυτόν τον τρόπο η δομή της, ώστε οι ενορίες να μην ξεκινούν από τον άλυμο και να καταλήγουν στα πατήσια, αλλά ξεκίνησαν να είναι μικρές, μικροί πυρήνες, μικρός χώρος με συγκεκριμένους χριστιανούς ορθοδόξους, οι οποίοι υποτάσσονται στον πνευματικό τους πατέρα, προκειμένου για να νοηθεί η καθολικότητα της Εκκλησίας μας εν το μικρό αυτό σώμα που λέγεται ενορία, βιώνεται μόνο όταν υπάρχει επαφή και υπακοή στο πνευματικό μας πατέρα, που είναι κατά βάση και ο εφημέριος της ενορίας μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, διότι η Εκκλησία μας, για να κατανοήσουμε, λειτουργεί μοναστηριακά το πνεύμα της. Βλέπετε, γίνεται το συγκρότημα του ναού και αρχίζουν όλες οι εκδηλώσεις, όλοι οι άνθρωποι να προσερχόμαστε στο ναό μας, γύρω από αυτόν τον πνευματικό πυρήνα που είναι ο πρώτος, ο επίσκοπός μας, η Αγία Τράπεζα, ο ναός μας, ο οποίος γίνεται το σπίτι μας. Και εδώ πέρα μέσα γίνεται η υπόθεση της σωτηρίας μας. Εδώ μαγειρεύεται η σωτηρία μας, αδελφοί μου, μέσα στην Εκκλησία. Εδώ θα πέσουμε, εδώ θα σηκωθούμε, εδώ θα έρθουμε να παντρευτούμε, εδώ θα έρθουμε να βαπτιστούμε, εδώ θα κηδευτούμε, εδώ θα κάνουμε τα μνημόσυνά μας, εδώ θα διαβάσουμε τις λεχόνες, εδώ θα διαβάσουμε τις φανουρόπιτες μας, εδώ θα διαβάσουμε τις αρτοκλασίες μας. Όλα γίνονται σε αυτό το κέντρο. Αυτό είναι η ζωή της Εκκλησίας. Αλλά όλο αυτό παίρνει πνοή και δύναμη, όχι γιατί θέλουμε εμείς να τα κάνουμε μόνοι μας, αλλά γιατί η Εκκλησία παρατείνεται στους αιώνες μέσω της υπακοής. Μέσω αυτής της λεπτής ειδοποιού διαφοράς μας κάνει να διαφέρουμε από οποιονδήποτε άλλο διατηνόμενο χριστιανό, ότι ο ορθόδοξος χριστιανός μαθαίνει να υπακούει, συσπυρώνεται γύρω από τον πατέρα και κάνει αυτή την άσκηση. Και τι λέει ο πνευματικός? Λέει για παράδειγμα ο πνευματικός στην εξομολόγηση: «Παιδί μου, θα εκκλησιάσεις κάθε Κυριακή». Αυτό είναι. Σου βάλε αυτόν τον κανόνα, εσύ τώρα ούτε μετάνοιες να κάνεις, ούτε πολλές προσευχές να κάνεις, αλλά αφού σου είπε ο πνευματικός να πηγαίνεις κάθε Κυριακή στην Εκκλησία, αυτή δια της υπακοής έρχεται η άσκηση, δηλαδή που κάνεις για να υπακούσεις τον πνευματικό, σε βάζει μέσα στον παράδεισο. Εδώ κατεργάζει τη σωτηρία. Σε άλλον μπορεί να πει, ας πούμε, εσύ παιδί μου θα κοινωνάς κάθε Κυριακή. Στον άλλον θα πει κάθε τρεις Κυριακές. Στον άλλον θα πει θα νηστεύεις με άλαδο. Σε άλλον θα πει θα τρως λαδερό. Σε άλλον θα πει θα τρως εσύ τυρί. Σε άλλον θα τρως κρέας. Ό,τι είπε ο πνευματικός βάζει τον κάθε έναν μέσα στον παράδεισο. Όποιος κι αν είναι ο πνευματικός, μόνο να είναι πρόσωπο ιερό, δηλαδή επιλεγμένο από την Εκκλησία για να επιτελεί αυτήν την πνευματική καθοδήγηση. Διότι όπως ξέρετε και στο Άγιον Όρος που πας, όλοι ράσο φοράνε. Αλλά παπάδες δεν είναι πολλοί. Όλοι ράσο φοράνε και όλοι είναι μέσα στο μοναστήρι, αλλά πνευματικοί εξομολόγοι δεν είναι όλοι όσοι φοράνε το ράσο. Πρέπει να ξέρουμε λοιπόν πού θα κάνουμε την υπακοή μας. Πρώτο λοιπόν είναι να έχουμε υπακοή. Το δεύτερο, για να οριμάσει αυτή η υπακοή, έχει ως βάση μία αρετή πολύ σπουδαία που είναι η ταπείνωση, η οποία ταπείνωση σε ισοπεδώνει. Έλεγε λοιπόν κάποιος γέροντας, για να δείξει πόσο η υπακοή και η ταπείνωση κάνει θαύμα στη ζωή μας. Λέει λοιπόν στον καλό γερό τον υποτακτικό, λέει, παιδί μου, θα πάρεις αυτό το καλάθι. Το καλάθι, το πλεγμένο που είναι με τα καλάμια, που βάζουμε συνήθως τα φρούτα μέσα ή τα αυγά, όσοι είναι από την επαρχία, το ξέρουν αυτό το καλάθι, με τα καλάμια. Θα πάρεις, λέει, αυτό, θα πηγαίνεις, λέει, στην πηγή, 5 χιλιόμετρα μακριά, θα το γεμίζεις νερό και θα το φέρνεις να ποτίζεις στους κήπους. Ήταν ασκητές αυτοί επάνω. Αυτός δεν έβαλε μέσα στη σκέψη του να πει, τι μου λέει, είναι παλαβός ο πνευματικός?
4: δεν το έβαλε αυτό, αλλά έκανε τελεία υπακοή στο πνευματικό του. Αλλά μέσα του είχε και ταπείνωση. Δεν ξυπνούσε εκείνο εκεί που κάνει, που μας ανεβάζει και κατεβάζει το στομάχι μας μέσα, που λέγεται «Δεν αντέχω να ακούω σαν χλαμάρες από οπουδήποτε». Διότι η υπακοή είναι τελεία, ή κάνεις ή δεν κάνεις. Και αν σου λέει να περπατάς ξυπόλυτος, περπάτα για να σωθείς. Αν σου πει πήγαινε με τσόκαρα, πήγαινε με τσόκαρα, θα σωθείς και με τα τσόκαρα. Είναι θέμα υπακοής. Πήγαινε λοιπόν χρόνια ολόκληρα και κουβαλούσε επάνω στο κεφάλι του το νερό με το καλάθι. Πήγαινε λοιπόν και πότισε και η κήπη γινόταν πανέμορφη. Πανέμορφη, κουβαλούσε το νερό, η κήπη πανέμορφη. Μετά από χρόνια όμως, μια φορά καθώς επέστρεφε με το καλάθι γεμάτο νερό, τον σταμάτησε ο Σατανάς και του είπε, «Ρε εσύ», του λέει, «τι κάνεις?» Λέει, «Μεταφέρω», λέει, «νερό με το καλάθι και ποτίζω τους κήπους». «Ρε εσύ», του λέει, «είναι δυνατόν με το καλάθι να κουβαλάς το νερό?» Αυτός δεν το είχε σκεφτεί ποτέ αυτό. Τότε του πέρασε η ιδέα ότι κουβαλάει νερό με το καλάθι. Φανταστείτε τι πνεύμα υπακοής και τι πνεύμα πειθούς είχε απέναντι στο θέλημα του πνευματικού του, γιατί αυτό σώζει. Μόλις λοιπόν σκέφτηκε και έβαλε τη σκέψη του να σκεφτεί γιατί μου το έβαλε αυτό ο γέροντας, έπεσε το νερό και τον έλωσε ολόκληρον. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι στην πνευματική ζωή η άσκηση της ταπείνωσης έρχεται σε εκείνες τις ψυχές που πραγματικά μπορούν να ακολουθήσουν αδιάκριτα την υπακοή προς το πρόσωπο του πνευματικού. Η εκούσια λοιπόν αποχή από κάθε είδος απολαύσεις και πολυτέλειες επίσης συντελεί, όπως είπαμε, σε αυτό που λέγεται άσκηση. Όμως τι είδους άσκηση διατείνεται να κάνουμε η Εκκλησία μας? Λένε πολλοί ότι άσκηση είναι να νηστεύεις. Και φυσικά πολύ σωστά, διότι μέσα στο Ευαγγέλιο μας ο ίδιος ο Κύριος μας λέει το εξής: «Τούτο το γένος των δαιμόνων εννοεί, ούκ εξέρχεται ημί εν προσευχή και νηστεία». Είναι πράγματι πολύ σημαντικό πράγμα η νηστεία, συνοδευόμενη με την προσευχή, για να αποκτήσεις με τον τρόπο αυτών της ασκήσεως τις αρετές αυτές. Όμως η νηστεία, όπως ξέρουμε, δεν είναι αυτός σκοπός. Μερικοί όταν ακούν από εμάς τους χριστιανούς νηστεία τραβούν τα μαλλιά τους, δυσανασχετούν. Διότι αν δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τι είναι η νηστεία, δυσανασχετούν ότι θα υποφέρει το στομάχι τους. Μάθαμε, βλέπετε, στην κατανάλωση. Και όταν έρχεται κάποιος να φέρει ένα ανάχωμα, να ανακόψει αυτή την εξατροχιασμένη πορεία μας, η οποία βεβαίως θα μας οδηγήσει σε πολλά και μας οδηγεί ήδη πολλά, έλεγε ένας διαχριστός σαλός, ο Παπαφώτης από τη Μυτιλίνη, για όσους τον γνωρίσατε, ήταν 100 ετών περίπου εκοιμήθη, αλλά έλεγε, λέει, «Γι' αυτό», λέει, «ψοφάτε όλοι σας, υποφέρετε από καρκίνους, γιατί όλη την ημέρα κατεβάζετε». Είναι άνθρωποι, ξέρετε, που μας λένε στο μυστήριο της εξομολόγησης ότι δεν μπορούν να κάνουν νηστεία, τρώνε συνέχεια κρέας, δεν μπορούν να κάνουν αποχή από το κρέας. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Δεν είναι η νηστεία σωματοκτόνος. Αν έχει κάποιος πρόβλημα, για παράδειγμα υγείας, η Εκκλησία και ο πνευματικός, ο διακριτικός, θα δώσει διαφορετικό κανόνα από ό,τι είναι η αυστηρή εντολή των ιερών κανόνων. Θα εφαρμόσει αυτό που λέμε το πνεύμα της εκκλησιαστικής οικονομίας. Θα το εφαρμόσει αυτό ο πνευματικός προκειμένου να δώσει την ευλογία και τη χάρη στο πνευματικό του παιδί, στον χριστιανό αυτόν τον φιλότιμο, να μην πεθάνει με το σώμα του, αλλά να πεθάνουν μάλλον τα πάθη του. Και γι' αυτό μετέρχεται διάφορους τρόπους και προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να βοηθήσει πάρα πολύ τον άνθρωπο να κατανοήσει τι είναι και η νηστεία. Συνήθως έρχονται άνθρωποι που μας λένε, «Πάτερ, νήστεψα 3 μέρες, είμαι έτοιμος να κοινωνήσω τη Μεγάλη Εβδομάδα». Κάτσε, βρε, κάτσε να τα πούμε λιγάκι. Αμέσως το πόδι, να πάρεις αμέσως την ευλογή να πας να κοινωνήσεις. Έλα εδώ να ξετυλίξουμε το κουβάρι σου, να πούμε 2 πραγματάκια. Πώς είναι αυτή η νηστεία? Πώς έγινε όλη αυτή την περίοδο η νηστεία μας? Είναι μόνο το φαγητό? Είναι και κάτι άλλο? Σίγουρα η νηστεία για την οποία μιλούν οι πατέρες δεν έχει να κάνει σχέση μόνο με το φαγητό. Έχει να κάνει και με τις 5 αισθήσεις μας. Τι βλέπουν τα μάτια μας καθ' όλη τη διάρκεια της νηστείας? Τι έχουν τα αυτιά μας καθ' όλη τη διάρκεια της νηστείας? Τι λέει το στόμα μας, τα εξερχόμενα του στόματος? Τα εισερχόμενα εύκολα μπορούμε. Ένας διατροφολόγος σήμερα εύκολα μας δίνει και ένα πρόγραμμα για να προσέξουμε τη σιλουέτα μας. Και αυτό μας συμφέρει, γιατί θα ζήσουμε, λέμε, πολλά χρόνια αν έχουμε ευεξία στο σώμα. Ναι, αλλά τι να το κάνω να έχουμε ευεξία στο σώμα και να μην έχουμε και ευεξία στην ψυχούλα μας μέσα, η οποία πραγματικά υποφέρει. Τι κάνει λοιπόν τα χέρια μας, τι κάνουν τα πόδια μας, τι κάνει η σκέψη μας? Αυτά όλα είναι νηστεία. Δεν είναι μόνο το τι θα φάμε, είναι και το τι θα προσέξουμε καθ' όλη αυτή την περίοδο. Και βλέπετε μια μάνα η οποία προσέχει το παιδί της, φυσικά δεν θα το δώσει ποτέ βρώμικη τροφή, δεν θα δώσει σε ένα μωρό που γεννήθηκε αμέσως, δεν θα το δώσει να φάει φασόλια ή να του κάνει ένα πουρέ, γιατί το παιδάκι πρέπει να φάει μόνο γάλα. Έτσι ακριβώς και η νηστεία κάνει, βλέπει τις δυνάμεις μας, τις πνευματικές, τις αντοχές μας, και αναλόγως, προκειμένου να θεραπεύσει και το σώμα μας, η νηστεία, με την νηστεία η Εκκλησία μας προτρέπει κατά καιρούς να αρχίσουμε να αποφεύγουμε ορισμένες τροφές. Σήμερα, για παράδειγμα, οι σύγχρονοι διατροφολόγοι διατείνονται ως προς το θέμα της ασκήσεως του σώματος, για να μπορεί το σώμα να ασκηθεί και να είναι εύρωστο το σώμα, να είναι, ας πούμε, όμορφο, σφριγγυλό, εκτός από την άθληση, συνιστούν, ας πούμε, και κάποιες μέρες τελεία αποχή από όλα τα φαγητά. Σήμερα, λέει, θα φας μόνο μήλο, την άλλη μέρα θα φας οτιδήποτε.

Κατανάλωση δεν είναι τρόπος άσκησης, είναι τρόπος διαφορετικός, ο οποίος μας οδηγεί σε πτώσεις, σε χαλαρώσεις. Αφού λοιπόν είπαμε για την νηστεία ότι δεν είναι μόνον αυτό, ερχόμαστε και στο θέμα της ψυχής μας. Διότι λένε πάρα πολλοί ότι η νηστεία βοηθάει μόνο το σώμα. Όχι, γιατί είπα το τι βλέπουν τα μάτια, το τι ακούν τα αυτιά, τι λένε το στόμα, έχει σχέση με την ψυχή μέσα και πώς αυτό το επεξεργάζεται ο άνθρωπος και πώς το καταβάζει μέσα στην ψυχή και το αποθηκεύει εκεί. Λέμε σήμερα ότι πολλοί από τους ανθρώπους έχουμε ψυχολογικά προβλήματα. Διερωτήθηκε κανείς ότι αυτό ως κατάσταση στον άνθρωπο δεν έχει καμία σχέση με την πνευματική ζωή ή μάλλον έχει και μάλιστα πολύ μεγάλη σχέση η ψυχολογία στον άνθρωπο. Διότι εμείς αδελφοί μου ένα πράγμα που δεν έχουμε προσέξει όσο πρέπει στο ότι είμαστε χριστιανοί είναι ότι προσέχουμε πάρα πολύ το σώμα μας, το εξωτερικό. Γι' αυτό και άμα ρωτήσουμε έναν παππού που είναι 90 ετών, μια γιαγιά 95 ετών, γιαγιά πόσα χρόνια θέλεις ακόμα να ζήσεις, θα σου πει άλλα τόσα. Ή δεν θα απαντήσει διότι κανένας δεν θέλει να πεθάνει. Είναι δεδομένο αυτό το πράγμα στον άνθρωπο. Όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος δεν θέλει ποτέ να πεθάνει. Λέει τι ωραίος που είναι ο κόσμος. Είχα και εγώ έναν παππού όταν ήταν 80 χρονών μας έλεγε τι ωραία που είναι και τα λοιπά. Μη φοβάστε λέει. Και να πεθάνω δεν φοβάμαι εγώ. Όταν πήγε όμως τα 90 τόσο χρονών άρχισε να μας λέει α καλή είναι η ζωή τώρα λέει να ζήσουμε. Τι σημαίνει αυτό που έχει σχέση με την ψυχολογία. Όταν ο άνθρωπος συσσωρεύει, αυτό είναι το πεντόσταγμα, το πενταπόσταγμα της πνευματικής ζωής που θα πω δεν το έχω κατακτήσει, το διάβασα από τους πατέρες και το μεταφέρω με πιο απλά λόγια στην αγάπη σας. Όταν λέει ο άνθρωπος κάθε μέρα κάνει μια αμαρτία, μπορεί να κάνει 10, μπορεί να κάνει 20. Άλλωστε το λέμε, αυτό ουκ έστειν άνθρωπος ως ζήσετε επί της γης και ουχ αμαρτήσει. Και μια ανάσα να πάρουμε μπορεί να είναι μια αμαρτία. Για φανταστείτε όσες ανάσες παίρνουμε να είναι αντίστοιχες αμαρτίες, πόσο πολλές θα μαζευτούν μετά από πολλά χρόνια. Εάν λοιπόν ο άνθρωπος ο οποίος είναι πλασμένος κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού δεν επιστρέφει στο πρωτότυπό του που είναι ο Χριστός αλλά ξεστρατίζει, ζει μέσα στην παρανομία όπως ακριβώς έκανε ο Αδάμ και η Εύα μέσα στον Παράδεισο, παρανόμησαν απέναντι στην εντολή του Θεού, την παρέβησαν την εντολή του Θεού. Εάν λοιπόν και εμείς παραβαίνουμε κάθε μέρα την εντολή του Θεού μας και δεν επιστρέφουμε αμέσως πίσω, ας παραβούμε μια-δυο μέρες αλλά πρέπει αμέσως να επιστρέψουμε πίσω στο Θεό μας, τότε παρατείνοντας αυτήν τη δυνατότητα της επιστροφής προς το Χριστό μας και είναι μία αναβολή την οποία εμείς αποφασίζουμε γιατί έχουμε το αυτεξούσιό μας, λέμε για παράδειγμα τι μας λέει από μέσα έκανες τώρα την αμαρτία αυτήν, μάλωσες και σκοτώθηκες με το γείτονα και τη γειτόνισσα, περίμενε τώρα, θα πας κάποια στιγμή να συγχωρεθείς, άφησέ το, άφησε, συσσωρεύεται ο πόνος αυτός μέσα στην ψυχή. Είναι η ψυχή λοιπόν ένα δοχείο το οποίο μαζεύει όλες αυτές τις αμαρτίες, τις θλίψεις, τις κακουχίες του πνευματικού μας βίου, τις κρεπάλες μας, τις αμαρτίες μας, οτιδήποτε φανταστείτε πέφτει μέσα και όταν πέσουν πάρα πολλά πώς γίνεται για παράδειγμα εκείνο το φαινόμενο που έχουμε στο λάδι που το αποθηκεύουμε μέσα σε δοχεία, σε δοχεία μέσα και όταν καταναλώνεται το λάδι πολύ πιάνει από κάτω μια σκληρή κατάσταση, μούργα τη λένε σε μερικά μέρη. Έτσι ακριβώς γίνονται και τα αμαρτήματα μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Αυτά από καιρού εις καιρού θέλει να τα αποβάλει ο άνθρωπος με μια εμετική κατάσταση αλλά δεν μπορεί γιατί πνίγεται, δεν έχει τον τρόπο. Από μόνος του δεν μπορεί να το κάνει αυτό ο άνθρωπος. Θέλει και τη χάρη του Θεού. Γι' αυτό όταν αμαρτάνουμε αδελφοί μου, οφείλουμε αμέσως να τρέξουμε στο πνευματικό μας, να ασκηθούμε σε αυτήν στην πορεία. Η πορεία μας πρέπει να είναι από το σπίτι μας, από τον εαυτό μας, απευθείας στην εκκλησία
να βρούμε το πνευματικό, να εξομολογηθούμε, να καθαρίσουμε και να ξαναεπιστρέφουμε πάλι στη ζωή. Γιατί όσο λοιπόν αυτό συσσωρεύεται

Μέσα, αυτό το ψυχοπλάκωμα που διατείνονται πολλοί είναι αυτό το δυσκολοθεράπευτο ψυχολογικό πρόβλημα των ανθρώπων. Κατά βάση να πω τι είναι. Είναι μια δαιμονική κατάσταση, επειδή αντί να ακούσουμε τη φωνή του Θεού που λέει «Έρχου παιδί μου και σώζου μέσα στην Εκκλησία», εμείς εκείνη τη στιγμή ακούμε μονίμως τη φωνή της αναβολής να πάμε στο Θεό μας. Γιατί καλή είναι η παραμονή με το δαίμονα του σατανά. Γιατί μόνο αυτός θα μπορούσε να χαίρεται όταν εμείς υποφέρουμε. Ξεφυσάει ο άλλος, μαλώνει με τη μάνα του, μαλώνει με τον πατέρα του, μαλώνει με τον γείτονα, με τον συνάδελφο, ξεστομίζει λόγια, λέει ύβρις και δεν μπορεί να κοιμηθεί. Τι λέει λοιπόν εδώ η ασκητική της Εκκλησίας μας? Λέει πήγαινε να συγχωρεθείς. Μα δε φταίω εγώ, φταίει εκείνος. Μα λέει μέσα στην ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως, πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας του ζωπίου σώματος, πρώτον καταλάγηθη της ελιπούσιν, έπειτα μυστική θαρήν βρόσιν φάγε. Που λέει όταν λέει σκεφτείς να επιστρέψεις επιτέλους στον Θεό και να έρθεις να πάρεις το σώμα και το αίμα του Χριστού, να κοινωνήσεις δηλαδή, πήγαινε πρώτα λέει να συγχωρεθείς με αυτούς που σε στεναχώρησαν, γιατί για αυτούς που τους στεναχώρησες θα έπρεπε να το έχεις κάνει. Αυτή είναι η ασκητική της Εκκλησίας μας. Έσφαλες? Με ταπείνωση να δεχθείς αμέσως να πας να ζητήσεις συγγνώμη. Εδώ όμως τώρα κάνει μια υπέρβαση η Εκκλησία για να έρθεις εδώ μπροστά στο Άγιο Ποτήριο. Πήγαινε λέει πρώτα να ζητήσεις εσύ συγχώρεση που είσαι ο γνωστικός χριστιανός, εσύ που είσαι ο μυαλωμένος χριστιανός, εσύ που θέλεις να λέγεσαι παιδί του Θεού. Πήγαινε εσύ λέει πρώτα να ζητήσεις συγχώρεση από αυτούς που σε στεναχώρησαν και μετά λέει έλα με θάρρος να κοινωνήσεις το σώμα και το αίμα Χριστού. Για να φτάσουμε λοιπόν σε αυτήν την κατάσταση και να πούμε ότι η νηστεία έχει μια πολύ καλή σχέση με την ψυχή μας, γιατί αν η ψυχή μας δεν είναι έτοιμη και καθαρισμένη, ποτέ δεν θα μπορέσει να κατανοήσει τι είναι το πνεύμα αυτό που διατείνεται ο Θεός μας στα σκήσεως. Γι' αυτό και η Εκκλησία βλέπετε, προκειμένου να μας βάλει σε αυτήν την προοπτική διάσταση η οποία είναι ευλογημένη και αγιασμένη, γιατί ομιλεί η Εκκλησία? Ομιλεί για κάθαρση. Όχι όμως αυτή την κάθαρση που μιλάνε μερικές φορές στα κανάλια οι πολιτικοί μας. Καμία σχέση δεν έχει κάθαρση αυτή. Η Εκκλησία έχει την αυτοκάθαρσή της, έχει το μυστήριο της εξομολόγησης. Όποιος αμαρτωλός μέσα στην Εκκλησία, οι αναμάρτητοι εκτός, εδώ είναι το πλυντήριο της Εκκλησίας. Μέσα εδώ ερχόμαστε να σωθούμε. Οι εκτός πετροβολούν. Οι μέσα όσοι βρίσκονται αισθάνονται αυτήν την κατάσταση τη συνεχούς καθάρσεως. Τι είναι η κάθαρση δηλαδή? Είναι να καθαρίζεσαι από καιρού εις καιρών. Αν δύνασαι και κάθε μέρα έχει καλός. Και κάθε μέρα θα ήταν πολύ καλό. Κάθε βράδυ πριν πάμε να κοιμηθούμε θα έπρεπε να κάνουμε την αυτοκάθαρσή μας, να τα βρούμε με τον εαυτό μας, να μας μιλήσει η καρδιά μας ή να μπορούμε να μιλήσουμε την καρδιά μας. Πήγαμε καλά σήμερα? Μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό μέσα μας εύκολα? Μπορούμε να κάνουμε την αυτοκριτική μας? Δύσκολα πράγματα, δεν είναι εύκολα, διότι κάνουμε ένα κουτσό σταυρό, και αυτό δεν είναι τρόπος ασκήσεως, να κάνουμε ένα σταυρό υποτύπων μπουζουκίου ας πούμε, χωρίς ούτε καν να τον σταυρώσουμε επάνω μας το σύμβολο του σταυρού, και πέφτουμε κοιμόμαστε αφήνοντας όλα της ημέρας για την άλλη μέρα. Την άλλη μέρα όμως θα έρθουν τα καινούργια της άλλης ημέρας και θα μείνουν και της προηγουμένης και της επομένης, και της μεθεπομένης θα μείνουν της προηγουμένης και της προπροηγουμένης. Το αντιληφθήκατε αυτό πόσο δύσκολο πράγμα είναι για την ψυχή? Πόσο η ψυχή του ανθρώπου δύναται να αντέξει όλα τα ανομήματα? Γι' αυτό βλέπετε σήμερα όσο ο άνθρωπος απομακρύνεται από το Θεό και δεν βάζει το Θεό να είναι ο κυβερνήτης της ζωής, αλλά γίνονται τα πάθη οι κυβερνήτες στον άνθρωπο μέσα,
τότε ο άνθρωπος ξεστρατίζει, μαθαίνει να ζει σε άλλους τόπους. Γι' αυτό και σήμερα βλέπετε δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε μεταξύ μας οι άνθρωποι. Είναι ίδιο γνώρισμα του απομακρυσμένου από τον Θεό άνθρωπο. Μπορεί με να είναι ο άνθρωπος κατ' εικόνα και καθομοίωση, αλλά για να ενεργεί αυτό οφείλει να έχει ο άνθρωπος την παραμονή του μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό και λέγαν και οι αρχαίοι πατέρες της Εκκλησίας μας ότι έξω από την Εκκλησία δεν υπάρχει σωτηρία. Έξτρα εκκλέσια, νούλα άλλους, λέγαν οι αρχαίοι πρόγονοι, οι Λατίνοι, διότι ήμασταν της ενιαίας Εκκλησίας. Έξω από την Εκκλησία δεν υπάρχει σωτηρία. Γιατί πραγματικά ο άνθρωπος που αισθάνεται ότι ο Θεός είναι κυβέρνηση της ζωής του, πολύ εύκολα σκύβει το κεφάλι και όταν πρέπει και όταν δεν πρέπει πάντα συνηθίζει να ζητάει συγγνώμη. Να λοιπόν μία δυνατότητα καθάρσεως, να αισθανόμαστε ότι ποτέ δεν είμαστε κατά βάση ικανοί να πούμε ότι εμείς θα σωθούμε. Είναι μερικοί και μέσα στην Εκκλησία μας, δυστυχώς το λέω αυτό το πράγμα, ιδιαίτερα στους ανθρώπους οι οποίοι είναι και κοντά στην Εκκλησία, αισθάνονται μερικές φορές αυτοδικαίως σωζόμενοι. Αυτό είναι μία πλάνη. Ποτέ ο χριστιανός ορθόδοξος δεν πρέπει να λέει «είμαι σωσμένος». Βλέπετε ο Άγιος Αντώνιος μέχρι το τελευταίο, με τελευταία τον αναπνοή, όταν πέσαν όλοι επάνω τα πνευματικά του παιδιά, ενής και ο Μέγας Αθανάσιος της Εκκλησίας ήταν πνευματικό του παιδί, ο Άγιος Αθανάσιος του Αγίου Αντωνίου. Γι' αυτό και το βίο του Αγίου Αντωνίου το γνωρίζουμε, γιατί τον έγραψε ο Μέγας Αθανάσιος τον βίο του. Αφού πέσαν λοιπόν όλοι επάνω την ώρα που έφευγε, ξεψυχούσε και πήγαινε στον ουρανό, του λέει «τι βλέπεις τώρα, τι βλέπεις τώρα, είσαι με τους αγγέλους, είσαι με τον Θεό?» Και λέει «τίποτα, τίποτα, ακόμα δεν είδα τίποτα». Πόση ταπείνωση είχε αυτός, ο οποίος είπε πραγματικά «είδε», λέει, «απλωμένες όλες τις παγίδες του κόσμου να είναι ακριβώς μπροστά του, παρατεταγμένες μια δίπλα στην άλλη». Βλέπετε, θυμάστε εκείνες τις παγίδες που βάζανε παλιότερα στα χωριά, που πήγαιναν οι αλεπούδες, τώρα δεν υπάρχουν στα χωριά άνθρωποι, και έτσι οι αλεπούδες δεν πάνε στα χωριά. Καταλάβατε. Βάζανε τις παγίδες και τις απλώνανε μια δίπλα στην άλλη. Τις είδε λοιπόν όλες απλωμένες ο Μέγας Αντώνιος και λέει «ποιος δύναται να περάσει όλες αυτές τις παγίδες? Πρέπει να είναι ελικοπτεράκι, να πηγαίνει σαν ελικόπτερο για να μπορέσει να τις πέρασει παγίδες». Και όμως, λέει, αυτές όλες τις ξεπέρασε με την ταπείνωση. Η βάση λοιπόν της πνευματικής ζωής μας, της ασκήσεως, είναι η ταπείνωση. Για να φύγει λοιπόν ο άνθρωπος από αυτά που λέγονται ψυχολογικά προβλήματα και έχουν βάση με το δαιμόνιο, δηλαδή με τον σατανά, γιατί ο άνθρωπος δίδει τόπο στον σατανά και κάνει χρησικτησία ο σατανάς μέσα μας. Έχει αυτός ένα κομματάκι μέσα στην ψυχούλα μας. Ο σατανάς παίρνει θάρρος και σου λέει «θέλω μια χαραμάδα». Και λέει ένα πολύ ωραίο ανέκδοτο ότι ένας μοναχός κατά την περίοδο που αγωνιζόταν και έκανε τους αγώνες του, του μπήκε ο πειρασμός, πεινούσε ο άνθρωπος, φανταστείτε, είχαν αυστηρό γέροντα, πεινούσε και έκλεψε, γέροντα Χρυσόστομε, ένα αυγό. Έκλεψε ο μοναχός ένα αυγό. Αλλά οι μοναχοί δεν έχουν κατσαρολικά μέσα στο κελί τους. Και το πήρε το αυγό και είπε «πώς θα το μαγειρέψω το αυγό, αφού δεν έχω τίποτα?» Σκέφτεται λοιπόν και βγάζει το κλειδί, τα κλειδιά που ήταν παλιότερα με τις τρύπες εκείνα τα παλιά που βάζαν στις πόρτες, τα χειροποίητα αυτά, το βάζει στην τρύπα και στο κεράκι που είχε στο κελί του άρχισε να το ψήνει από κάτω. Τον έβαλε ο σατανάς. Εμείς το λέμε «τον έβαλε ο σατανάς». Για να δούμε όμως την εξέλιξη. Τον έβαλε ο σατανάς και άρχισε να το ψήνει. Ο γέροντας πέρασε, μπουκάρει ο γέροντας μέσα στο κελί και του λέει «αδέρκεια, τι κάνεις?» «Αχ γέροντα, ο σατανάς με έβαλε». Και εμφανίζεται εκείνος ο σατανάς και λέει «εγώ, λέει, από αυτόν μόλις έμαθα την τέχνη». Φαντάσου τι φορτώνουμε στον σατανά όταν θέλουμε να δικαιολογήσουμε και εμείς τα δικαιολόγητά μας. Γι' αυτό λοιπόν το ξεπέρασμα αυτής της κατάστασης, που είναι πολύ εύκολη,
γίνεται μόνο με την επιστροφή στη ζωή της μετανοίας. Αυτό διατείνεται η Εκκλησία μας σαν τρόπο ασκήσεως στον άνθρωπο. Όλα θεραπεύονται. Τίποτα δεν υπάρχει αθεράπευτο μέσα στην Εκκλησία. Υπάρχουν ευχές δια πάσα νόσων και πάσα ασθένειαν εν το λαό. Γι' αυτό λοιπόν η κάθαρση ως μέθοδος και τρόπος ζωής είναι αυτό που λείπει σήμερα από τη ζωή μας. Η εξομολόγηση, η καθαρή, η υπακοή και αυτοί οι τρόποι της ασκήσεως μας βάζουν από αυτήν τη ζωή στον παράδεισο. Είπα προηγουμένως ότι και μερικοί από εμάς αισθάνονται δικαιωμένοι, σου λέει πάμε εμείς στην Εκκλησία, πάμε και στο κήρυγμα που κάνει η Εκκλησία, δεν είμαστε όπως είναι οι άλλοι. Είναι λάθος αυτό, διότι η εφαρμογή θα αποδείξει πραγματικά το πόσο είμαστε δικαιωμένοι ενώπιον του Θεού μας. Γιατί μπορεί να μας πει δάσκαλε που δίδασκες και νόμο δεν εκράτης. Αν ας πούμε πάρεις τώρα ό,τι είπαμε εδώ σήμερα στην ομιλία και πας να τα πεις στο σπίτι σου που ο σύζυγος ή η σύζυγος αυτή τη στιγμή είναι στον κόσμο, στο σύριαλ μέσα χωμένη και παρακολουθεί και δει εσένα να μπαίνεις μέσα και να αρχίσεις και να του λες κάθαρση, να του λες έχεις ψυχολογικό, δεν έχεις τίποτα, αυτό γίνεται έτσι και έτσι, θα πει ή παλάβωσε ή κάτι έπαθε. Δικαιολογημένα. Όλο αυτό θέλει τον τρόπο του. Πρώτα λοιπόν εμείς που ακούμε αυτά να τα εφαρμόσουμε, πράξεις, θεωρίας, επίβασης. Αυτό λείπει σήμερα από τις μέρες μας. Και κυρίως αυτό που πρέπει να ασκηθούμε περισσότερο από ό,τι άλλες εποχές, γιατί κάθε εποχή έχει και τα δικά της, αλλά εκείνο που βλέπω ότι ίσως έχουμε ένα πολύ μεγάλο έλλειμμα, κοντά στα πολλά άλλα ελλείμματα, είναι και το θέμα της προσευχής. Η προσευχή είναι μια κατάσταση επικοινωνίας. Όλοι έχουμε ένα κινητό τηλέφωνο, φανταστείτε. Όλοι έχουμε, δεν νομίζω να υπάρχει κανένας που δεν έχει κανένα κινητό, θα υπάρχει και μια εξαίρεση. Αλλά όλοι έχουμε κινητό και το έχουμε για να επικοινωνούμε ανά πάσα στιγμή όπου βρεθούμε. Η προσευχή λοιπόν είναι το κινητό μας τηλέφωνο που ανά πάσα στιγμή μας βρίσκει ο Θεός και τον βρίσκουμε και εμείς τον Θεό. Ας χρησιμοποιήσω και μου τραπεί αυτό το παράδειγμα να το χρησιμοποιήσω, παρότι και τα κινητά λιγάκι μας παραζαλίσαν και περπατάμε λιγάκι σαν τα κοτόπουλα μέσα έτσι στην κοινωνία. Πρέπει να έχουμε και μια προσοχή στη χρήση όλων αυτών των ηλεκτρονικών μέσων. Η προσευχή λοιπόν είναι μια κατάσταση που αισθάνεται ο άνθρωπος ότι για να επικοινωνήσει, να ζητήσει βοήθεια, να ζητήσει χάρη, να ζητήσει έλεος, να ζητήσει υπομονή, να ζητήσει ταπείνωση. Η προσευχή το κάνει αυτό. Προσευχή όμως είναι ένα λουλούδι. Μας το έδωσε ο Θεός, είναι ένα γλαστράκι με ένα λουλουδάκι. Εμείς τώρα αυτό μπορεί να το πάρουμε. Για όσους αγαπούν όμως τα λουλουδάκια και καταλαβαίνουν τι είναι να έχεις μια νέα γλαστρίτσα κοντά στις άλλες που έχεις μέσα στο σπίτι, είναι να αρχίσεις να ασχολείσαι με το πόντισμα, με την περιποίηση, να το βλέπεις, να το χαϊδεύεις. Είναι άνθρωποι που μιλάνε στα λουλούδια, πολύ ευλογημένοι. Ο γέροντας Παΐσιος Όσιος μιλούσε με τα λουλούδια, μιλούσε με τα ζώα, με τα φίδια, με τους σκορπιούς, με τα πάντα. Όταν ο άνθρωπος εκλεπτύνεται πνευματικά, τότε δαμάζει και ολόκληρη τη φύση. Ο Άγιος Γεράσιμος Ιορδανίτης είχε ένα λιοντάρι υποτακτικό. Η αρκούδα του Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ. Δαμάσαν όλη τη φύση. Όσιος Παΐσιος λέγε κάτι φίδια, τα οποία τα είχε υποτακτικούς, πηγαίνανε. Αυτό κάνει η προσευχή. Εξημερώνει τα πάντα. Γαλινεύει την ψυχή μας και εδώ είναι τώρα το ευαίσθητο σημείο μας. Για δείτε. Θα πω ένα μικρό παράδειγμα από την Παλιά Διαθήκη. Η προσευχή λοιπόν του ενός έχει μία δύναμη. Είναι ακριβώς σαν μία βέργα. Αν πάρεις όμως αυτήν την βέργα και την λυγίσεις, δεν θα σπάσει. Αν τη λυγίσεις περισσότερο, θα σπάσει πολύ γρήγορα. Η προσευχή λοιπόν του ενός δεν αρκεί για να σώσουμε την οικογένειά μας ή να σώσουμε την κοινωνία μας. Αν πάρουμε δύο προσευχόμενους, δύο βέργες, οι δύο βέργες λυγίζουν. Όχι τόσο εύκολο όσο η μία, αλλά λυγίζουν. Προχωράμε να τη λυγίσουμε, τη λυγίζουμε, τη λυγίζουμε, σπάζουν και οι δύο βέργες. Άρα δεν αρκούν και των δύο οι προσευχές. Αν έχουμε τρεις βέργες, πιο δύσκολα θα γίνει αυτό, πάλι θα σπάσει όμως κάποια στιγμή. Αν όμως αυξηθούν από τέσσερις βέργες και πάνω, τότε η προσευχή πραγματικά των τεσσάρων,
των 5, των 20, των 30, των 40 είναι σωστική, διότι εκεί αισθάνεται παροπλισμένος ο ίδιος ο Χριστός μας. Μπορεί να είναι έτοιμος να μας καταστρέψει, αλλά οι προσευχές, το φιλότιμο των ανθρώπων αυτών δύναται με τις 4 αυτές προσευχές. Μέσα σε 10 εκατομμύρια Έλληνες, 4 να προσευχηθούν, δεν θα αφήσει ο Θεός την κοινωνία μας να χαθεί, γιατί μας έχει πιάσει ένα ψυχοπλάκωμα. Τόσο μεγάλη άσχημη κατάσταση με αυτά που ακούμε κάθε μέρα, που οι άνθρωποι έχουν απελπιστεί, κάποιοι αυτοκτονούν. Όχι σε αυτό το σημείο, να μην δώσουμε την ψυχή μας στην κόλαση. Λέει λοιπόν στην Παλιά Διαθήκη, εκεί ο Αβραάμ μιλάει με το Θεό. Ο Θεός είναι έτοιμος να καταστρέψει τα Σόδομα και τα Γόμορα. Ανένδοτος ο Θεός, και ο Αβραάμ πείθεται εσωτερικά να μιλήσει με τον ίδιο τον Θεό και να τον παρακαλέσει να μην καταστρέψει τον κόσμο. Μιλάει λοιπόν με το Θεό και του λέει ο Αβραάμ: «Θεέ μου», λέει, «εάν είναι 40 οι προσευχόμενοι στα Σόδομα και τα Γόμορα, θα τα σώσεις;» Λέει: «Ναι, αλλά δεν είναι 40. Κατεβαίνει ο Αβραάμ στον αριθμό. «Αν είναι 30 θα τους σώσεις;» «Ναι, αλλά δεν υπάρχουν 30 που να προσεύχονται». Πήγε στους 10, πήγε στους 7, πήγε στους 6, στους 5, στους 4. Λέει: «Δεν υπάρχουν 4 μέσα στα Σόδομα και τα Γόμορα να προσεύχονται;» Άρχισε να ανησυχεί ο Αβραάμ. «Δεν υπάρχουν», λέει, «ούτε 4. Υπήρξε μόνο ο Λότ, ο οποίος προσευχόταν, διότι όλοι οι άλλοι είχαν πέσει στην κρεπάλη, σε αυτό που σήμερα βιώνουμε και το οποίο μας οδηγεί πραγματικά σε μια κατάσταση κολάσεως. Γιατί βλέπει, τα περισσότερα διαζύγια είναι εξαιτίας της μοιχείας, εξαιτίας του άκρατου πανσεξουαλισμού. Δεν αντέχει ο άλλος, σου λέει, να ικανοποιείται με το συγκεκριμένο πρόσωπο για όλη τη ζωή. Θέλει δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Δεν γίνεται αυτό. Βλέποντας λοιπόν όλη αυτή την κατάσταση της απληστίας, ο Θεός μπορεί να μας σώσει. Αυτό βλέπουμε μέσα από τα κείμενα της Εκκλησίας μας, εάν ασκηθούμε και στην προσευχή. Είναι η άσκηση ένας συνεχόμενος πόλεμος εναντίον του Σατανά, αδελφοί μου, ο οποίος μας αντιμάχεται πάντοτε, και εκείνο που μπορεί να μας σώσει πραγματικά είναι αυτό που μας προσφέρει η Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Έτσι, σαν αποκλειστικότητα το έχει αυτό, το αποκλειστικό χάρισμα της Εκκλησίας είναι η σωτηρία, να σώζει τους ανθρώπους. Η κατανόηση όμως της σωτηρίας δεν υφίσταται, γιατί έχουμε χάσει το φως μας, και σήμερα έχει χαθεί από τη ζωή μας ένας άνθρωπος να κρατήσει μια αναμένη λαμπάδα για να βλέπουν οι άλλοι μέσα στο σκότος. Λέω, εάν μέσα σε μια οικογένεια έναν χρειαζόμαστε να κρατήσει τη λαμπάδα αναμένη, έναν, όποιος είναι πιο φιλότιμος, ο άνδρας ή η γυναίκα. Μερικές φορές δεν είναι ούτε ο πατέρας ούτε η μητέρα στο σπίτι φωταγωγή, δηλαδή δεν έχουν τη λαμπάδα στο χέρι αναμένη, την έχει ένα παιδάκι. Ξέρετε πόσοι γονείς μου έχουν πει στην εξομολόγηση, λέει: «Καλά είναι, το παιδί μας έφερε στην εκκλησία. Ένθεος ζήλος, και το παιδάκι έφερε τους γονείς στην εκκλησία». Ένας παππούς, μια γιαγιά, μπορεί να είναι η λαμπάδα μέσα στο σπίτι. Έναν θέλουμε, όχι άλλος. Έναν σε κάθε σπίτι να κρατάει μία λαμπάδα. Αν είναι όμως όλες σβησμένες οι λαμπάδες, εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, αδελφοί μου. Γι' αυτό η εκκλησία θέλει κάποιους να κρατάνε και λαμπάδες. Βλέπετε εδώ στην εκκλησία έχουμε τους υποδιακόνους, τους αναγνώστες, τα παιδιά του Ιερού Βήματος που κρατάνε αναμένες τις λαμπάδες και κάνουμε την είσοδο. Στο σπίτι μέσα χρειάζεται ένας να κρατάει τη λαμπάδα αναμένη της πίστεως όμως. Γιατί αυτή η πίστη οδηγεί και φωτίζει. Με υπακοή λοιπόν, με ταπείνωση, με φρόνημα εκούσιας αποχής από κάθε είδους απολαύσεις, κρεπάλες και οτιδήποτε τα οποία δεν μας οδηγούν κοντά στο Θεό, με το γεγονός της νηστείας, της προσευχής, της τακτικής θείας κοινωνίας, της μετάληψης του σώματος και του αίματος του Χριστού μας, με την προσευχούλα μας την καθημερινή, με την κάθαρση, με την εξομολόγηση, δυνάμεθα λοιπόν μέσα από όλες αυτές τις ασκήσεις
να μπορέσουμε να βιώσουμε σωστά όχι μόνο τα γεγονότα των μεγάλων περιόδων της Εκκλησίας μας, αλλά να ζούμε σωστά. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν ζούμε σωστά. Έχουμε και δεν ξέρουμε πώς να τα φάμε. Ή δεν έχουμε και τρογόμαστε. Ή έχουμε λίγα και πάλι έχουμε γκρίνια. Ή έχουμε ευλογίες από το Θεό και δεν τις καταλαβαίνουμε. Δόξασε κανείς από εμάς κάθε μέρα που σηκώνεται το πρωί και βλέπει το φως. Σκέφτηκε κανείς να σηκωθεί να κάνει μια προσευχή τα μεσάνυχτα και να πει «Θεέ μου, πόσο σε ευχαριστώ που έχω το νερό μέσα στο σπίτι μου, που να ανοίγεις τη βρύση και να πίνεις νερό». Το καλοκαίρι ήμουνα στη Μαδαγασκάρη Ιεραποστολή, ένα μήνα εκεί, και το νερό το λέγαμε νεράκι, που δεν είχαν οι άνθρωποι νερό και πίναν νερό μετά από 15 χιλιόμετρα που κάναν δρόμο και το κουβαλούσαν και δεν ήταν διάφανο το νερό, ήταν κατακίτρινο το νερό. Και δοξάζαν τον Θεό που πίνα νερό μετά από 15 χιλιόμετρα, μετά από μια μέρα αποσίας. Και λέω, δοξάσαμε τον Θεό για αυτό που εμείς έχουμε σήμερα, που έχουμε την πατρίδα μας, την Ελλάδα μας. Μπορούμε να δοξάσουμε τον Θεό που έχουμε την Εκκλησία μας, που έχουμε τους παπάδες μας μέχρι σήμερα. Δεν ξέρω αύριο τι θα έχουμε ή αν θα πρέπει να περπατάμε από εδώ, από το Νάλιμο, να φτάσουμε στα Πατήσια για να βρούμε το δεύτερο παπά. Αυτό δεν το ξέρω τι θα μας επιτρέψει ο Θεός να βιώσουμε. Κρατήστε το όμως μέσα σας. Γιατί χρειάζεται να ανάψει κάποια ζώπυρα. Να ανάψουμε, να βάλουμε τη φωτιά και να κάψει. Και να φωτίσει αυτή η φωτιά. Ότι δεν είναι η προσευχή του ενός. Είναι η προσευχή των πολλών που θα φέρουν τη σωτηρία μέσα σε αυτή την παραπέουσα κοινωνία, μέσα σε αυτή την κρεπάλη, μέσα σε αυτή την πνευματική αναισθησία, μέσα σε αυτόν τον πνευματικό αχμό, την ξηρασία δηλαδή της ζωής που ζούμε. Εύχομαι, σεβαστέ μου και αγαπητέ μου αδελφέ, Χριστοπατέρα Χρυσόστομε, αγαπητοί μου αδελφοί, να αρχίσουμε λιγάκι να υποπτευόμαστε ότι εκείνο που λείπει για να σωθούμε σήμερα δεν είναι τίποτα άλλο εκτός από αυτό που η ίδια η λέξη το λέει και πρέπει να το ψάξουμε, να το εντοπίζουμε μονίμως στη ζωή μας. Άσκηση, αδελφοί μου, αυτό μας χρειάζεται. Η άσκηση της υπομονής, η άσκηση της εγκρατείας, η άσκηση της προσευχής, η άσκηση της ταπείνωσης, η άσκηση της νηστείας, η άσκηση της θείας μετάληψης, όλα έχουν να κάνουν με την άσκηση. Σε ευχαριστώ πολύ. Ο Θεός να είναι μαζί μας. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εδώ η οδός, εδώ και η ζωή.
0: Άγιος Παΐσιος, οι ωραιότερες στιγμές.
2: Βαφτίζεται ο δούλος του Θεού Αρσένιος.
0: Η ταινία που συγκλώνησε το κοινό σε Ελλάδα και εξωτερικό κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα 6 Ιουλίου στην Πεμπτουσία TV. Live streaming στις 9 το βράδυ. Διαθέσιμη και on demand στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
1: Βοήθαμε να είμαι κοντά στους αδελφούς μου, τους μικρούς, τους αδύναμους, τους κατατρεγμένους.
0: www.pemptousia.tv. Συντονιστείτε.
1: Εγώ είμαι αλήθεια, λέει ο Κύριος.
0: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
2: Εδώ η οδός, εδώ και η ζωή.
0: Άγιος Παΐσιος, οι ωραιότερες στιγμές.
3: Βαφτίζεται ο δούλος του Θεού Αρσένιος.
0: Η ταινία που συγκλώνησε το κοινό σε Ελλάδα και εξωτερικό κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα 6 Ιουλίου στην Πεμπτουσία TV. Live streaming στις 9 το βράδυ. Διαθέσιμη και on demand στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
2: Βοήθαμε να είμαι κοντά στους αδελφούς μου, τους μικρούς, τους αδύναμους.
0: www.pemptousia.tv. Συντονιστείτε.
2: Εγώ είμαι αλήθεια, λέει ο Κύριος.
0: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Το On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

επισκοπικός λόγος, με τον Μητροπολίτη Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας, κύριο Παντελεήμονα. Ομιλίες στην κλίμακα του Οσίου Ιωάννου του Σιναήτου. Μια εκπομπή σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας.

Σήμερα, αγαπητοί πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, θα ομιλήσουμε περί της Αγιωτάτης Ταπεινώσεως. Όποιος γράφει ο Όσιος Ιωάννης επιχειρεί να γράψει για την Αγία Ταπείνωση, επιχειρεί αδύνατα πράγματα. Ομοιάζει με αυτόν που προσπαθεί με ωραία λόγια και αξιοθαύμαστα παραδείγματα να δώσει στους άλλους να καταλάβουν τη γλυκύτητα του μελιού. Σφάλει όμως αυτός που με πολυλογία προσπαθεί να δείξει τη γλυκύτητα του μελιού, γιατί αυτή τη γλυκύτητα μόνο όποιος τη γεύεται τη γνωρίζει. Έτσι συμβαίνει και με τη Θεία Ταπείνωση. Μόνο όποιος την απόκτησε γνωρίζει τη γλυκύτητά της. Γι' αυτό κάποια ημέρα συγκεντρωθήκαμε μαζί με πολλούς Αγίους Γέροντες για να εξετάσουμε και μάθουμε την και χαριτωμένη δύναμη της ταπεινώσεως και δεν μπορέσαμε. Είπαμε όμως μεταξύ μας πολλά. Τι είναι η ταπείνωση? Είπε γέρον, ταπείνωση είναι να λησμονεί κανείς όλα τα καλά του έργα, την προσευχή και τους κόπους του. Είπε γέρον, ταπείνωση είναι να θεωρεί κανείς τον εαυτό του χειρότερο και αμαρτωλότερο όλων των άλλων. Είπε γέρον, ταπείνωση είναι να ζητάει κανείς συγγνώμη πρώτος από τον άνθρωπο που τον αδίκησε και του έσφαλε. Είπε γέρον, ταπείνωση είναι να αναγνωρίζει κανείς τη χάρη και την εσπλαχνία του Θεού και να είναι και αυτό συμπαθής και έσπλαχνος των πλησίων. Είπε γέρον, ταπείνωση είναι να απαρνείται κανείς το θέλημά του με συντριβή και κατάνοιξη. Εγώ λέγει Όσιος, προσεκτικά και με περίσκεψη τα εξέτασα όλα, αλλά δεν πολύ κατάλαβα τη φυσική χάρη και ενέργεια της μακάριας αυτής ταπεινώσεως. Όμως, καθισμένος σαν κύον, σαν σκυλάκι, κάτω από το τραπέζι των Αγίων και γνωστικών εκείνων πατέρων και μαζεύοντας τα Άγια τους λόγια σαν ψίχουλα, είπα, η ταπείνωση είναι μια χάρη της ψυχής ανώνυμος και αγνώριστος για όσους δεν την έχουν. Είναι πλούτος άφραστος και ανεκδίγητος, θείον όνομα και ουράνιο χάρισμα. Η ταπείνωση δεν οργίζεται ποτέ. Δεν επιπλήττει κανέναν. Δεν καταδικάζει άλλον. Δεν εξουσιάζει κάποιον. Δεν αντιλογεί. Δεν πονηρεύεται. Ταπείνωση είναι θεία σκέπη που σκεπάζει τα καλά έργα του ανθρώπου για να μην τα βλέπει και υπερηφανεύεται. Ταπείνωση είναι βαθύτατη άβυσσος της ανθρώπινης αθλειότητας που βυθίζει και καταποντίζει στο βάθος της το διάβολο και τους πειρασμούς του. Ταπείνωση είναι ένας ισχυρός πύργος, απολέμιστος, αδιάσυστος, απέραστος, ανεχμαλώτιστος, που στέκεται κατά πρόσωπο του εχθρού και δεν μπορεί ποτέ ο εχθρός να το καταλάβει, καταβάλει. Ταπείνωση είναι η θύρα της ουρανίου βασιλείας που εισάγει σε αυτήν όλους που την έχουν αποκτήσει. Ταπείνωση είναι ένας ουράνιος σύφουνας που μπορεί να σύρει την ψυχή από την άβυσσο των αμαρτημάτων και να την ανεβάσει στα ουράνια. Ταπείνωση είναι
νόμος κάλλιστος και κανόν ακριβέστατος που οδηγεί την ψυχή στη θέληση του νυμφίου Χριστού. Η ταπείνωση, έφορη κοιλάδα, γιατί όπως ο βρωμερός λογισμός της υπερηφανίας ξηραίνει σαν τον καύσωνα τα πάντα, έτσι ο αείρωος ποταμός της ταπεινώσεως ρέει στους χαμηλούς τόπους, καθώς οι κοιλάδες και πρασινίζει τα πάντα, ώστε να αποδίδουν πολλούς καρπούς. Έτσι η ταπεινή ψυχή, σαν έφορη κοιλάδα, κοίται μεταξύ μεγάλων αρετών, αλλά δεν πέφτουν ποτέ πάνω της οι βουνοί της καινοδοξίας για να την καταστρέψουν. Και με τόσα άλλα ακόμα λόγια να ομιλήσουμε για την ταπείνωση και πάλι φλιαρούμε χωρίς ουσία. Αλλά για να εξετάσουμε πώς γεννήθηκε η ταπείνωση, αδελφοί μου. Ένας τόπος και ένας βυθός θαλάσσιος ευρίσκεται σ' όλον τον κόσμο που ξεσκεπάστηκε και είδε μία φορά τον ήλιο. Η ταπείνωση είναι ο τόπος του Γολγοθά, όπου ξεσκεπάστηκε η ταπείνωση του Υιού του Θεού. Γιατί μέχρι τότε από τη Φάτνη, την Υπαπαντή, τη Βάφτιση και όλη η εγγένη την ενανθρώπισή του ο Χριστός απέκρυπτε την ταπείνωση. Μορφή δούλου λαβών. Γέννησε την ταπείνωση ο Χριστός. Γι' αυτό και μόνο αυτός μπορούσε να πει «Μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός την καρδία». Έτσι και εκεί γεννήθηκε η ταπείνωση. Είναι θεία η προέλευσή της και στον Υιό του Θεού βρήκε την τέλεια εφαρμογή της. Πώς γεννάται στον κάθε άνθρωπο? Ένας αληθινός λογισμός θανάτου γεννά την ταπείνωση. Γιατί λέει αληθινό λογισμό άραγε. Δηλαδή όταν ο άνθρωπος σκέφτεται από κοντά, είναι ο θάνατος για τον καθένα. Πόσο μάταιος είναι ο κόσμος, η ζωή, η καλοπέραση, τα πολλά αγαθά, η έπαρση, η αλαζονία. Τότε ταπεινώνεται, συμμαζεύεται, σκέφτεται, προσέχει. Ένας λογισμός της μελούσης κρίσεως γεννά την ταπείνωση. Και βέβαια, όταν σκέφτεται ο άνθρωπος ότι πολύ σύντομα, αλλά και σε κάποιον χρόνο πρόκειται να παρουσιαστεί ενώπιον του Χριστού στη μέλουσα κρίση και στην περίπτωση αυτή βάζει φρένο στις φιλοδοξίες του, στο ξεσπάθωμα των παθών του και συμμαζεύεται στα κουρέλια του και στις πληγές του. Πώς να τα συμμαζέψει όλα για να φύγει από εδώ υγιής? Ταπεινώνεται. Ο λογισμός της σταυρώσεως του Χριστού γεννά την ταπείνωση. Όταν κανείς αντικρίζει επάνω στο σταυρό την άκρα ταπείνωση, με συνέστηση και περίσκεψη για ποιο πράγμα να υπερηφανευτεί, ποιο κατόρθωμά του μπορεί να αντισταθμιστεί με τη θυσία του Γολγοθά και με ποιο αγαθό έργο ξεπληρώνει κανείς το φόρο του Θείου Αίματος. Πολύ απλά γεννιέται η ταπείνωση, λέγει ο Όσιος, με ένα λογισμό θανάτου, με ένα λογισμό μελούσης κρίσεως, με το λογισμό της σταυρώσεως του Χριστού. Αλλά και πολύ απλά σώζει τον άνθρωπο η ταπείνωση. Αν δεν μπορεί κάποιος αδύναμος και μικρόψυχος να κάνει μεγάλες αρετές, και μόνο με την αληθινή και χαριτωμένη ταπείνωση σώζεται. Γι' αυτό λέγει ο προφήτης «Εταπεινώθην και έσωσέ με παραυτήκα ο Κύριος». Δεν λέγει «αγρύπνησα, έπεσα στη γη και κοιμήθηκα, ενίστευσα, έκανα αυστηρή άσκηση και μέσωσε ο Κύριος», αλλά μόνο «ταπεινώθηκα
και μέσωσε ο Κύριος. Μήπως και ο Τελώνης και ο Άσωτος δεν διαβεβαιώνουν ακόμα και ο ληστής ότι με δύο λόγια ταπεινά η ταπείνωση χωρίς μεγάλο κόπο τους έσωσε. Κάποιος ερημίτης συνάντησε τον πονηρό και τον ρώτησε «Τι σας αναγκάζει να φεύγετε, τι φοβάστε περισσότερο, μήπως την νηστεία?» «Όχι», του λέγει, «γιατί εμείς ούτε τρώμε ούτε πίνουμε ποτέ», αποκρίθηκε ο δαίμον. «Την αγρυπνία τότε φοβάστε», ξαναρώτησε ο Αββάς. «Μα εμείς δεν κοιμόμεθα καθόλου», είπε. «Τη φυγή από τον κόσμο μήπως», ρώτησε πάλι ο Αββάς. Γέλασε το δαιμόνιο. «Σπουδαίο πράγμα. Εμείς μόνο στις ερημιές τριγυρνάμε». «Σε εξορκίζω», είπε ο Αββάς. «Πες μου, τι φοβάσαι?» «Την ταπείνωση», είπε ο πονηρός. «Για να εξετάσουμε καλύτερα, αδελφοί μου, την ταπείνωση. Θα κάνουμε και μία άλλη διαπίστωση και διερεύνηση». Λέγει Όσιος Ιωάννης, «Είναι η ταπείνωση άρτος, ψωμί, που κατασκευάζεται έτσι. Αλεύρι είναι η τέλεια μετάνοια. Νερό είναι τα δάκρυα. Αλέθεται το σιτάρι και γίνεται ψηλό αλεύρι, δηλαδή η ψυχή συντρίβεται και λεπτύνεται με την αληθινή μετάνοια. Γίνεται αλεύρι, έπειτα κάνει εγκάρδια δάκρυα και έτσι ζυμώνεται το αλεύρι και γίνεται άρτος η μακάρια ταπείνωση. Έτσι, με μια δύναμη και μια ενέργεια, τρέχουν ομού και οι τρεις αυτές αρετές. Η μετάνοια, τα δάκρυα και η ταπείνωση». Και με άλλο παράδειγμα δίνει ο Όσιος την αλήθεια αυτή. «Ήρης, το ουράνιο τόξο, δηλαδή, είναι τρίχορδο τόξο. Μετά τη βροχή φαίνεται από τα σύννεφα να αγγίζει στη γη. Και αυτό έχει τριών ειδών χρώματα. Κι όμως είναι ένα πράγμα. Έτσι και η μετάνοια, τα δάκρυα και η ταπείνωση είναι τρία πράγματα με διαφορετικό και ξεχωριστό όνομα. Όμως φέρνουν ένα πράγμα και ένα αποτέλεσμα και όπου είναι το ένα είναι και το άλλο». «Αυτό θα προσπαθήσω να σας το αποδείξω», λέγει ο Όσιος, «για να το καταλάβετε και να ωφεληθείτε. Το ιδίωμα, το χαρακτηριστικό της μετανοίας, είναι να καθιστά τον άνθρωπο στον οποίο κατοικεί ανδρείο, μεγαλόψυχο, στο να δέχεται ατιμίες, ύβρις, κατηγορίες με ευχαρίστηση, με ανοιχτή την αγκαλιά της ψυχής και της καταφυλή. Και αυτό γιατί πιστεύει ότι κατακαίγουν και καταπάβουν όλα τα πάθη του και τις ψυχικές αρρώστιες και τα μεγάλα αμαρτήματά του. Το ιδίωμα των δακρύων είναι να αφανίζει και να θανατώνει κάθε θυμό και να φυλάτει τον άνθρωπο ήσυχο, μέτριο, συγκαταβατικό και αναπαυμένο. Το ιδίωμα της τέλειας ταπεινώσεως είναι να μην εμπιστεύεται ο άνθρωπος τα καλά του έργα, αλλά να τα βλέπει ως άνα ήταν θανάσιμα αμαρτήματα για να μην υπερηφανεύεται. Είδαμε πως το ένα συμπληρώνει το άλλο. Έτσι η μετάνοια δέχεται τις δοκιμασίες σαν φάρμακα της ψυχής. Τα δάκρυα ειρηνεύουν και καταπραΐνουν τον άνθρωπο και η ταπείνωση προχωρεί στην τελειότητα και τα καλά έργα τα νομίζει τυποτένια και έτσι κρατείται η ψυχή στην ασφάλεια του Θεού, στη μακάρια ταπείνωση. Επομένως, αν έχουμε μετάνοια, έχουμε και ταπείνωση.
Αν έχουμε δάκρυα, έχουμε και ταπείνωση. Αν έχουμε ταπείνωση, έχουμε και μετάνοια και δάκρυα. Μιλήσαμε για τον ορισμό της ταπεινώσεως, για τη γέννησή της και για μια θαυμαστή συνύπαρξή της με τη μετάνοια και τα δάκρυα. Θα δούμε τώρα, αδελφοί μου, τα θεμέλια, τα νεύρα και τους δρόμους που οδηγούν στην ταπείνωση. Τα λέω έτσι γιατί σαν θεμέλια γίνονται αρχή και στήριγμα της ταπεινώσεως, νεύρα γιατί κρατούν μαζί όλα τα μέλη και τα στηρίζουν, και δρόμους γιατί οδηγούν τους οδηπόρους με ασφάλεια στη μακάρια ταπείνωση. Αναλυτικά, να ποιοι είναι οι θεμέλιοι, τα νεύρα και οι δρόμοι της ταπεινώσεως. Η φτώχεια είναι να περνάει κανείς τη ζωή του φτωχικά και με έλλειψη τροφών και ενδυμάτων. Αυτό να το κάνει όχι από ανάγκη, αλλά με τη θέλησή του. Να τρώγει φτωχικά και να ντύνεται φτωχικά. Αυτό είναι μέσο βοηθητικό για την ταπείνωση. Αντίθετα, τα πολλά και πλούσια φαγητά και τα πολυτελή και ακριβά ενδύματα προσθέτουν έπαρση και υπερηφάνεια. Απάρνηση είναι να απαρνείται κάποιος ολόψυχα τον κόσμο, τους συγγενείς, τους φίλους του και όλα τα κοσμικά πράγματα. Ξενιτεία είναι να στέκεται κανείς στην αδελφότητα σαν ξένος και ποτέ να μην ξεθαρεύει μέχρι το τέλος της ζωής του. Απόκρυψη είναι να κρύβει κάποιος τη σοφία του, τα προσόντα του, την καταγωγή του, τους τίτλους του, τη μάθηση, την προκοπή, για να μην έχει αιτία υπερηφάνειας. Απίκυλος και αστόλιστη ομιλία είναι να μην προσπαθεί να λέγει ωραία λόγια και υποκριτικά για να αρέσει. Ζήτηση ελεημοσύνης είναι να παίρνει κάποιος ελεημοσύνη στην ανάγκη. Εξορισμός παρησίας είναι να μην τολμά κάποιος να κάνει όσα φαίνονται σε αυτόν αρεστά, να μην επιδεικνύει τα ρούχα και τις άλλες του συνήθειες, αλλά να θεωρεί τον εαυτό του μικρότερο και ευτελέστατο. Μακρισμός και πολυλογία είναι να μην περιτολογεί κανείς, αλλά με φρόνηση και σύνεση και με μέτρο να ομιλεί. Προσοχή. Ενδέχεται κάποιος να τα έχει όλα αυτά, αλλά να μην είναι ταπεινόφρον. Πότε γίνεται έτσι? Όταν κανείς, χωρίς να το θέλει, είναι φτωχός και γενικά παρά τη θέλησή του σωπαίνει και από άλλα εμπόδια έχει αυτήν την κατάσταση και μάλιστα θα έκανε το παν να την αποφύγει. Ταπείνωση είναι όταν από προσπάθεια δική σου και συνέστηση επιδιώκεις την αφάνεια, την πτώχεια, τη σιωπή και όλα τα άλλα. Στη σύναξη των μοναχών την Κυριακή πήγαινε ένας ξένος μοναχός, πολύ όμορφος στην όψη, αλλά πάντα φορούσε ένα παλιό και κουρελιασμένο μανδύα. «Γιατί», του λέγει ο αβάς Ιωσήφ, «αδελφέ, έρχεσαι στη Θεία Λειτουργία με αυτό το σχισμένο ράσο? Αυτό είναι ασέβεια. Δεν βλέπεις πόσο ευπρεπισμένοι είναι οι άλλοι?» «Συγχώρεσέ με, αβά», αποκρίθηκε ταπεινά ο αδελφός, βάζοντας μετάνοια, «αλλά δεν έχω δεύτερο ράσο». Μετά από κάποιες ημέρες έπρεπε μια ομάδα μοναχών να πάνε στην Κωνσταντινούπολη στον Αυτοκράτορα για να πετύχουν κάποια χάρη. Μεταξύ των άλλων συμπεριλήφθηκε και ο ξένος μοναχός. Όταν το άκουσε, έπεσε στα πόδια του ηγουμένου και έλεγε «Είμαι δούλος κάποιου άρχοντα στην Κωνσταντινούπολη και έφυγα κρυφά. Αν με αναγνωρίσουν, θα με κρατήσουν
γι' αυτό σε παρακαλώ να μην πάω εγώ». Δεν πήγε. Οι μοναχοί όμως που πήγαν στην Κωνσταντινούπολη έμαθαν για τον ξένο μοναχό ότι ήταν ο άρχοντας ο ίδιος και όχι δούλος όπως είπε. Βλέπετε φτώχεια, ξενιτεία, απόκρυψη ευγενίας και καταγωγής. Πήγε ο έπαρχος της περιοχής να δει τον αναχωρητή Αβά Σίμωνα για να ωφεληθεί ψυχικά. «Ετοιμάσου», είπαν οι πατέρες, «να υποδεχθείς τον άρχοντα». «Τώρα αμέσως», αποκρίθηκε ο Σίμων. Μπήκε στην καλύβα, πήρε ένα κομμάτι ψωμί και ένα κομμάτι τυρί, κάθισε στο κατώφλι της πόρτας και έτρωγε με λεμαργία. Μόλις τον είδε ο έπαρχος, ένιωσε καταφρόνηση και απογοήτευση. «Αυτός είναι ο αναχωρητής που έχει τόση φήμη», είπε και γύρισε πίσω χωρίς να επιλέξει. Αυτό ήθελε και ο Αβά Σίμων. Τι να πούμε για τον Αβά Θεραπείωνα που ξεγυμνώθηκε και γυρνούσε την πόλη γυμνός για να απομακρύνει από κοντά του τους θαυμαστές και επενετές του ή τον άλλο

ωφέλιμο. Αν σας πω είπε, θα μου υποσχεθείτε πώς θα τον τηρήσετε. Ναι, απάντησαν, έχεις το λόγο μας. Τους είπε ο Αββάς Αρσένιος, όπου μάθετε πως βρίσκεται ο αμαρτωλός Αρσένιος, φεύγετε μακριά και μην επιχειρήσετε να κουβεντιάσετε μαζί του. Τα παραδείγματα των Αγίων Πατέρων όσον αφορά την ταπείνωση, αδελφοί μου, είναι άπειρα και μας διδάσκουν την αληθινή ταπείνωση. Για να αποκτήσουμε ταπείνωση πρέπει πρώτα να παρακαλούμε το Θεό να μας χαρίσει αυτό το θείο δώρο. Η χάρις του Θεού θα προσφέρει σε μας το περισσότερο της ταπεινώσεως, αλλά και εμείς θα πρέπει οπωσδήποτε να καταβάλουμε την προσπάθειά μας. Απλά και πρακτικά η προσπάθειά μας συνίσταται στο εξής: να θυμόμαστε πάντα την αμαρτία μας, έστω και αν είναι παρελθούσα και συγχωρεμένη και εξομολογημένη, γιατί ενθυμούμενοι τα σφάλματά μας θα ανατώνουμε τα κενόδοξα ειδήματα της υπερηφανίας. Να ενθυμούμαστε ακατάπαυστα τα άγια και φρικτά πάθη του Χριστού και βλέποντας αυτά να σκεφτόμεθα ότι δεν μπορούμε ποτέ να ξεπληρώσουμε τα βαρύτατα χρέη τους. Γι' αυτό τρέμουμε και ταπεινωνόμαστε. Να στοχαζόμαστε τα καθημερινά σφάλματά μας και τις ελλείψεις μας που κάνουμε από οκνηρία, από απροσεξία, στην προσευχή, στην νηστεία, στη μετάνοια, στην υπηρεσία και σε κάθε οφειλόμενη αρετή και εργασία. Και βλέποντας την αναξιότητά μας σε όλους τους τομείς, να ταπεινωνόμαστε. Μπορούμε να κρατιόμαστε ταπεινοί και όταν μας συμβαίνουν πειρασμοί, αρρώστιες, θάνατοι, αποτυχίες και κάθε άλλη δοκιμασία. Και όταν έχουμε πετύχει πολλά στην πνευματική ζωή, πράγμα σπάνιο και θείο, μπορούμε να γεμίζουμε κατάνοιξη, ταπείνωση και φόβο ότι μας εμπιστεύθηκε ο Θεός βασιλικά αργύρια και θα πρέπει όχι απλά να τα φυλάξουμε αλλά και να τα διπλασιάσουμε. Πάντως, για να δοκιμάσουμε τον εαυτό μας αν αποκτήσαμε ταπείνωση, ένας είναι ο ασφαλής και ενδεικτικός τρόπος: να αγαπούμε τις ατιμίες και τις ύβρις και τις κατηγορίες που μας εκτοξεύουν οι άλλοι και μάλιστα να σωπαίνουμε. Μόνο στην περίπτωση που καταφρονείται η Ορθοδοξία θα πρέπει να ομιλούμε για να φεύγει το σκοτάδι από τις ψυχές των ανθρώπων και να μην κολλάζονται. Η μετάνοια σηκώνει τον πεπτοκότα άνθρωπο. Τα δάκρυα κρούν τη θύρα του ουρανού και η ταπείνωση εισάγει τον αγαπημένο της στον ουρανό. Όλος ο αγώνας μας και όλη η προσπάθειά μας, αδελφοί μου, είναι αυτή: πώς να αποκτήσουμε την Αγία Ταπείνωση. Καιρός να αρχίσουμε έστω και τώρα να προσπαθήσουμε να ταπεινωθούμε και να ξεχάσουμε ό,τι καλό έχουμε κάνει, ενθυμούμενοι τις αμαρτίες μας, τις πτώσεις μας, τα παραπτώματά μας. Και ο Κύριος της αγάπης, ο πλέον ταπεινός, θα μας δεχθεί και θα μας αγκαλιάσει και θα μας δεχθεί όπως εδέχθη ο πατέρας τον άσωτο Υιό.

Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
2: Επισκοπικός λόγος με τον Μητροπολίτη Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας, κύριο Παντελεήμονα. Ομιλίες στην κλίμακα του Οσίου Ιωάννου του Σιναήτου. Μια εκπομπή σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας.

Είναι μερικά αμαρτήματα, αγαπητοί πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, που εμείς οι θρησκευόμενοι τα θεωρούμε μικρά και ασήμαντα. Γι' αυτό και τα διαπράττουμε. Τα διαπράττουμε μάλιστα κατά εξακολούθηση. Μεταξύ αυτών είναι το ψέμα. Πόσο φοβερό αμάρτημα ή και πάθος είναι το ψέμα, συμπεραίνεται από το γεγονός ότι αυτό το ψέμα χρησιμοποιήθηκε σαν δολερό και θανατηφόρο άγκιστρο για να σύρει έξω από τον παράδεισο τον άνθρωπο. Γράφει η Γένεση, μπήκε διάβολος στο φρονιμότατο από όλα τα θηρία τον Όφη και να πώς εξαπάτησε με το ψέμα την Εύα. Ρώτησε ο Όφης την Εύα, γιατί ο Θεός απαγόρευσε να φάγεται από τους καρπούς όλων των δέντρων που υπάρχουν στον παράδεισο? Και είπε η Εύα, από τους καρπούς κάθε δέντρου μπορούμε να φάμε και μόνο από τον καρπό ενός δέντρου που βρίσκεται στο μέσο του παραδείσου έδωσε ο Θεός εντολή να μην φάμε, λέγοντας «Δεν θα αγγίξετε ούτε θα φάτε από αυτό το δέντρο για να μην πεθάνετε». Είπε τότε ο Όφης, «Δεν θα πεθάνετε. Σας το απαγόρευσε όμως ο Θεός, γιατί ήξερε ότι όποια ημέρα θα φάγετε, θα ανοιχτούν τα μάτια σας και θα είστε και εσείς σαν θεοί όμοιοι με Αυτόν, γνωρίζοντας το καλό και πονηρό». Είπε ψέματα ο διάβολος, διέβαλε τον Θεό, απάτησε την Εύα. Έτσι, την αλήθεια του Θεού καταφρόνησε η Εύα και πίστευσε στο ψέμα του διαβόλου. Να λοιπόν, που γεννήθηκε το ψέμα, μέσα στον παράδεισο και από το διάβολο, για να πιάσει τον άνθρωπο στα δίχτυα του και να τον απομακρύνει από τον παράδεισο. Και μόνο το γεγονός αυτό, ότι δηλαδή το ψέμα μας εξόρισε από τον παράδεισο, θα έπρεπε να μας κάνει να μισούμε το ψέμα και τον πατέρα αυτού διάβολο. Ότι το ψέμα έχει πατέρα τον διάβολο, το λέγει ξεκάθαρα και ο Χριστός. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, απευθυνόμενος ο Χριστός στους Ιουδαίους, «Γιατί δεν κατανοείτε και δεν εκτιμάτε το λόγο μου, γιατί δεν μπορείτε να τον παρακολουθήσετε με ενδιαφέρον και ευλάβεια? Εσείς καυχάστε ότι είστε παιδιά του Αβραάμ, αλλά δεν είστε, γιατί εσείς έχετε πατέρα το διάβολο και τις αμαρτωλές επιθυμίες του πατρός σας πράτετε». Αυτός ο διάβολος από την αρχή της δημιουργίας του ανθρώπου ήταν φωνιάς του ανθρώπου και με το ψέμα του παρέσυρε αυτόν στην αμαρτία και τον θάνατο. Όταν λέγει ο διάβολος ψέματα, το βγάζει από μέσα του και το λέγει, γιατί από τη φύση του είναι ψεύστης και πατέρας του ψεύδους. Ο πρώτος επινοητής και κύριος υποβολεύσου ψεύδους. Εμένα όμως, επειδή λέγω την αλήθεια, γι' αυτό δεν με πιστεύετε, γιατί είστε παιδιά του ψεύτη διαβόλου. Η αναφορά του Χριστού έγινε ακριβώς για το χωρίο της γενέσεως που προαναφέραμε, όπου ο πατήρ του ψεύδους εξαπάτησε με ψέμα τους πρωτόπλαστους. Στη συνέχεια, στην πρώτη εκκλησία, έχουμε μία παραδειγματική τιμωρία του ψεύδους. Αναφέρει ο Απόστολος, αναφέρει στον Απόστολο ο Ευαγγελιστής Λουκάς της Πράξης ότι κάποιος Ανανίας με τη σύζυγό του Σαπφύρα πούλησαν ένα χωράφι και κατά συνήθεια των πρώτων χριστιανών
προσέφεραν το αντίτιμο του χωραφιού στον Απόστολο Πέτρο. Όμως αποφάσισαν οι δύο σύζυγοι, Ανανίας και Σαππύρα, να μην προσφέρουν όλα τα χρήματα του χωραφιού, αλλά ένα μέρος των χρημάτων, και να πούν ψέματα ότι τόσο άξιζε το χωράφι. Τότε φωτισμένος ο Απόστολος Πέτρος και αντιλαμβανόμενος το ψέμα είπε, «Ανανία, γιατί άφησες τον Σατανά να γεμίσει την καρδιά σου με πονηρές σκέψεις, ώστε να φτάσεις στο σημείο να εξαπατήσεις με το ψέμα σου και το Πανάγιο Πνεύμα? Δικό σου δεν ήταν το χωράφι? Ποιος σε υποχρέωσε να το πουλήσεις και να φέρεις εδώ τα χρήματα για να αναγκαστείς να πεις όχι στους ανθρώπους, αλλά στο Θεό?» Αυτά είπε ο Απόστολος Πέτρος και ο Ανανίας έπεσε κάτω και πέθανε. Η ίδια σκηνή επαναλήφθηκε με τη Σαπφύρα, η οποία, μη γνωρίζοντας τι είχε συμβεί στον άντρα της, είπε το ίδιο. Είπε το ίδιο ψέμα και έπεσε κάτω νεκρή. Έπειτα από το περιστατικό αυτό και την παραδειγματική τιμωρία του ψεύδους, κυριεύθηκαν από μεγάλο φόβο, σημειώνει ο Λουκάς, όλοι μέσα στην εκκλησία. Είναι σαφές ότι ο ψευδόμενος έχει κολλήσει στον πατέρα του ψεύδους, διάβολο, και δεν μπορεί να έχει καμία σχέση με την αλήθεια που είναι ο Χριστός. Εξάλλου και το Πανάγιο Πνεύμα δια του προφήτου Δαβίδ λέγει, «Απολύς πάντας τους λαλούντας το ψεύδος». Δηλαδή εσύ Κύριε θα εξολοθρεύσεις όλους αυτούς που λένε τα ψέματα. Από τα παραπάνω εξάγεται ότι δεν είναι μικρό και ευκαταφρόνητο αμάρτημα το ψεύδος, αλλά ένα αμάρτημα που μας συράπτει με το διάβολο και μας αποχωρίζει από τον Θεό. Είπε γέρον, «Αυτά τα τρία απαιτεί ο Θεός από μας που βαπτιστήκαμε. Πίστη ορθή στην ψυχή, σοφροσύνη στο σώμα, αλήθεια στη γλώσσα». Βλέπετε πόσο σημαντικό πράγμα είναι η αλήθεια στη γλώσσα. Κι όμως σύνηθες στις ανθρώπινες σχέσεις είναι το ψέμα. Γιατί τόσο ψέμα? Και όσο απομακρύνεται ο άνθρωπος από το Θεό, άλλο τόσο είναι δυσεύρετη η αλήθεια. Πολλές είναι οι αιτίες και οι αφορμές. Μία βασική αιτία του ψεύδους, και μάλιστα Όσιος Πατήρ την τοποθετεί στην αρχή, είναι η έλλειψη αγάπης των πλησίων. Πράγματι, αν αγαπάει κανείς τον συνάνθρωπό του, δεν του κάνει καρδιά να του πει ψέματα. Η αλήθεια είναι αδελφή της αγάπης. Να μην πει κανείς ότι αγαπά και όμως λέγει ψέματα, γιατί λέγει το μεγαλύτερο ψέμα. Για παρακολουθήστε την κοινωνία σήμερα. Πότε αρχίζει το ψέμα μεταξύ δύο συζύγων? Όταν μπαίνει τρίτο πρόσωπο. Όταν η αγάπη φυγαδεύεται από το σπίτι και δρέπεται από άλλο. Όταν έπαψε ο ένας σύζυγος να αγαπάει τον άλλο, γιατί υπάρχει άλλο πρόσωπο. Αν αγαπούσε ο διάβολος τον άνθρωπο, δεν θα τον εξαπατούσε με το ψέμα. Η αγάπη απομακρύνει το ψέμα και το ψέμα καταψύχει την αγάπη. Και κανείς να μην πει ότι λέγω το ψέμα από αγάπη, για να μην λυπήσω ή να απομακρύνω κάτι θλιβερό ή να μην ταράξω πρόσωπα, γιατί δεν μπορείς με τον διάβολο μαζί να πετύχεις ποτέ κάτι καλό για τον πλησίον. Ο διάβολος που σου υπαγορεύει το πρώτο ψέμα από αγάπη δήθεν, αυτός ο ίδιος ο διάβολος μετά από λίγο σε αποκαλύπτει ψευδόμενο
και επέρχεται η ρήξη των ανθρωπίνων σχέσεων. Έκανε τη δουλειά του περίφημα ο Σατανάς. Χάλασε την αγάπη, έψυξε τις καρδιές, πάγωσε τις ζεστές ανθρώπινες σχέσεις. Δεύτερον, άλλη σοβαρή αιτία του ψεύδους είναι η αμαρτία. Σκότωσε ο Κάιν τον αδελφό του Άβελ και μετά πολύ εύκολα είπε το ψέμα. «Κάιν, πού είναι ο αδελφός σου?» «Ο Άβελ», ρώτησε ο Θεός. «Δεν ξέρω, Κύριε, μήπως εγώ είμαι φρουρός του αδελφού μου?» Όταν διαπράττει κανείς φόνο, πορνεία, μοιχεία και τόσα άλλα αμαρτήματα και έχει βαρύνει την ψυχή του και τη συνείδησή του, τι τον εμποδίζει να τα καλύψει πρόσκαιρα με το ψέμα? Πολύ φυσικά και αβίαστα ακολουθεί το ψέμα την κάθε αμαρτία. Και όχι μόνο τα βαριά αμαρτήματα ακολουθεί το ψέμα, αλλά και τα συγνωστά και καθημερινά λάθη, τις απροσεξίες και ασυνέπειες. Παραδείγματος χάρη, είναι κάποιος ασυνεπής στα καθήκοντά του για λόγους ατομικούς και συμφεροντολογικούς. Αν τον παρατηρήσεις, δεν θα σου πει «Ναι, έχεις δίκιο, δεν είμαι σωστός», αλλά θα πει χιλιάδες ψέματα για να καλύψει προσωπικές αδυναμίες. Ή κάνει κάποιος μια ενέργεια, μια κίνηση, ένα ταξίδι και επειδή νιώθει ότι αυτά δεν είναι σωστά και αποδεκτά, εξυφαίνει ψεύδι ή για να τα αποκρύψει ή για να τα δικαιολογήσει. Τελικά, ο ίδιος είναι πάντα ο υποκινητής και κανείς άλλος, ο διάβολος. Αυτός υπαγορεύει την αμαρτία, μικρή ή μεγάλη, και αυτός στη συνέχεια την αποκρύπτει ή την δικαιολογεί. Τρίτον, μια άλλη αιτία του ψεύδους είναι η υπόκριση. Η υπόκριση είναι διαβολικό έργο. Παρακινεί τον ψεύτη να φαίνεται στους άλλους καλύτερος, αληθινός και αλλιώτικος από ό,τι είναι. Είναι, λέγει ο Όσιος Ιωάννης, η υπόκριση δημιουργός και ποιήτρια του ψεύδους. Είναι κάποιοι άνθρωποι αδύναμοι, ασθενείς στην ψυχή, μέτριοι στα χαρίσματα, κατώτεροι στην τάξη και όμως από εγωισμό και υπερηφάνεια προσπαθούν να φανούν άλλοι από την πραγματικότητα. Υποκρίνονται, έχουν λίγο περιεχόμενο και παρουσιάζουν πολύ. Είναι ασθενείς και αδύναμοι και εμφανίζονται δυνατοί, δυναμικοί και ισχυροί. Είναι φτωχοί και θέλουν να φαίνονται πλούσιοι. Υποκρίνονται, ψεύδονται σε κάθε βήμα, σε κάθε έργο, σε κάθε πράξη και κίνηση. Όντως, διαβολικό έργο η υποκρισία. Ο άνθρωπος δεν ρυθμίζεται ούτε καθοδηγείται από το δικαιούχο δημιουργό του, αλλά από το σφετεριστή κλέπτη και ψεύτη διάβολο. Τέταρτον, και δεν ακολουθεί μόνο την αμαρτία το ψέμα, αλλά αρκετές φορές προηγείται και το ψέμα οδηγεί στην αμαρτία. Το ψέμα παρέσυρε ο Κάιν τον Άβελ στα χωράφια, τον ξεμονάχιασε και τον σκότωσε. Με ψευδομάρτυρες καταδίκασαν τον Χριστό. Με ψευδομάρτυρες σήμερα απατούν τους δικαστές και φτάνουν σε άδικες αποφάσεις. Με ψέματα κλέβουν και αδικούν, εξαπατούν, καταστρέφουν. Πέμπτον, αιτία του ψεύδους άλλη είναι και η πολυλογία και τα γελοτοπιά και αλόκοτα διηγήματα και σχήματα. Είδα, λέγει Όσιος, κάποιους να καμαρώνουν και χαίρουν γιατί μπορούν και πλέκουν ιστορίες και γελοτοπιά διηγήματα ώστε να παρακινούν τους ευλαβείς σε άτακτα γέλια, να μολύνονται ελεηνά, να χάνουν το νου, την ευλάβεια, το πένθος και να κολλάζονται. Όταν αντιληφθούν οι δαίμονες
ότι θέλουμε να αναχωρήσουμε αμέσως αφότου ξεκινήσουν οι γελοτοπιές ιστορίες και λόγια ανέσχυντα, τότε δοκιμάζουν να μας δέσουν στη θέση μας με δύο λογισμούς. Ο ένας λογισμός λέγει να καθίσουμε στην παρέα, να ακούσουμε, για να μην στενοχωρήσουμε το γελοτοπιό, το βρωμόγλωσσο, το ρυπαρόστομο και ανέσχυντο εκείνον άνθρωπο που διηγείται εκείνα τα αστεία και γελία διηγήματα που αφορούν πάντα κάποιους απόντες. Ο άλλος λογισμός λέγει πρέπει να μείνουμε στην παρέα για να μην δείξουμε με τη φυγή μας πως τάχα είμαστε ευλαβέστεροι και φιλοθεέστεροι των άλλων που κάθονται και ακούνε. Έτσι παραμένουμε και ξοδεύουμε πολύτιμο χρόνο με γελία και ανούσια πράγματα, ακούμε κατάκριτο και διαβολικό ψευδί, βόρβορο και μολυνόμαστε και όχι μόνο αυτό, αλλά και στις πιο σοβαρές ώρες της προσευχής και της λατρείας έρχονται στο νου σου σαν κουρούνες και κόρακες, σε συγχύζουν και σε αναγκάζουν να γελάς αντί να κλαις, ώστε να παροργίζεις τον Θεό και να χαροποιείς τον διάβολο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, λέγει ο Όσιος Ιωάννης, να μην φεύγεις μόνο εσύ, αλλά διασκόρπιζε όσο μπορείς και το πονηρό αυτό συνέδριο και ψυχόλεθρο συνακτήριο, προτείνοντας και προβάλλοντας στη μέση τη φοβερά του θανάτου ενθύμηση και τη μέλουσα κρίση. Γιατί δεν είναι οι αργοί μόνο λόγοι που λέγονται για τους οποίους θα δώσουμε λόγο, αλλά και οι ψευδείς λόγοι που εξτομίζονται. Και αντί να έχουμε εν το μέσο ημών τον Χριστό, έχουμε τον εχθρό. Διάλυσε τη διαβολική σύναξη και αν ακόμα νομιστείς και ενόδοξος, ακατάδεκτος, καλύτερα έτσι παρά με την ασύμφορο σιωπή σου και εσύ να βλαφτείς και οι άλλοι να βλάπτονται. Έκτον, και για μια άλλη αιτία επιλέγεται το ψέμα για να αρέσουμε στους άλλους. Ναι, πολλές φορές γνωρίζουμε την αλήθεια, ακούμε το ψέμα, αλλά δεν έχουμε θάρρος να το πούμε για να μην χαλάσουμε καρδιές, για να μην δυσαρεστήσουμε τους άλλους και χάσουμε κάτι από τη δημοτικότητά μας. Παραδείγματος χάρη μας ρωτούν για μια πράξη, για κάποιο έργο. Πώς σου φαίνεται? Δεν μας αρέσει, αλλά για να μην πικράνουμε, να είμαστε αγαπητοί και αρεστοί, δεν λέμε την αλήθεια, λέμε ότι είναι καλό. Έτσι γεννιέται η ανηλικρίνεια στις ανθρώπινες σχέσεις, έτσι γεννιέται ο υπερφύαλος εγωισμός, να νομίζουν κάποιοι ότι είναι αλάθητοι, ακριβώς γιατί δεν τόλμησαν οι γύρω τους να τους πούν και κάποια αλήθεια. Οι αυλοκόλακες είναι απατεώνες και ψεύτες που γεννούν την τερατόμορφη άρχουσα τάξη. Αυτό το διαδεδομένο σύμπτωμα των ανωτέρων κλιμακίων που τρέφεται από το ψέμα είναι δημιούργημα του διαβόλου. Η αλήθεια ελευθερώνει τον άνθρωπο από τις ψευδεστήσεις, τον απογυμνώνει. Το ψέμα εχμαλωτίζει στα δίχτυα του διαβόλου ανεπανόρθωτα. Έβδομον, η πολυλογία τρέφει το ψέμα. Λέγει ο γέρον, μη συνηθίζεις να κουβεντιάζεις για πράγματα που δεν είδες με τα ίδια σου τα μάτια, μόνο και μόνο για να φλιαρίσεις. Μη βεβαιώνεις με πεποίθηση εκείνα που έχεις μόνο ακούσει. Δυστυχώς, στις παρεούλες και στα πηγαδάκια μεταφέρουμε ακούσματα σαν να τα είδαμε, για να γίνουμε πιο πιστικοί. Βεβαιώνουμε τις υποθέσεις και κάνουμε πραγματικότητα τις καχυποψίες μας. Συνήθισε η γλώσσα να υπερβάλλει, να ψεύδεται δηλαδή. Σε όλες τις περιπτώσεις και για οποιαδήποτε αιτία
Το ψέμα είναι αμαρτία. Ωστόσο κάποιοι ψευδολόγοι και ψευδοπλάστες λέγουν ότι δεν είναι αμαρτία το ψεύδος αν προστατεύει τον άλλον. Αυτό είναι δίκοπο μαχαίρι. Γιατί πότε καταλαβαίνει κανείς ότι θα ωφελήσει το ψέμα? Όσιος Ιωάννης σημειώνει σχετικά, όταν γνωρίζουμε καλά πως είμαστε εντελώς καθαροί από κάθε ψευδολογία, τότε καιρού καλούντος και αν είναι μεγάλη ανάγκη που απειλεί θάνατο, μπορούμε με φόβο και τρόμο να μεταχειριστούμε το ψέμα. Παραδείγματα τέτοια μνημονεύονται, όπως του Αγίου Διονυσίου και του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, που έκρυψαν τους φωνιάδες των αδελφών τους. Επίσης, λέει το γεροντικό, κάποιος πήγε σε γέροντα και του ζητούσε 4 λεπτά. Οι γέροντες, γνωρίζοντας ότι θα τα δώσει σε κακή πράξη, δεν του έδωσε και του είπε ψέματα, ότι δεν έχει χρήματα. Στην περίπτωση, ο ψευσάμενος δεν έχει τόση πολύ κατάκριση και κόλαση. Έχει όμως κατάκριση. Το ψέμα σαν γέννημα δαιμονικό και ξένο από την αλήθεια που είναι ο Χριστός. Δεν μπορεί να είναι ποτέ αθώο και απαλλαγμένο από τιμωρία. Ούτε μπορεί να είναι ποτέ αθώο. Πίσω από το παραμικρό ψέμα κρύπτεται δαιμονικός δόλος και πονηρία. Και όπως το κακό και απλούστατο βρέφος δεν γνωρίζει το ψέμα καθόλου, έτσι και ο απονήρευτος και άδολος άνθρωπος δεν καταδέχεται ποτέ να ακούσει τον πονηρό που του υπαγορεύει ένα ψέμα. Και όπως ο μεθυσμένος ομολογεί και χωρίς να το θέλει την αλήθεια για το κάθε τι, έτσι ο άνθρωπος που έχει μεθύσει από την πίστη, την αγάπη και την κατάνοιξη για την αλήθεια, τον Χριστό, δεν μεταχειρίζεται ποτέ και σε καμιά περίπτωση το ψέμα. Να επαναλάβουμε τι ζητεί ο Θεός από τον βαπτισμένο άνθρωπο. Πίστη ορθή στην ψυχή, σοφροσύνη στο σώμα και αλήθεια στη γλώσσα. Να λέμε την αλήθεια, ό,τι και αν μας κοστίζει. Γιατί όποιος λέγει ψέματα, αναφέρει ο Αββάς Μάρκος, ραπίζει τον Χριστό σαν το δούλο στον κήπο της Γεσθημανής. Ας προσπαθήσουμε, αδελφοί μου, ο καθένας μας στα καθημερινά του προβλήματα και στις καθημερινές δυσκολίες πάντοτε να λέμε την αλήθεια. Διότι το ψεύδος είναι γέννημα του διαβόλου.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Δάκρυ στο εγώ. Νέο βιβλίο του Νόντα Σκοπετέα. Ιστορίες και πρόσωπα της μόνης αλήθειας από το συναξάρι της πλαϊνής μας πόρτας. Δάκρυ στο εγώ. Νέο βιβλίο του Νόντα Σκοπετέα. Από τον πρόμαχο Ορθοδοξίας και τη σειρά Λυσάχνη.
2: Κεντρική διάθεση www.promachos.gr.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
3: Η ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
4: Πόσο καλά γνωρίζουμε το παιδί μας. Ομιλία του Μακαριστού Μητροπολίτη Σεσανίου και Σιατίστης κυρίου Παύλου.
5: Σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, έχω αρχίσει να αισθάνομαι ότι ούτε εγώ μπορώ να κάνω χωρίς εσάς, ούτε εσείς εμένα σε τέτοιες ευκαιρίες. Το λέω αυτό γιατί πραγματικά, σας το έχω πει κι άλλοτε, αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα, αλλά και πάρα πολύ οικία. Και βρίσκομαι σε μια γνώριμη συνάντηση, σε αυτή τη συνάντηση που δημιουργεί ο Σύνδεσμος Γυναικών αυτής της ενορίας, ο οποίος είναι επιφορτισμένος με μια διακονία πάρα πολύ σημαντική. Το φιλανθρωπικό έργο βέβαια δεν ασκείται μόνο από μερικά πρόσωπα, αλλά τα πρόσωπα αυτά είναι τα χέρια και τα όργανα όλου του σώματος της ενορίας. Και στέκομαι λιγάκι σε ένα ποίημα που ακούσαμε πριν από λίγο, που ρωτούσε το πώς κανείς κάνει κάτι. Και συμπίπτει ουσιαστικά αυτή μας η ευκαιρία η απόψινή με ένα κείμενο που γράφω για να το στείλω απόψε μάλιστα ή δυνατόν, και το οποίο είναι μια συνέντευξη που μου ζητήθηκε για το ποια είναι η πραγματική φιλανθρωπία. Και το πρώτο που σκέπτομαι, γιατί θέλω λίγο να σταθώ σε αυτό πριν προχωρήσουμε στο θέμα μας, είναι ότι την ταυτότητα της αληθινής φιλανθρωπίας, της αληθινής φιλίας στον άνθρωπο, την έδειξε ο ίδιος ο Χριστός, πρώτον με το να γίνει άνθρωπος και δεύτερον με το να σταυρωθεί για χάρη των ανθρώπων. Ο Θεός δεν έδωσε κάτι για μας, έδωσε τον εαυτό Του για μας. Σε αυτό το ίδιο ρυθμό ένας πατέρας της Εκκλησίας λέει, ξέρεις τι θα πει η αγάπη? Να δώσεις το δικό σου υγιές σώμα σε ένα λεπρό και να πάρεις το δικό του. Δηλαδή, αγάπη δεν είναι να δώσεις κάτι, αλλά να προσφέρεις τον εαυτό σου και την καρδιά σου. Θέλω ακόμα να θυμάστε, όσοι από εσάς είστε παντρεμένοι, ότι στην ακολουθία του γάμου σας, δύο φορές κιόλας, παρακαλέσαμε και προσευχηθήκαμε ο Θεός να γεμίσει το σπίτι σας με κάθε αγαθό, όχι όμως για να το απολαμβάνετε εγωιστικά, αλλά όπως τονίζει χαρακτηριστικότατο το ιερό κείμενο, ή να μεταδιδώτε και τις χρίαν έχουσι, για να δίνετε δηλαδή και σε αυτούς που δεν έχουν. Λέγοντάς σας δηλαδή απλά ότι κανείς από εμάς τους ανθρώπους δεν είναι ιδιοκτήτης κανενός πράγματος. Όλοι είμαστε διαχειριστές, και όπως ξέρετε, όταν διαχειρίζεσαι κάτι, κάποια μέρα θα κληθείς να δείξεις πόσο καλά το διαχειρίστηκες. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι ο άλλος δεν απλά και μόνον ένας φτωχός, και ευτυχώς που υπάρχουν αυτοί για να δείξουμε εμείς πόσο καλοί άνθρωποι είμαστε, αλλά ουσιαστικά ο αδελφός μας, ή αν θέλετε ο κρυμμένος Χριστός, τον οποίον καλούμεθα να διακονήσουμε. Και με αυτό και μόνον το πνεύμα μπορεί να ασκούμε το έργο της φιλανθρωπίας. Εμείς στη δική μας την ενορία έχουμε βάλει ένα σύνθημα: «Η πολλή για τον έναν». Και σκεφτήκαμε ότι οι πολλοί, δίνοντας έστω και λίγο, μπορούμε να σταθούμε δίπλα στον έναν. Και τούτο γιατί ο ένας δεν είναι ο ξένος και ο άγνωστος, αλλά είναι ο οικείος, είναι ο άλλος ο εαυτός μας ή ακόμη περισσότερο ο ίδιος ο Θεός, ο οποίος μας είπε ότι τον διακονούμε στα πρόσωπα των ανθρώπων. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι όταν μία ενορία ζει εκκλησιαστικά, τότε μέσα στην καρδιά του καθενός και στο μυαλό του υπάρχει μια σκέψη: «Εμένα με νοιάζει. Με νοιάζει τι κάνει ο άλλος δίπλα μου. Με νοιάζει αν έχει φαγητό να φάει. Με νοιάζει αν το παιδί του μπορεί να σπουδάσει. Με νοιάζει για οτιδήποτε γίνεται γύρω μου». Όχι από περιέργεια για να σχολιάσω και να κουτσομπολέψω, αλλά από αγάπη για να μοιραστώ το λίγο ή το πολύ, πάντως στην καρδιά μου την ίδια, και έτσι να γίνω μέτοχος στη ζωή του αδελφού μου. Γιατί, και θέλω να καταλήξω με αυτό, ο Χριστός, και αυτό βάλτε καλά στο μυαλό σας, αρνείται να αναγνωρίσει σαν παιδιά του εκείνους που δεν νιώθουν τους άλλους σαν αδέλφια τους. Και από εκεί ουσιαστικά πηγάζει η πραγματική φιλανθρωπία. Ίσως κάποια χρονιά να μιλήσουμε εκτενέστερα σε αυτό το τόσο μεγάλο και σημαντικό θέμα. Άλλωστε και το θέμα για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα είναι και αυτό μια άλλη πράξη και όψη της φιλανθρωπίας, της αληθινής φιλίας των άνθρωπων. Όπως το ακούσατε, το θέμα μας είναι πόσο καλά γνωρίζεις το παιδί σου. Σας έχω πει και άλλοτε ότι αν μπορώ κάτι να πω και να χαίρομαι γι' αυτό, είναι ότι 30 ολόκληρα χρόνια ζω μαζί με τα παιδιά και με τους νέους, και σαν ιερέας και σαν πνευματικός και σαν καθηγητής και σαν διευθυντής σε σχολείο, και η αγάπη του Αρχιεπισκόπου Αθηνών σε αυτή την εμπειρία απέβλεψε όταν με κάλεσε να αναλάβω τη διεύθυνση νεότητος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, όπως επίσης και μια ακόμα επιτροπή που έχει άμεση σχέση με το θέμα αυτό, την γραμματεία της Συνοδικής Επιτροπής Γάμου, Οικογένειας και Προστασίας Παιδιού. Άρα λοιπόν, αυτά που έχω να σας πω απόψε είναι καρπός μιας εμπειρίας, και αν εσείς και ο καθένας σας έχει ασφαλώς την εμπειρία του δικού του παιδιού, είναι πάρα πολύ σημαντικό να θελήσετε να ακούσετε το δικό σας το παιδί από ένα τρίτο μάτι. Γιατί πολλές φορές το τρίτο μάτι βλέπει πιο ψύχρεμα και πιο αντικειμενικά. Έτσι, απ' την άλλη πλευρά, νιώθω όντως την ανάγκη να θέσω αυτό το ερώτημα: πόσο καλά γνωρίζουμε το παιδί μας? Θα μου πείτε, μα το παιδί μου δεν γνωρίζω. Δυστυχώς, αγαπητοί μου, η πραγματικότητα έτσι λέει, ότι δεν γνωρίζουμε το παιδί μας. Γιατί αν το γνωρίζουμε, εξηγήστε μου εσείς πώς είναι δυνατόν για 2 ολόκληρα χρόνια ένα παιδί να ζει μέσα στο σπίτι του, να κάνει χρήση ναρκωτικών και οι γονείς του να μην έχουν πάρει είδηση. Έτσι λένε οι έρευνες. Το 91,2% των παιδιών που έχουν μπλέξει στα ναρκωτικά και καταφεύγουν στις κοινότητες ζει 2 χρόνια ολόκληρα μέσα στο σπίτι του και οι γονείς του δεν έχουν πάρει είδηση για το τι του συμβαίνει. Ακόμα είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε, θυμάμαι πόσο εντύπωση μου έκανε όταν κάποτε, κοιτώντας τον κατάλογο των παιδιών του κατηχητικού μου σχολείου, του δημοτικού, θέλοντας να γνωρίσω τα παιδιά, είπα ένα όνομα. Και τότε πετάχτηκε ένα άλλο παιδί και μου είπε: «Α, πάτερ, αυτόν ξεχάστε τον. Αυτός έχει δει πάρει το δρόμο του». Και τρόμαξα. Να σου λέει ένα 12χρονο παιδί για ένα συμμαθητή του έχει πάρει το δρόμο του? Το βλέπει ένα συμμαθητής και δεν το έχει δει ο γονιός του αυτό? Ότι το παιδί έχει πάρει, και προφανώς αντιλαμβάνεστε ποιο δρόμο εννοούσε. Από την άλλη πλευρά, ρίχνουμε μια ματιά γύρω μας. Τι διαπιστώνουμε? Διαπιστώνουμε ότι όλο και μικραίνει η ηλικία που τα παιδιά μας μπαίνουν στα ναρκωτικά. Μεγαλώνει διαρκώς ο αριθμός των θανάτων. Βλέπουμε τα παιδιά μας να σέρνονται χωρίς δύναμη να αντισταθούν. Τώρα τελευταία, δεν ξέρω εδώ τι γίνεται, έχει μπει στη ζωή των παιδιών μας το ποτό. Τα παιδιά μας, της ηλικίας του γυμνασίου ακόμα, πηγαίνουν και παίρνουν τα σφινάκια. Και οι ειδικοί λένε, οι γιατροί λένε, ότι το αλκοόλ καταστρέφει τα κύτταρα του ύπατος, τα νεκρώνει. Αυτό τι σημαίνει? Ότι στην ηλικία των 30 με 35, αυτά τα σημερινά παιδιά, αν συνεχίσουν έτσι, θα πεθάνουν με μαθηματική ακρίβεια από κύρωση του ύπατος. Και το ερώτημα είναι, γιατί τελικά καταλήγουν εκεί? Ακόμα υπάρχουν πολλά παιδιά που έχουν μια πολύ κακή σχέση με το σχολείο τους. Θα πω πάλι νούμερα που ξέρω από την Ελλάδα. Όταν ουσιαστικά το 41,2% των μαθητών του γυμνασίου μόνον εκτιμούν το σχολείο τους, όταν φτάνουμε στο τραγικό νούμερο του 14,1% των μαθητών του λυκείου που εκτιμούν το σχολείο τους, όταν φτάνουμε στο τρίτο νούμερο των παιδιών που στα 15 τους χρόνια αφήνουν το σχολείο και μπλέκουν με τα ναρκωτικά, τότε έχουμε μια εικόνα που είναι πραγματική. Ακόμα σήμερα έχουμε παιδιά που συγκροτούν συμμορίες, παιδιά που ζουν παρασιτική ζωή, ή αν θέλουμε να πάμε παραπάνω στις ηλικίες των νέων ανθρώπων, σήμερα έχουμε παιδιά που πήραν τα πτυχία τους και εκεί που περιμένει η οικογένεια τους καμαρώσει επιστήμονες, τους βρίσκει στα εξοχικά των γονιών να τρυπάνε με ενέσεις στα χέρια τους, για να αποδειχθεί ότι ούτε ένα πτυχίο σήμερα μπορεί να δώσει νόημα στη ζωή του ανθρώπου. Και ακόμα μια πραγματικότητα την οποία την ξέρουν μικροί και μεγάλοι. Ποια δηλαδή? Ότι ένα στα τρία νέα ζευγάρια διαλύεται. Μου έχει κάνει εντύπωση, το κάνω και σαν πείραμα αν θέλετε, επειδή και σήμερα ακόμα, την περασμένη εβδομάδα, μάλλον ήδη την παραμονή που την ημέρα που έφυγα, την Πέμπτη το πρωί, ήμουνα σε κάποιο λύκειο της πόλης μας και μόλις γυρίσω, για μία ολόκληρη εβδομάδα θα είμαι από το πρωί μέχρι το μεσημέρι, μιλώντας ένα προς ένα με όσα παιδιά θέλουν. Τι με εντυπωσιάζει? Μόλις αρχίζω να λέω, παιδιά μου, ξέρω ότι πολλά από σας υποφέρετε μέσα στα ίδια σας τα σπίτια, τότε τα μάτια των παιδιών καρφώνονται στο πρόσωπο που τους ομιλεί. Γιατί άγγιξε αυτός ο λόγος στην καρδιά τους. Και είναι δυνατόν, μιλώντας για αυτό το θέμα, να κρατήσεις μια ολόκληρη τάξη με ανήσυχα παιδιά να σε κοιτάζουν με ανοιχτό το στόμα. Πώς συμβαίνει αυτό? Μιλάς στην ψυχή τους, θίγεις κάτι που τους απασχολεί, κάτι που το βιώνουν. Έτσι λοιπόν έχουμε μια ολόκληρη εικόνα του ανθρώπου από την παιδική του ηλικία μέχρι και την νεανική του ηλικία. Και το ερώτημα είναι, γιατί? Τι συμβαίνει? Γιατί δεν τα καταφέρνουμε καλά? Και το ερώτημα ξαναγυρίζει, πόσο πραγματικά γνωρίζουμε το παιδί μας? Στις αρχές Δεκεμβρίου με είχαν καλέσει στη Φλόρινα ο σύλλογος, μια ομάδα, στο που μια σχολή γονέων εκεί, μια αξιόλογη προσπάθεια, ήταν 250 γονείς αυτοί που ήρθαν. Όταν με ρώτησαν από το τηλέφωνο οι υπεύθυνοι με τι θέμα θα μας μιλήσετε, τους είπα αυτό: πόσο καλά γνωρίζεις το παιδί σου? Μου είπε η υπεύθυνη, α, μου λέει, πολύ ωραίο θέμα. Της λέω, μόνο που δεν θα ακούσετε αυτά που περιμένετε. Μου λέει τότε, μου λέει, μου δημιουργείται μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Όταν λοιπόν πήγα, τους είπα ότι όταν ακούτε αυτή τη λέξη, ο νου σας πηγαίνει στην ψυχολογία των παιδιών. Όμως λέω, σήμερα δεν θα σας πω τίποτα για την ψυχολογία. Θα σας μιλήσω για την οντολογία των παιδιών. Διότι η ψυχολογία έχει θεμέλιο την οντολογία. Δεν μπορεί ένας γιατρός να θεραπεύσει έναν ασθενή αν δεν ξέρει την ιατρική επιστήμη. Πώς θα επιχειρήσει να θεραπεύσει έναν άνθρωπο αν δεν ξέρεις ποιος είναι ο άνθρωπος? Και μην νομίζετε πως το ξέρουμε πάρα πολύ καλά αυτό το τελευταίο, γιατί εκεί είναι η αιτία όλων των συμπεριφορών μας, και των μικρών και των μεγάλων. Ποια είναι η δομή του παιδιού? Τι είναι τελικά ένα παιδί? Τι είναι τελικά ένας άνθρωπος? Πώς συγκροτείται μια ανθρώπινη προσωπικότητα? Ποια είναι τα δομικά της στοιχεία? Γιατί αν δεν ξέρεις ποια είναι η δομή, ποια αγωγή θα του δώσεις? Θα του δώσεις λάθος αγωγή, και αντί να το οδηγήσεις στην ολοκλήρωσή του, θα το οδηγήσεις στην αλωτρίωσή του. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε. Και όπως σας έλεγα κι άλλοτε, η δική μου η εμπειρία είναι ότι πίσω από τα επιμέρους προβλήματα των παιδιών κρύβονται αυτά τα μεγάλα ερωτήματα, τα τεράστια κενά ύπαρξης που έχουν αυτά ακριβώς τα παιδιά. Ρωτάς ένα παιδί νέο, μια κοπέλα που παίρνει ναρκωτικά, γιατί παιδί μου παίρνεις ναρκωτικά, και παίρνεις την απάντηση: πέστε μου εσείς γιατί να μην πάρω. Εγώ δεν θα σχολιάσω την απάντηση, θα σας ζητήσω να σκεφτείτε τι κρύβεται πίσω από αυτή την απάντηση. Μια αγωγή χωρίς νόημα. Όταν ένα παιδί λέει γιατί να μην πάρω, ποιο παιδί σήμερα δεν ξέρει που οδηγούν τα ναρκωτικά? Οι πάντες το ξέρουν. Όταν λοιπόν σου λέει γιατί να μην πάρω, αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Μάλλον δεν θα σου το πω εγώ, μου το είπε συνέχεια. Δεν περιμένω τίποτα, δεν ελπίζω τίποτα. Αντιλαμβάνεστε το κενό που κρύβεται και το τι φανερώνει αυτή η απάντηση για το σπίτι από το οποίο προέρχεται, αλλά και την κοινωνία από την οποία προέρχεται αυτό το άτομο. Ρωτάς ένα άλλο παιδί: παιδί μου, δεν καταλαβαίνεις ότι παίρνοντας ναρκωτικά θα πεθάνεις? Και εκείνος σου χαμογελάει και σου λέει: καλά δεν καταλάβατε πάτερ, ότι εγώ ναρκωτικά παίρνω για να ζήσω. Και το κοιτάς και ξαφνιάζεσαι, γιατί καταλάβατε τι μου είπε? Μου είπε: πάτερ, η ζωή που μου προσφέρουν είναι θάνατος και εγώ θέλω να ζήσω, γι' αυτό παίρνω ναρκωτικά. Γιατί η μόνη χαρά που έχω στη ζωή μου είναι όταν τρυπάω τις ενέσεις και χάνομαι και ταξιδεύω. Αλλά ποιος είναι εκείνος που πρόσφερε μια ζωή κόλαση και θάνατο για τα παιδιά, ώστε σήμερα σου λένε ότι μα εγώ θέλω να ζήσω, γι' αυτό παίρνω ναρκωτικά? Απ' την άλλη πλευρά βλέπεις παιδιά ερείπια και λες: μα γιατί? Δεν έχουν τη δύναμη να δουν, δεν έχουν τη δύναμη να αγωνιστούν. Και καμιά φορά οργιζόμαστε κι εμείς με αυτά τα παιδιά. Αλλά έχετε δει ποτέ σας ερείπια να σηκώνονται μόνα τους? Ακριβώς λοιπόν, όλα αυτά προϋποθέτουν μια πλήρη αδυναμία του παιδιού και να δει και να προσπαθήσει για τη ζωή του. Γιατί όμως? Και ερχόμαστε στο κέντρο του ερωτήματος: πόσο καλά ξέρεις το παιδί σου? Δηλαδή, ποιο είναι το παιδί σου? Δηλαδή, ποιος είναι ο άνθρωπος? Υπάρχουν, αγαπητοί μου, δύο κέρυες ανθρωπολογίες. Η μία είναι η ανθρωπολογία της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Η ανθρωπολογία αυτή μας λέει ότι ο άνθρωπος έχει σώμα και ψυχή, αλλά η ψυχή του ανθρώπου έχει και ουσία και ενέργεια. Η ζωή των ζώων, λέμε καμιά φορά τα ζώα έχουν ψυχή, έχουνε, αλλά έχει μόνο ενέργεια που τελειώνει με το θάνατό τους. Υπάρχει μια άλλη ανθρωπολογία που κυκλοφορεί και καμιά φορά με μανδύα επιστημονικό, που θεωρεί ότι η ψυχή του ανθρώπου είναι περίπου μια ιστορία του νευρικού συστήματος. Εφαρμόζοντας αυτή την ψυχολογία, προσπαθούμε να θεραπεύσουμε τα παιδιά μας. Το αποτέλεσμα το ξέρουν και οι ίδιοι που το προσπαθούν, αλλά το διαβάζουμε, το βλέπουμε και το ξέρουμε και εμείς οι υπόλοιποι. Τι λένε τα δεδομένα? Να σας θυμίσω απλά και μόνον, για να καταλάβετε ότι ξέρω τι σας λέω, ότι υπήρξα για ένα διάστημα εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Ελλάδος στον Οργανισμό κατά των Ναρκωτικών στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα της προσπάθειας, παρά τα χρήματα τα τεράστια που δαπανώνται, παρά τα κτίρια που δημιουργούνται, παρά τα προγράμματα μεθαδόνης, είναι ανεδαφικά, για να μην πω σχεδόν ανύπαρκτα. Έχουμε πολλές φορές, όχι ότι δεν υπάρχουν παιδιά που τελικά προσπαθούν, αλλά έχουμε πολλές φορές τα παιδιά που τελειώνουν τα προγράμματά τους, βγαίνουν έξω και ξανακυλάνε. Γιατί? Το σκεφτήκατε αυτό? Γιατί ξανακυλάνε? Γιατί δεν έχει νόημα η ζωή τους. Γιατί δεν ξέρουν γιατί ζουν. Γιατί δεν έχουν ψυχικές δυνάμεις για να σταθούν όρθια. Έτσι, να σας θυμίσω κάτι που ίσως κι άλλοτε σας το έχω ξαναπεί, αλλά που τώρα είναι ακριβώς επίκαιρο. Να σας θυμίσω, μια και είμαστε και σε σχολείο, όταν αρχίζει το σχολείο και κάνουμε τον αγιασμό, διαβάζουμε το Ευαγγέλιο που αναφέρεται στο Χριστό 12ετή στο ναό του Σολομώντος. Και το Ευαγγέλιο αυτό τελειώνει με τα λόγια «Και Ιησούς προέκοπτε, πρόκοβε δηλαδή, σοφία και ηλικία και χάριτη». Όταν κάποτε έκανα τον αγιασμό σε ένα σχολείο και είπα δυο λόγια στα παιδιά, ένας φωτισμένος γυμνασιάρχης τους είπε: «Παιδιά, εγώ μόνο μία ευχή θα σας δώσω έπειτα από αυτά που ακούσατε. Να μεγαλώσετε σαν τον Χριστό, σοφία και ηλικία και χάριτη». Γιατί τους είπε: «Παιδιά μου, τα περισσότερα από εσάς, με την ευθύνη πρώτα του σπιτιού σας και μετά και του σχολείου μας δυστυχώς, μεγαλώνετε μόνο σοφία και ηλικία, στη γνώση του μυαλού και στον πόη του σώματος». Και κατέληξε: «Αν όμως, παιδιά μου, το μυαλό σας χρειάζεται τη γνώση, αν το σώμα σας χρειάζεται την τροφή, η ψυχή σας χρειάζεται τη χάρη του Θεού». Λέγοντας αυτά τα λόγια και στη Φλόρινα, τους έθεσε ένα ερώτημα που το θέτω και σε εσάς. Τους είπα: «Πιστεύετε στα αλήθεια ότι τα παιδιά σας έχουν και ψυχή?» Και με κοίταξαν, ίσως λίγο ξαφνιασμένοι. Λέω: «Το εννοώ το ερώτημα που σας έθεσα. Πιστεύετε στα αλήθεια πως τα παιδιά σας έχουν και ψυχή?» Θα μου πείτε, θέλετε να με ρωτήσετε γιατί σας ρωτάω? Να σας πω. Γιατί το τι κάνετε για το μυαλό των παιδιών σας και το βλέπω και το ξέρω. Ελληνικά, μαθηματικά, αγγλικά, κινέζικα, οτιδήποτε. Ωραία. Το τι κάνετε για το σώμα των παιδιών σας και το βλέπω και το ξέρω, και πολλές φορές μπορεί να διαφωνώ και μαζί σας. Μπορείτε τώρα να μου πείτε, λέω, εσείς τι κάνετε για την ψυχή των παιδιών σας? Γιατί εγώ αυτό δεν το βλέπω. Και όχι μόνο δεν το βλέπω, βλέπω σοβαρότατες παραλήψεις που θα τις πληρώσετε πανάκριβα αύριο και θα ρωτάτε και γιατί από πάνω. Τι κάνετε για την ψυχή των παιδιών σας, λέω, πέστε μου. Υπάρχει κανείς που μπορεί να σηκωθεί και να πει: «Εγώ κάνω αυτό»? Αλλά για να κάνεις κάτι για την ψυχή του παιδιού σου, αφού ξεχωρίσεις ότι άλλο πράγμα η ψυχή του παιδιού και άλλο το μυαλό του, πρέπει να ξέρεις τι είναι η ψυχή και κατά συνέπεια ποια είναι η φροντίδα για αυτήν. Ποιος θα σου απαντήσει? Εκείνος που δημιούργησε τον άνθρωπο. Και εκείνος λοιπόν μας λέει ότι επειδή είμαστε κατ' εικόνα Θεού, γι' αυτό η ψυχή μας έχει και λόγο, έχει και ουσία και ενέργεια. Σας έχω πει κι άλλοτε για εκείνη τη φράση του Πάτερ ημών: «Τον επί ούσιο άρτο», τον επί της ουσίας μας. Ποια είναι η ουσία μας? Είναι μόνο σωματική? Το τι χρειάζεται το σώμα το ξέρουμε, τροφή και αναπνοή. Η άλλη πλευρά της ουσίας μας, η πνευματική, τι χρειάζεται? Μία είναι η τροφή της ψυχής, είναι η χάρη του Θεού, αυτή που προσφέρεται άφθονα στη ζωή της Εκκλησίας. Ποιος άνθρωπος δεν έχει ανάγκη από το Πνεύμα το Άγιο στη ζωή του? Μα αυτή είναι η τροφή της ψυχής. Γιατί, φανταστήκατε, κάνουμε λειτουργία κάθε Κυριακή? Γιατί θέλουμε να θρέψουμε την ψυχή μας. Τι κάνουμε εκείνη την ώρα? Στείλε, Κύριε, το Πνεύμα σου το Άγιο σε μας και στα δώρα που σου προσφέραμε. Βλέπετε αυτά τα ωραία λουλούδια που είναι εδώ? Εάν τη γλάστρα με τα λουλούδια τη βάλετε στο υπόγειο, θα συνεχίσει να έχουν αυτά την ομορφιά? Ασφαλώς όχι. Γιατί? Γιατί θέλουν ήλιο και φως. Γιατί αυτός είναι η ζωή τους. Ακριβώς λοιπόν Η ψυχή του ανθρώπου χρειάζεται το δικό της ήλιο, δηλαδή τη χάρη του Θεού. Αλλιώς μαραίνονται οι ψυχές, εξασθενίζουν σαν το σώμα που δεν το ταΐζεις. Θολώνει ο νους που είναι το μάτι της ψυχής και βλέπεις το κακό για το καλό μετά και το καλό για το κακό. Σε μια ηλικία που εμείς λέμε τα παιδιά μας είναι μικρά και δεν καταλαβαίνουν, είναι ηλικία κατά την οποία δημιουργούμε τις προϋποθέσεις της αποτυχίας των παιδιών μας. Αυτό που θα σας πω το έχετε ξανακούσει εσείς. Όμως το λέγω όχι απλά να σας το θυμίσω, αλλά να σας πω ότι διαρκώς το επιβεβαιώνω. Σας έχω πει ότι τα παιδιά που μικρά δεν οδηγούνται στην εκκλησία, μεγάλα θα πάνε στον ψυχίατρο, το λέω σχηματικά. Δηλαδή θα αρχίσουν να έχουν προβλήματα. Γιατί?

παιδί τροφοδοτηθεί σωστά και χαριτωθεί ψυχή του, έχει τις προϋποθέσεις την εφηβεία να έχει κριτήρια. Και ακούω πολλές φορές ότι πολλά παιδιά, παρόλο που καμιά φορά παίρνουν λάθος δρόμο, όμως μερικές φορές μέσα στην όλη σας τη μάρα τους λένε «ας πάω να μιλήσω με τον πνευματικό μου». Δεν τα έχει τελείως μπερδέψει, έχει μέσα του κριτήρια. Και ακόμα ακούει κανείς ανθρώπους, νέους, να έρχονται και να σου λένε «Πάτερ, τι δεν θα έρθει να ξαναγυρίσω τα παιδικά μου χρόνια». Τότε που πηγαίναμε στο κατηχητικό, στις εκδρομές, στις κατασκηνώσεις, είναι τα μόνα όμορφα χρόνια της ζωής μου. Δεν είναι όμως μόνο τα μόνα όμορφα, είναι εκείνα που τον κάνουν να κάνει τη σύγκριση και να ξαναγυρίζει. Τα παιδιά τα σημερινά, αν δεν έχουν τέτοια όμορφα χρόνια, λίγο αργότερα θα αυτοκτονούν, και να μου το θυμάστε. Αυτά που διαβάζουμε σε άλλες χώρες θα φτάσουν και στη δική μας. Γιατί είτε μας αρέσει είτε όχι, ο άνθρωπος έχει μια ορισμένη και δομή και λειτουργία. Το να αγνοήσεις τη δομή και τη λειτουργία του ανθρώπου, ουσιαστικά τον καταστρέφεις. Και είναι απίστευτη υποκρισία όταν φτάνουμε πλέον στην καταστροφή να κλεγόμαστε. Ο λαός μας λέει μια σοφή παροιμία: όπως έστρωσες θα κοιμηθείς. Και σήμερα εμείς κοιμόμαστε όπως τρώνουμε. Ποιο είναι το λάθος μας? Βλέπουμε τα παιδάκια μικρά και τώρα τα ορίζουμε. Και νομίζουμε ότι επειδή τα ορίζουμε σήμερα, θα τα ορίζουμε και αύριο. Νομίζουμε επειδή σήμερα τους λέμε ακόμα και με το ζόρι «όχι, θα κάνεις αυτό», θα μας ακούσουν και αύριο. Αύριο θα φτάσουν στην εφηβεία και θα αρχίσουν να αμφισβητούνε. Και όταν μέσα τους δεν έχουν κανένα φως, θα αρχίσουν να αντιδράνε. Και τότε έχουμε χάσει το παιχνίδι. Μερικές φορές έρχονται κάποιοι γονείς, όταν πια τα παιδιά τους στα 15, στα 16, κάποτε και στα 14, έχουν αρχίσει να επαναστατούν και ζητούν βοήθεια. Ξέρετε τι τους λέω? Αργήσατε πάρα πολύ. Διότι τι να εκμεταλλευτούμε τώρα, πού να κουμπίσουμε στη ψυχή του παιδιού σου? Του έδωσες μέχρι τώρα τίποτα να μπορώ να πατήσω? Δεν του έδωσες. Του μιλάω μια τελείως ξένη γλώσσα. Και γιατί να έρθει να με συναντήσει? Και τι θα έρθω εγώ τώρα να κάνω τον μπαμπούλα? Να του πω «κάτσε να σου πω»? Και γιατί να καθίσει να του πω? Πότε έμαθε ή είδε στο σπίτι του μέσα αυτή την επικοινωνία? Όπου υπάρχει όμως φαίνεται το αποτέλεσμα. Πριν από δύο Κυριακές, όταν τελείωσε η εκκλησία, κάποιοι άνθρωποι εκεί έκαναν ένα σχόλιο για μια οικογένεια με πολλά παιδιά. Λέει, κοίταξε, λέει, αυτή την οικογένεια, κάθε Κυριακή όλοι τους είναι εδώ, τα παιδάκια τους, οι γονείς, μορφωμένοι γονείς. Αυτό το παιδί λοιπόν αύριο, κι αν ακόμα αμφισβητήσει, έχει μέσα του αρκετά εφόδια, έχει αρκετές εμπειρίες, πάνω απ' όλα την εμπειρία του Θεού, που ουσιαστικά θα το στηρίξει. Όταν δεν έχει, τότε πλέον δεν έχεις και να του πεις τίποτα. Σε αυτές τις περιπτώσεις δυστυχώς η αρχή μιας θεραπείας είναι όταν το παιδί φάει τα μούτρα του. Κι αν μπορέσεις να είσαι κοντά του. Και τότε πλέον όταν φάει τα μούτρα του, τότε δεν γυρίζει εύκολα στους γονείς του. Γιατί μέσα του το ξέρει, εσείς φταίτε που εγώ έφαγα τα μούτρα μου σήμερα. Έτσι, όταν κανείς αγνοεί ποιο είναι το παιδί του και τι χρειάζεται προπαντός, τότε έρχεται η ώρα που πληρώνουμε το τίμημα. Έτσι λοιπόν, αυτή είναι η αιτία που τα παιδιά μας δεν μπορούν να αντισταθούν, δεν μπορούν να πούν όχι. Βλέπουν πολλές φορές ότι είναι λάθος αυτό, αλλά δεν έχουν τη δύναμη να πούνε όχι. Πού να τη βρούνε? Ποιος τάισε την ψυχή τους? Ποιος τους έδωσε τη δύναμη την πνευματική? Από πού την άντλησαν? Από τις συμβουλές μας ή καμιά φορά από το παράδειγμά μας? Και σκέφτεστε ένα παιδί που πρώτον δεν του δόθηκε τίποτα όμορφο στο σπίτι του. Δεν το βοήθησε η οικογένειά του να έρθει σε επαφή με τη χάρη του Θεού. Και έχει και αρνητικές εμπειρίες. Τι υποδομή του έχουμε δημιουργήσει?
του έχουμε σακατέψει όλα τα υποστηλώματα.

Άρα λοιπόν απλά περιμένει την ευκαιρία και μόλις περάσει από δίπλα του θα πέσει μέσα στην παγίδα. Θέλω να καταλάβετε επίσης κάτι σημαντικό, γιατί όποιος στο θέμα της αγωγής του παιδιού του λειτουργήσε εγωιστικά και είπε «εγώ ξέρω», εκείνος έφαγε τα μούτρα του. Ένας αρχαίος σοφός, ο Ηράκλητος, λέει «ήθος ανθρώπο δαίμον». Η λέξη «ήθος» στην αρχαία Ελλάδα σήμαινε «τόπο κατοικίας». Ο τόπος της κατοικίας του ανθρώπου είναι ο Θεός. Βέβαια αυτή η πραγματικότητα φωτίστηκε με την ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού. Εκείνος μας είπε ότι όντως από τη στιγμή που ο άνθρωπος έλαβε την πνοή του Θεού έγινε ψυχή ζώσα. Από αυτό θέλω να καταλάβετε ένα απλό πράγμα και κέριο, ότι ο Θεός είναι ένα από τα υλικά που κατασκευαστήκαμε. Είναι δομικό μας στοιχείο. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι αν αρνηθούμε ένα στοιχείο της δομής μας θα καταρρεύσει το οικοδόμημα. Αυτό το κτίριο που βρισκόμαστε έχει μια βασική δομή. Δεν είναι τα κεραμίδια και τα τούβλα, αλλά οι κολόνες που το κρατάνε. Τα θεμέλια που είναι κτισμένο. Αν η δομή της κολόνας που είναι τσιμέντο και σίδωρα αλλοιωθεί, θα πέσει το κτίριο. Αν τα θεμέλια είναι από σαθρά υλικά, στο πρώτο κούνημα θα πέσει. Σήμερα το βλέπουμε, πέφτουν κτίρια. Ποια είναι η αιτία που πέφτουνε? Το ότι δεν έχουν σωστή δομή ή σωστή θεμελίωση. Είναι δύσκολο να το μεταφέρουμε στη ζωή μας. Οι άνθρωποι που δεν έχουν σωστή δομή και σωστή θεμελίωση καταραίουν. Και σήμερα με πάταγο πολλές φορές. Εξηγήστε μου εσείς πώς είναι δυνατόν ένα αγόρι 14 χρονών να παίρνει ναρκωτικά. Δώστε μου την αιτία. Βρέστε την και απαντήστε στον εαυτό σας. Και μην πείτε «εγώ ξέρω τι κάνω με το παιδί μου». Γιατί αν ξέρεις σήμερα, εννοώντας ότι το αστυνομεύεις και το ελέγχεις, δεν θα ξέρεις αύριο. Γιατί θα σου αυτονομηθεί και θα ακολουθήσει το δικό του δρόμο. Έτσι λοιπόν, τι είναι εκείνο που χρειάζεται? Χρειάζονται δύο βασικά πράγματα αν ξέρουμε ποιο είναι το παιδί μας. Είναι να λειτουργεί σωστά η ανθρώπινη υπόστασή του, και αυτή είναι η δική μας ευθύνη. Και αυτό σημαίνει ότι το παιδί πρέπει να θεμελιωθεί η ζωή του στη χάρη του Θεού, να λειτουργήσει η δομή του κανονικά. Και το δεύτερο, χρειάζεται καλλιέργεια. Καλλιέργεια πνευματική. Με την ίδια έννοια της καλλιέργειας που λέγαμε και χθες το βράδυ. Δηλαδή χρειάζεται να δουλέψουμε από την παιδική ακόμα ηλικία. Μη λέμε το παιδί είναι μικρό και δεν καταλαβαίνει. Βλέπετε μερικές φορές με πόσο πείσμα ακόμα και τα μωράκια σου λέμε θα κλάψω, θα με πάρει αγκαλιά η μαμά μου. Κι όμως εμείς λέμε δεν πειράζει, μικρό είναι. Αν όμως δεν καλλιεργήσουμε την αγάπη στην ψυχή του παιδιού μας, την αναγνώριση της ύπαρξης και των άλλων δίπλα του, και άρα δεν μπορεί να απολαμβάνει εγωιστικά ό,τι θέλει, αν δεν βρούμε την εύκολη λύση να το παρκάρουμε στην τηλεόραση για να κάνουμε εμείς τη δουλειά μας. Γιατί αυτό η καλλιέργεια, πόσο ωραία το λέει το Ευαγγέλιο, ουδείς επιβαλών την χείραν αυτού επάρωτρων και στρέφων εις τα οπίσω, εύθετος εστίνει στην Βασιλεία του Θεού. Φανταστήκατε το Γεωργό που βάζει το αλέτρι στη γη και εκείνος κοιτάει συνέχεια πίσω. Τελικά δεν θα βλέπει τι κάνει, θα κάνει πρόχειρη δουλειά. Όταν αναλαμβάνει κανείς την ευθύνη ενός παιδιού, χρειάζεται σοβαρότητα. Χρειάζεται να ξέρει τι αναλαμβάνει και να ξέρει πώς ακριβώς θα διαχειριστεί την ψυχή του. Σας έχω πει παλαιότερα και δεν θα το επαναλάβω τώρα για περιπτώσεις παιδιών που έμπλεξαν στα ναρκωτικά και που όταν τελικά απεφάσαν να στηριχθούν στη ζωή της Εκκλησίας θεραπεύτηκαν. Αυτή είναι η εμπειρία και της δικής σας κοινότητας, της Αγίας Σκέπης. Όσα παιδιά δέθηκαν με την Εκκλησία τελικά ξεπέρασαν το πρόβλημα και στάθηκαν σωστά και όρθιοι. Όσοι μπήκαν, καθαρίστηκαν και βγήκαν χωρίς να θελήσουν να έρθουν κοντά, ξανακύλησαν πάλι οι περισσότεροι. Και ακόμα διαβάζω τούτη την περίοδο
ένα βιβλίο που αναφέρεται στους ανώνυμους αλκοολικούς. Αυτό αφορά τους ανώνυμους αλκοολικούς όλο τον κόσμο. Ποιο είναι το εντυπωσιακό? Το βιβλίο απευθυνόμενο σε αυτούς τους λέει ποιο είναι το δεύτερο βήμα αν θέλουν πραγματικά να ελευθερωθούν. Το πρώτο είναι το να θέλουν οι ίδιοι, αλλά δεν θέλεις δεν γίνεται τίποτα. Ποιο είναι το δεύτερο? Η πίστη στο Θεό. Αυτό λένε παγκόσμια οι ανώνυμοι αλκοολικοί. Λένε σε οποιοδήποτε Θεό αρκεί να πιστεύεις. Βέβαια σε αυτό το δεύτερο εγώ δεν συμφωνώ, γιατί δεν, αλλά είναι ενδεικτικό, διότι αυτό είναι μια αναγνώριση της δομής του ανθρώπου, ότι όντως ο άνθρωπος έχει ένα στοιχείο μέσα του πνευματικό, και το πνευματικό στοιχείο δεν είναι ούτε το μυαλό του, ούτε ο εγκέφαλός του, ούτε η διανόησή του. Είναι αυτό που η Εκκλησία σαφέστατα λέει, η ψυχή του. Και χρειάζεται βοήθεια και στήριξη και συντήρηση η ψυχή του ανθρώπου. Εάν λοιπόν εμείς αυτοσχεδιάζουμε, εάν πιστεύουμε ότι εμείς ξέρουμε τι θα κάνουμε, τότε απλά και μόνον θα είμαστε έτοιμοι για να θρηνήσουμε. Επιτρέψτε μου να σας πω τελειώνοντας ότι όταν βέβαια έχεις να κάνεις με παιδιά 30 ολόκληρα χρόνια, ας το πω έτσι, έχεις μάθει να βλέπεις μέσα από τη ζωή. Υπάρχουν σήμερα παιδιά τα οποία αύριο είναι υποψήφια να πέσουν. Γιατί τα βλέπεις, μπορεί να είναι και καλά και καλοπροαίρετα, αλλά δεν έχουν στηρίγματα. Όταν μερικές φορές ακούω τα ερωτήματα των παιδιών, αν δεν ήταν μπροστά μου τα παιδιά θα τράβαγα τα μαλλιά μου. Είναι δυνατόν αυτά τα παιδιά να ζουν σε οικογένειες? Είναι δυνατόν να έχουν τέτοια τρομακτική άγνοια σε βασικά και απλά θέματα? Πού θα στηριχθεί αυτό το παιδί αύριο? Ο πρώτος που θα πέσει δίπλα του θα πέσει μέσα. Και θα έρθει μετά ο πατέρας και η μάνα να κλαίει και να λέει το παιδί μου και ποιοι το παρασύρανε? Ένα πράγμα πρέπει να ξέρετε. Είναι δυνατόν να γεμίσουμε τον κόσμο, στο κάθε παιδί δίπλα βάλουμε ένα αστυνομικό? Είναι δυνατόν να βρούμε και να εξοντώσουμε όλους τους εμπόρους? Ένας τρόπος υπάρχει. Το παιδί μας αύριο να βλέπει μπροστά του ναρκωτικά και να λέει δεν μου χρειάζονται. Ποιο παιδί το λέει αυτό? Το παιδί που η ζωή του έχει νόημα, που έχει όραμα, που έχει δύναμη, που έχει καθαρό μυαλό, όχι το μυαλό της γνώσης, αλλά το νου, τον καθαρό νου που του, που του επιτρέπει να βλέπει τελικά. Και επειδή βλέπει, πετάει στην άκρη ότι του είναι άχρηστο. Όταν ένα παιδί δεν έχει αυτές τις προϋποθέσεις, θα είναι ζήτημα τύχης, να το πω απλά, εάν δεν μπλέξει και αν δεν καταστραφεί. Σήμερα βλέπει κανείς τα παιδιά να πέφτουν στα ναρκωτικά σαν τα κοτόπουλα. Και η αιτία είναι η λαθεμένη αγωγή που τους δίνουμε, που πηγάζει από την άγνοια του ποιο είναι το παιδί μας. Αν ξέρουμε ποιο είναι, θα αρχίσουμε τη σωστή χειραγώγηση από τη στιγμή που θα βγει το παιδάκι από την κοιλιά της μητέρας του. Έχετε τη γνώμη ότι η Εκκλησία μας χωρίς νόημα την πρώτη και όλα μέρα διαβάζει ευχή στο παιδί που γεννήθηκε? Ότι την 8η και όλα μέρα του δίνει το όνομά του και του διαβάζει ευχή? Ότι στις 40 μέρες πάλι το φέρνει στην Εκκλησία και μετά συνιστά στους γονείς το συντομότερο βαπτίστε το? Γιατί? Για να αρχίσει το παιδί να θεμελιωθεί σε ένα θεμέλιο και να τρέφεται από τη ζωή του Χριστού. Αυτά δεν είναι θρησκευτικά πράγματα. Και επιτρέψτε μου να πω ότι όποιος τα βλέπει έτσι δείχνει την τύφλα του, να το πω, στη δημοτική. Γιατί? Διότι σας έχω πει κι άλλοτε και καταλάβετε το, ο Θεός ούτε εμένα ούτε εσάς έχει ανάγκη. Υπήρχε χωρίς εμάς και πριν από εμάς, και μπορεί να υπάρχει και χωρίς εμάς. Αν ο Θεός είναι δομικό μας στοιχείο, τότε η σχέση του μαζί μας είναι πρόβλημα ανθρωπολογικό και όχι θρησκευτικό. Είναι πρόβλημα σωστής λειτουργίας του ανθρώπου. Και από την άλλη μεριά, με τη χάρη του Θεού, όσα παιδιά μπορέσαμε από ερήπια να τα κάνουμε να τα ξαναστήσουν την ύπαρξή τους, σας το λέμε με κάθε ειλικρίνεια, με έναν τρόπο μπορέσαμε. Όταν περπατώντας μαζί τους αρχίσαμε να τα βοηθούμε να οικοδομηθούν στο μοναδικό θεμέλιο. Και μπορώ να σας πω
ότι όσο δύσκολη και αν είναι η διακονία και η πολυεύθυνη ιερατική, είναι ένας από τους λόγους που μερικές φορές δοξάζω το Θεό γιατί είμαι ιερέας και λέω και τώρα να ξεκίναγα θα ξαναγίνω. Γιατί η ωραιότερη στιγμή στην διακονία ενός ιερέα είναι να σου έρχεται ένα ερείπιο και εσύ με τη χάρη του Θεού, με αγάπη πολύ και με υπομονή, αυτό το ερείπιο κάποια στιγμή να το βλέπεις να ξαναγίνεται άνθρωπος. Και όταν πια έχεις την αίσθηση όχι μόνο του ποια είναι η δομή του ανθρώπου, αλλά και την εμπειρία πως ανοικοδομείται και πάλι ο πεπτωκός άνθρωπος, τότε είναι που νιώθεις μερικές φορές, επιτρέψτε μου να το πω απλά όπως πάντα εκφράζομαι, και θυμό και οργή ακόμα, όταν τελικά διαπιστώνεις ότι αυτά τα έρημα τα παιδιά έφτασαν εκεί που έφτασαν, όχι γιατί τα ίδια το ήθελαν, αλλά γιατί εγκαταλείφθηκαν ουσιαστικά, όχι από κακία αλλά από άγνοια και από εγωισμό. Πώς είναι δυνατόν ένας γιατρός, σας ξαναρωτώ και να κλείσω, να κάνει καλά έναν ασθενή όταν δεν ξέρει από ιατρική επιστήμη? Πώς είναι δυνατόν να θεραπευτεί ένας άνθρωπος άμα δεν ξέρει τη δομή του ανθρώπου και τη θεραπευτική αγωγή που πρέπει να ακολουθήσεις? Αυτά δεν γίνονται μαγικά. Γι' αυτό λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, με πολλή ευθύνη και με πολλή αγάπη θέλω να θυμηθείτε και να συνειδητοποιείτε ότι ακριβώς είναι σημαντικό να μάθουμε τελικά ποιο είναι το παιδί μας, ποια είναι η δομή του, να κατανοήσουμε δηλαδή και τη δική μας ύπαρξη μέσα από το παιδί μας και να μην κάνουμε αστεία με το μεγάλο αυτό θέμα, να θελήσουμε να οικοδομήσουμε σωστά αυτό το οικοδόμημα, ώστε κι αν θα έρθουν σεισμοί αύριο, αυτό να αντέξει και να μπορέσει να συνεχίσει την πορεία και τη ζωή του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εδώ η οδός, εδώ και η ζωή.
0: Άγιος Παΐσιος, οι ωραιότερες στιγμές.
2: Βαφτίζεται ο δούλος του Θεού Αρσένιος.
0: Η ταινία που συγκλώνησε το κοινό σε Ελλάδα και εξωτερικό κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα 6 Ιουλίου στην Πεμπτουσία TV. Live streaming στις 9 το βράδυ. Διαθέσιμη και on demand στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
1: Βοήθαμε να είμαι κοντά στους αδελφούς μου, τους μικρούς, τους αδύναμους, τους κατατρεγμένους.
0: www.pemptousia.tv. Συντονιστείτε.
1: Εγώ είμαι αλήθεια, λέει ο Κύριος.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός. Σοι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν φτύσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου, ότι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ο κευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Υιός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, χάρητη και σκέπη της τιμίας και Πανακυράτου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Χτιτόρων της Αγίας Μονιστάφτης, Νικολάου, Αθανασίου και Αντωνίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Ευδοκίμου, Μαξίμου και Ιωακήμ, των Νεοφανών και Θαυματουργών και πάντων των Οσίων Πατέρων ημών, των Ενασκήσει και Αθλήσει Διαλαμψάντων, εν τη Αγία Μονιτάφτη και εν το Αγιονίμο Ρητούτο, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Νεοφύτου του Προσμοναρίου, των Αγίων και Δικίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
2: Εδώ η οδός, εδώ και η ζωή.
3: Άγιος Παΐσιος, οι ωραιότερες στιγμές.
4: Βαφτίζεται ο δούλος του Θεού Αρσένιος.
3: Η ταινία που συγκλώνησε το κοινό σε Ελλάδα και εξωτερικό κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα 6 Ιουλίου στην Πεμπτουσία TV. Live streaming στις 9 το βράδυ. Διαθέσιμη και on demand στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
2: Βοήθαμε να είμαι κοντά στους αδελφούς μου, τους μικρούς, τους αδύναμους, τους κατατρεγμένους.
3: www.pemptousia.tv. Συντονιστείτε.
2: Εγώ είμαι αλήθεια, λέει ο Κύριος.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης.

Μία σειρά τριών εκπομπών μας, αγαπητοί φίλοι και φίλες, θα μας ταξιδέψει στο Άγιο Όρος, στη Σεβασμία Μεγή, στη Μονή του Πατοπεδίου. Τρεις ψηφιακοί δίσκοι, ζωντανή ηχογράφηση μιας Αγρυπνίας του 2011 για την εορτή των Βατοπεδινών Αγίων θα μας εισαγάγουν στην κατανυκτική ατμόσφαιρα που βιώνουν όσοι ως ευλαβικοί προσκυνητές αποζητούν την ευλογία της Παναγίας στον Άθο, το περιβόλι της.

Ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανδρίτης Εφραίμ, προλογίζοντας την έκδοση του τριπλού ψηφιακού δίσκου, σημειώνει: «Η Ιερά Μονή Βατοπεδίου έχει αναδειχθεί καλλίτεκνος και πολύτεκνος. Περίπου 70 από τα τέκνα της έχουν καταταγεί στο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Σίγουρα όμως οι περισσότεροι Άγιοι της Μονής έχουν παραμείνει άγνωστοι. Είχε θεσπιστεί από τον 19ο αιώνα η σύναξη των Βατοπεδινών Αγίων, δηλαδή να τιμώνται σε μια κοινή εορτή όλοι οι Άγιοι της Μονής. Ο εορτασμός όμως αυτός με την πάροδο του χρόνου και λόγω της ιδιορύθμου διοικήσεως της Μονής ατόνισε. Μετά την επανακοινοβιοποίηση της Μονής που έγινε το 1990, θελήσαμε να επαναφέρουμε τον εορτασμό της συνάξεως των Βατοπεδινών Αγίων στις 10 ή 23 με το παλαιό ημερολόγιο Ιουλίου κάθε έτους, με πανηγυρική αγρυπνία. Γιατί γνωρίζουμε ότι το πιο σημαντικό, το πιο δύσκολο, το πιο ωραίο πράγμα επί της γης είναι να γίνει κάποιος Άγιος. Η επίτευξη της αγιότητος αποτελεί την πεμπτουσία της ζωής του μοναχού, αλλά και εν γέννη κάθε χριστιανού. Ο Άγιος έφτασε στον τέλειο βαθμό απάρνησης του εαυτού του και προσφέρει τον εαυτό του ως τέλειο ολοκάρπωμα και θυσία ενώπιον του Θεού. Ο Θεός ευαρεστείται πολύ με αυτή την προσφορά του και τον κάνει συνεργό του για την σωτηρία του κόσμου. Γι' αυτό οι Άγιοι είναι αυτοί που μπορούν να ωφελήσουν την κοινωνία περισσότερο από κάθε άλλον άνθρωπο.

Οι βατοπεδινοί Άγιοι, τα ευώδη άνθη του περιβολιού της Παναγίας, διακρίνονται σε απλούς μοναχούς, ιερομονάχους, επισκόπους, πατριάρχες, ιεραποστόλους, οι οποίοι ασκήθηκαν στην ερημική και κοινοβιακή ζωή, ακόμη και στην λόγω των ιστορικών συγκυριών ιδιορύθμου τρόπου μοναχική ζωή. Έζησαν σε διαφορετικούς καιρούς και σε διαφορετικές ιστορικές, κοινωνικές και άλλες συνθήκες, αλλά όλοι απέδειξαν ότι Ιησούς Χριστός χθες και σήμερα ο Αυτός και εις τους αιώνας. Ο μακαριστός γέροντάς μας Ιωσήφ, γράφει ο γέροντας Εφραίμ, μελετώντας την ιστορία της Μονής Βατοπεδίου, έλεγε χαρακτηριστικά ότι το βατοπέδι το ένα πόδι το έχει στον ησυχασμό και το άλλο στην Ιεραποστολή. Πράγματι, αυτό δεν πρέπει να προκαλεί έκπληξη, όσο αντιφατικό και αν φαίνεται. Η αγάπη του Θεού και η αγάπη προς τον συνάνθρωπο συνέχει τους Αγίους. Το εφαλτήριο για την Ιεραποστολή είναι ο ησυχασμός, η ένωση με τον Θεό και όχι η επιθυμία για δράση. Ο Ιεραπόστολος πρώτα βιώνει την αγάπη και τη γνώση του Θεού και μετά μπορεί να τις προσφέρει και στο συνάνθρωπο. Ο αληθινός Ιεραπόστολος είναι και αληθινός ησυχαστής.

Κάποιος που μελετά τους βίους των βατοπεδινών Αγίων θαυμάζει τόσο την ποικιλία και την ετερότητα των προσώπων, όσο και το μέγεθος της προσφοράς τους. Ενδεικτικά αναφέρουμε τους πλούσιους άρχοντες κτήτορες που ανεκαίνησαν την μονή τον 10ο αιώνα, Νικόλαο, Αθανάσιο και Αντώνιο, τον Σάββατον Βηματάρη, του Σιμεών και Σάβα Νεμάνια, μετέπειτα κτήτορες της μονής Χιλανδαρίου, τον Οσιομάρτυρα Ευθύμιο μαζί με 12 άλλους οσιομάρτυρες, τον Οσιομάρτυρα Κοσμά τον Πρώτο, τον Νικόδημο τον Ησυχαστή, τον Γρηγόριο τον Παλαμά, τον Σάβα τον Διαχριστόν Σαλό, τον Φιλόθεο Κόκκινο, Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, Αγάπιο και Νικόδημο τους Δοχιαρίους, τον Μακάριο Μακρύ, τον Ήφωνα, Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, τον Μάξιμο τον Γρεκό, Φωτιστή των Ρώσων, τον Αθανάσιο Πατελάρο, Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, τον Ιωσήφ Τιμισοάρας, τον Γεράσιμο Παλαδά, τους Οσιομάρτυρες Διονύσιο, Νεόφυτο, Αμβρόσιο και Μακάριο, τον Γρηγόριο τον Διδάσκαλο, τον Ευδόκιμο τον Νεοφανή, τον Ιωακήμ τον Παπουλάκη και άλλους.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Σε κάποια αγρυπνία συνεχίζει ο ηγούμενος της μεγίστης μονής βατοπεδίου Αρχιμανδρίτης Εφραίμ, που εορτάζα με την σύναξη των βατοπεδινών Αγίων, κάποιος γέροντας ασκητής είδε σε όραμα ότι μαζί με τους μοναχούς και τους προσκυνητές της μονής παρευρίσκονταν περισσότεροι από 300 Άγιοι. Στη Θεία Λατρεία οι ακολουθίες τελούνται όχι μόνο με τα ορατά μέλη της Εκκλησίας, αλλά και με τα αόρατα, που είναι οι Άγιοι, οι Άγγελοι. Οι ακολουθίες τελούνται συμβάση της Αγίης. Σε μια τέτοια αγρυπνία, στις 10 ή 23 με το παλαιό Ιουλίου του 2011, μετά από πρόσκλησή μας, ο Βυζαντινός χορός Τρόπος με 25 μέλη και με χωράρχη τον κύριο Κωνσταντίνο Αγγελίδη ανέλαβε να ψάλει στον δεξιό χορό, ενώ στον αριστερό έψαλαν οι πατέρες της μονής. Θελήσαμε να εκδώσουμε σε ψηφιακό δίσκο το αποτέλεσμα εκείνης της αγρυπνίας που φανερώνει το μεράκι, την αγάπη για την ψαλτική τέχνη και τη θεία λατρεία που έχει ο Τρόπος. Ευχαριστούμε τον κύριο Κωνσταντίνο Αγγελίδη που για πολλά χρόνια έδειξε μεγάλη επιμέλεια προσφέροντας τις γνώσεις του και συνέβαλε τα μέγιστα για τους πατέρες της μονής στην εκμάθηση της ψαλτικής τέχνης, όπως και όλα τα μέλη της χοροδίας του για την συμμετοχή τους. Ευχόμεθα στον χωράρχη και τα μέλη της χοροδίας Τρόπος, αλλά και σε κάθε ακροατή των ύμνων της συνάξεως των βατοπεδινών Αγίων, οι βατοπεδινοί Άγιοι να είναι προστάτες τους και οδοδείκτες στην πορεία τους προς τον ουράνιο Πατέρα, προς την Αγιότητα.

Κάπου εδώ όμως φτάνουμε στο τέλος της πρώτης εκπομπής μας αφιερωμένης στην αγρυπνία των βατοπεδινών Αγίων του 2011. Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας η Λίνα Φονταρά.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Καρδιακός λόγος. Συζητώντας με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο με βάση την Ευαγγελική Περικοπή κάθε Κυριακής. Συντονίζει ο Νικόλαος Γκουράρος.
2: Γέροντα ευλογείτε.
3: Ο Κύριος.
2: Συνεχίζουμε από την προηγούμενη εκπομπή που μας είπατε ότι είναι πολύ σημαντικό μέσα στο ζευγάρι να υπάρχει το ζευγάρι, ο άντρας ή η γυναίκα να είναι αγαθός, να είναι αγαθή. Πείτε μας λίγο περισσότερο, τι σημαίνει να είσαι αγαθός μέσα στο γάμο.
3: Αγαθός σημαίνει να έχεις καλή και καθαρή καρδιά. Να τα βλέπεις όλα αγαθά και καλά και καθαρά, να μην έχεις πονηρία μέσα σου και να θέλεις να έχεις καλούς λογισμούς και να καλλιεργείς καλούς λογισμούς. Έτσι ώστε να καθαρίσει η καρδία και να αναπαύεται στα αγαθά και καθαρά έργα και λογισμούς και πράξεις μέσα στη ζωή μας.
2: Είναι εύκολο μες στο γάμο όμως με όλα αυτά που συμβαίνουν να έχει συνέχεια καλούς λογισμούς?
3: Πουθενά δεν είναι εύκολο αυτό. Θέλει αγώνα πνευματικό, προσοχή πολύ και με τη δύναμη του Θεού όλα μπορούν να γίνουν. Γίνονται. Δεν είναι, και το Θεό δεν υπάρχει κάτι δύσκολο.
2: Να συνεχίσουμε με την ευχή γέροντα.
3: Ναι. Λέει λοιπόν εδώ πιο κάτω ευχή, αξίωσον αυτούς η δίν τέκνα τέκνον, την κήτην αυτών ανεπιβούλευτον διατήρησον. Αξίωσε τους να δουν παιδιά των παιδιών τους, φύλαξε τον κοιτώνα τους, μακριά από κάθε κακό. Είναι αυτή η ευχή η οποία αναφέρεται στην όραση των τέκνων και των εγγόνων, που είναι κάτι το ιδιαίτερα χαριτωμένο και ευαίσθητο και όμορφο στη ζωή των ανθρώπων μέσα στο γάμο, να βλέπουν τα παιδιά τους, να βλέπουν τα εγγόνια τους, και μόνο η όραση των τέκνων και των τέκνων τους είναι πολύ σημαντικό, διότι βλέπουν σε αυτά τη συνέχεια του εαυτού τους. Βλέπουν σε αυτά τη συνεργία με τον Δημιουργό Θεό. Έρχονται νέοι άνθρωποι στον κόσμο με τη συνεργία του ανδρός και της γυναικός. Ο πατέρας και η μητέρα φέρνουν τα παιδιά τους στον κόσμο με πολύ αγάπη, με πολύ στοργή, με πολύ ενδιαφέρον, και ζουν και αισθάνονται όλα αυτά τα περίφημα και μοναδικά αισθήματα που δίδει η πατρότητα και η μητρότητα στον άνθρωπο. Και αμέσως μετά αναφέρει ότι να διαφυλάξει ο Θεός το κρεβάτι αυτών των ανθρώπων ανεπιβούλευτον, δηλαδή τη συζυγία, να μην δεχθεί καμία επιβολή, καμία εισβολή ξένων πραγμάτων, ξένων προσώπων, ξένων δυνάμεων που θα θέλουν να διαταράξουν τη συζυγία. Διότι τίμιος ο γάμος και η κήτη αμίαντος, λέει ο Απόστολος Παύλος. Η κήτη, το κρεβάτι των νυφών, είναι ένας ιερός χώρος όπου οι άνθρωποι ζουν το μυστήριο της ενώσεώς τους, η σάρκα μία, έχουν τα παιδιά τους, έχουν αυτήν την παρηγοριά μεταξύ τους, είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για το ανδρόγυνο και πρέπει αυτό να διαφυλαχθεί ανεπιβούλευτο.
2: Τώρα για να πιάσουμε αυτό το τα τέκνα τέκνων, εδώ τώρα που η Εκκλησία εύχεται να αξιωθεί το ζευγάρι να δει εγγόνια, αυτό δεν είναι τελικά όμως ανθρώπινο και πρόσχερο, όταν ουσιαστικά ο σκοπός του γάμου είναι η σωτηρία? Δηλαδή η χάρις έλκεται και από άλλα πράγματα.
3: Σίγουρα η Εκκλησία, ως ορθόδοξος που είναι, δεν περπατεί στο ένα πόδι, αλλά έχει ισορροπία και δέχεται και ευλογεί και αγιάζει τα πάντα πλην της αμαρτίας. Και το να δουν οι άνθρωποι τα παιδιά τους είναι κάτι το οποίο είναι ευλογημένο και η Εκκλησία το αποδέχεται και το ευλογεί και το αγιάζει και το κατανοεί. δεν θέλει να μειώσει τον άνθρωπο και να μειώσει αυτήν την όμορφη επιθυμία του ανθρώπου. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Το ότι ο σκοπός του γάμου είναι η σωτηρία και ο εχριστό γάμος, αυτό είναι δεδομένο. Αλλά αυτό δεν αναιρεί τα άλλα όλα. Μάλλον τους δίνει νόημα και τα υποστασιάζει και τους δίνει υπόσταση και χάρη και ομορφιά και φως. Τα ενδύει με το φως.
2: Βέβαια, εδώ υπάρχει και το μπέρδεμα όταν αρχίζει κάποιος, ας το πούμε, και νομίζει ότι κατάλαβε ότι ο σκοπός του γάμου είναι σωτηρία, το κάνει και λίγο προσωπική υπόθεση. Τελικά η σωτηρία, η πορεία προς τη σωτηρία είναι προσωπική υπόθεση μόνο, γιατί όταν μιλάει για εγγόνια, μιλάει για παιδιά, μιλάει...
3: Κανένας δεν σώζεται μόνος του. Μέσα στη Βασιλεία του Θεού δεν υπάρχει μόνωσης και ατομισμός. Υπάρχει κοινωνία προσώπων, κοινωνία αγάπης. Ο ένας χαίρεται με την παρουσία του άλλου και όλοι μαζί κοινωνούν με αγάπη και με τον Δεσπότη Χριστό. Αυτή είναι η κοινωνία αγάπης.
2: Πώς θα διαφυλάξει ο Θεός, μιλήσαμε για ανεπιβούλευτον κίτιν, πώς θα διαφυλάξει ο Θεός αυτή τη σχέση των δύο ανθρώπων, για ποιο κακό? Δηλαδή, εμάς το μυαλό μας πάει στη συζυγική απάτη.
3: Ναι.
2: Αυτό είναι μόνο ή εννοεί και κάτι άλλο εδώ?
3: Κυρίως αυτό νομίζω εννοεί, διότι και αυτό είναι κάτι πολύ τραυματικό για την συζυγία. Αλλά αυτό δεν έρχεται έτσι διαμιάς και ξαφνικά. Προ αυτού προηγούνται πολλοί άλλοι πειρασμοί και πολλές άλλες προκλήσεις και πολλές άλλες ρογμές. Και να γίνει αυτή η απάτη, η πτώση του ενός ανθρώπου σε μια άλλη εξωσυζυγική σχέση, σίγουρα προηγείται με άλλος πολεμός λογισμών, επιθυμιών, επιβουλής, προκλήσεων, πειρασμών, που όλα αυτά καλλιεργούν τη ρογμή στο συζυγικό σκάφος, το οποίο σιγά σιγά βουλιάζει όταν δεν προσεχθεί από τους ανθρώπους που είναι στην συζυγία αυτή.
2: Πάντως είναι και ενδιαφέρον να το πούμε πρακτικά αυτό, ότι αυτές οι ευχές έχουν γραφτεί πολλές εκατοντάδες χρόνια, εγώ θα έλεγα πριν, δεν ξέρουμε ακριβώς, αλλά το πρόβλημα αυτό, ας το πούμε, της συζυγικής απάτης, είναι κάτι διαχρονικό, δεν είναι κάτι που έγινε τώρα, ότι ο πειρασμός αυτός υπήρχε από πάντοτε, ας το πούμε έτσι, για να το βάλει η Εκκλησία
3: μας
2: στην ευχή.
3: Αφού και πρώτου Ευαγγελίου η μοιχεία θεωρείται αμαρτία και θεωρείται τραύμα και θεωρείται πτώσης. Και άρα υπήρχε δυστυχώς αυτή η πράξη, η οποία πάντοτε διέλυε τη συζυγία. Πάντοτε διέλυε τη συζυγία. Και βλέπετε, είναι η μοναδική αιτία που ο Κύριος ο Χριστός δέχεται ότι μπορεί να διαλυθεί ο γάμος.
2: Τώρα, ξέρετε, πραγματικά, γιατί σας το ρωτάω αυτό, τελικά ο πειρασμός, ας το πούμε, αυτή η κακή ενέργεια, όλο αυτό το κακό που συμβαίνει, είναι κάτι, μάλλον δρά έτσι από πάντοτε, δηλαδή από την μέρα που ήρθε ο άνθρωπος στη γη μέχρι τώρα, υπάρχει ο διάβολος και κάνει αυτό που κάνει?
3: Δυστυχώς φαίνεται ότι υπάρχει πάντοτε και δεν είναι μόνο ο εχθρός διάβολος που πολεμεί τον άνθρωπο, είναι και τα πάθη και οι επιθυμίες μας. Η αλόγιστος χρήσης των επιθυμιών και η απουσία άσκησης και σοφροσύνης από τον άνθρωπο τον κάνει να επιθυμεί τη γυναίκα του πλησίον του, να επιθυμεί πράγματα τα οποία διασπούν τη συζυγική ενότητα και την δική του και του άλλου ανθρώπου που είναι απέναντί του.
2: Τώρα βάζετε ένα πολύ, πολύ μεγάλο πράγμα στη συζήτηση. Εμείς λέμε ότι γύρισα να κοιτάξω την άλλη γυναίκα, το κατάλαβα, συγγνώμη, ταπεινώθηκα, ζητάω συγγνώμη, προσπαθώ να γυρίσω κτλ. Ο διάβολος με έβαλε. Δηλαδή, εδώ είπατε ότι μπορεί να είναι ο διάβολος και να κάνει όλα αυτά που κάνει, αλλά από την άλλη είναι και τα πάθη και οι επιθυμίες. Πώς διαχωρίζονται ο διάβολος από τα πάθη και τις επιθυμίες, τις κακές επιθυμίες?
3: Σίγουρα σε όλα τα κακά που κάνουμε έχουμε συμπαραστάτη τον εχθρό διάβολο. αλλά αυτό δεν μας απαλλάσσει εμάς της ευθύνης και να τα φορτώσουμε όλα στον διάβολο, διότι και εμείς έχουμε ευθύνη, είμαστε ελεύθερα όντα. Και ο Χριστός μας έδωσε τη δύναμη να πολεμήσουμε τα πάθη. Και αν τα πάθη μας νικούν, αυτό σημαίνει ότι έχουμε ευθύνη για αυτή την ήττα μας, τα πάθη αυτά. Και ο Κύριος μας είπε ότι πάσο εμβλέψας γυναική προς το επιθυμίσαι αυτή, ήδη έπεσε, ήδη εμίχευσε εν την καρδία αυτού. Αυτό σημαίνει ότι η επιθυμία όταν γίνει αποδεχτή από την καρδία του ανθρώπου αρχίζει να δημιουργεί πνευματικά προβλήματα και τα οποία αν δεν τα προσέξει ο άνθρωπος θα εξελιχθούν σε πτώσεις.
2: Είναι άλοθη να χρησιμοποιώ την πτώση μου ως φταίξιμο στο διάβολο ή ουσιαστικά αυτό είναι, άμα το καλώς σκεφτούμε.
3: Φταίει και ο διάβολος, αλλά φέρουμε και ακεραία ευθύνη εμείς.
2: Γιατί λέτε, το έχετε πει πολλές φορές, ότι δεν είναι υγιές να μην μπορεί να συγχωρέσεις το σύζυγο τη σύζυγός που σε απάτησε, δηλαδή να μην μπορεί να ξεπεράσει τη δυσκολία, δεν είναι υγιές?
3: Σίγουρα είναι κάτι το οποίο το βλέπει κανείς με μεγάλη κατανόηση. Φαίνεται, διότι εμείς τα ζούμε κάπως θεωρητικά αυτά τα πράγματα, αλλά φαίνεται ότι στη συζυγία αυτό είναι πολύ τραυματικό. Γι' αυτό και ο Χριστός είναι το μόνο λόγο που άφησε για να διαλυθεί ο γάμος. Παρά τα αυτά όμως, όσο και να είναι δικαιολογημένο ανθρώπινα, όσο και αν ο Θεός το αποδέχεται μες στην ανθρώπινη μας αδυναμία, παρά τα αυτά όμως η συγχώρηση υπέρχεται αυτής της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Και αν ο άνθρωπος μπορέσει να το ξεπεράσει και να συγχωρέσει τον αδερφό του και να συνεχίσει τη συζυγία του και να κοιτάξει το κοινό καλό από την προσωπική του τραυματική εμπειρία που εδοκίμασε, αυτό είναι καλύτερο.
2: Αφού όμως πάνω σε αυτό τώρα ο Θεός ξέρει πολύ καλά για τη σκληροκαρδία μας, γιατί επέτρεψε, είπατε πριν, μέσω της Εκκλησίας για τη μοιχεία να δίνεται διαζύγιο και να μην δίνεται διαζύγιο για άλλα, μην πω και χειρότερα πράγματα, από το να σκεφτείς να μοιχεύσεις?
3: Λέει ένας πατέρας, νομίζω ο Άγιος Χρυσόστομος, ότι λέει σε περίπτωση που γίνει άπιστος ο ένας εκ των δύο, δεν είπε ο Θεός να χωρίζουν οι άνθρωποι. Δηλαδή όταν προδίδει την αγάπη του Θεού, δεν λέει ο Θεός χώριστον αφού πρόδωσε την αγάπη του προς εμένα. Αλλά όταν προδίδει την αγάπη του συζύγου, σου λέει εντάξει αν θέλεις μπορεί να το χωρίσεις. Για να μας δείξει ότι συγκαταβαίνει στην ανθρώπινη αδυναμία, ότι πράγματι ο άνθρωπος τραυματίζεται, ότι πράγματι το βιώνει πολύ έντονα, ότι του είναι πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα. Το καταλαβαίνουμε. Αλλά από την άλλη πλευρά, εάν μπορεί ο άνθρωπος με τη χάρη του Θεού να το ξεπεράσει και να το θεραπεύσει, τότε διασώζει το οικογενειακό σκάφος. Όλο αυτό το πλήρωμα της οικογένειας, τα παιδιά της οικογένειας, τους φίλους, τους οικείους, τους διασώζει και επουλώνει το τραύμα και προχωρά κανονικά στη ζωή του.
2: Λέτε όμως ότι, και αυτό είναι σημαντικό να το καταλάβουμε τώρα, ότι αυτό γίνεται, όπως το καταλαβαίνω, γιατί η μοιχεία ουσιαστικά είναι προδοσία της αγάπης του συντρόφου μου, και το καταλαβαίνω πολύ καλά
3: είναι
2: αυτό.
3: Είναι τραύμα.
2: Προδοσία της αγάπης του συντρόφου, δεν είναι, ξέρω εγώ, λέμε τον άντρα να ξυλοφορτώνει τη γυναίκα ή να είναι τύραννος μέσα στο σπίτι ή να μεθάει ή να παίρνει ναρκωτικά ή να χτυπάει τα παιδιά του ή να κάνει χειρότερα πράγματα από το να πάει με μια άλλη γυναίκα στο κρεβάτι?
3: Σίγουρα όλα είναι δύσκολα, όλα είναι δύσκολα. Και ασφαλώς η Εκκλησία μας σαν μητέρα φιλόστοργη που είναι, αποδέχεται και αυτούς τους λόγους όταν εκδίδει τα διαζύγια και την βίαιη συμπεριφορά και όλα αυτά που είπατε. Αλλά είναι γεγονός ότι η μοιχεία είναι κάτι που τραυματίζει άμεσα τη σχέση των δύο ανθρώπων αυτών. Στην άλλη περίπτωση που ο ένας εκ των δύο παρουσιάζει προβλήματα συμπεριφοράς, προβλήματα τα οποία άπτονται της προσωπικότητάς του, μπορεί να τα δει κανείς και με μια συμπάθεια. Έπεσε σε έναν πάθος, έχει ένα πρόβλημα, συμπεριφέρεται άσχημα. Σίγουρα είναι πολύ δύσκολα, αλλά μπορεί κάποιος να τα δει με μια ανεπίοικια, αν είναι δυνατόν. Αλλά η Εκκλησία το δέχεται και αυτόν ακόμα.
2: Απλώς μένω στην προδοσία, δηλαδή σκέφτομαι ότι η γυναίκα ως ασθενότερο φύλο, στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν πιστεύω ότι δεν καταλαβαίνω ότι νιώθει προδοσία στη μοιχεία, ή αντίστοιχα και ο άντρας, αλλά προδοσία στην αγάπη θα νιώθει και για πολλά άλλα πράγματα. Δηλαδή πέφτει ο κόσμος, γκρεμίζεται ο κόσμος, τα βλέπει κάτι το οποίο δεν πίστευε να το δει στον άνθρωπο που αγάπησε.
3: Ναι, βέβαια. Βέβαια είναι πολύ δύσκολες εμπειρίες αυτές. Και ο Θεός να φυλάει, γι' αυτό και η Εκκλησία μας δίδει το περιθώριο της γνωριμίας, το αραβόνος. Να γνωρίσουμε ένας τον άλλο, να μάθουμε τον αδερφό μας και να προχωρήσουμε. Και βέβαια υπάρχουν πράγματα που έρχονται εκ των υστέρων. Ο Θεός να φυλάει είναι ένας δρόμος, μια θάλασσα που δεν ξέρει τι φορτούνες θα σου δημιουργήσει.
2: Τι πρέπει να κάνει το ζευγάρι τότε από την αρχή του γάμου ώστε να διαφυλάξει το κρεβάτι του αναπιβούλευτο?
3: Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε πάντοτε σε αυτούς τους ανθρώπους που έρχονταν κοντά του και τον ρωτούσαν συμβουλές, γιατί ήταν στην αρχή του γάμου τους ή θα μπαίναν στο γάμο, τους έλεγε να έχετε κοινό πνευματικό. Ο κοινός πνευματικός προλαμβάνει τα ναυάγια και τις περιπέτειες και τις ταλαιπωρίες. Προλαμβάνει. Και θα δει ο πνευματικός τις ρογμές που παρουσιάζονται στο σκάφος της οικογένειας και θα φροντίσει να τις επουλώσει και θα τις καλύψει. Αν δεν υπάρχει κοινός πνευματικός, τότε τα πράγματα πάμε εκ των υστέρων τα θεραπεύσουμε. Αλλά εκ των υστέρων μπορεί να είναι πολύ αργά.
2: Πότε, γέροντα, και πώς υπερβαίνεται από το ζευγάρι η σεξουαλική σαρκική σχέση και γίνεται διαπροσωπική? Έχετε πει αυτό το πολύ ωραίο και θέλω να μας το εξηγήσετε. Αυτή η σαρκική σχέση, η σεξουαλική σχέση, γίνεται κοινωνία προσώπων.
3: Όταν ο άνθρωπος εντάξει όλη την πορεία του μέσα στον κατά Χριστό γάμον του, καταλάβει ότι ο επίγειος γάμος είναι μια εικόνα του ουρανίου γάμου, του Χριστού και της Εκκλησίας, του ανθρώπου με τον Χριστό, και βάλει τον Χριστό στη ζωή του, τότε εντάσσει και τη συζυγία του μέσα σε αυτόν τον σκοπό. Εμβαπτίζει τροποντινά την συζυγική σχέση και ζωή μέσα στην Χριστό ζωή. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, διότι πάβει να βλέπει τον άλλον άνθρωπο ως σάρκα, αλλά τον βλέπει ως άνθρωπο, ως εικόνα Θεού, ως άνθρωπο ο οποίος του εδόθηκε να είναι βοηθός του για τη σωτηρία του, όχι για να του κάνει δουλειές, αλλά για να τον βοηθήσει να σωθεί. Και έτσι βλέπει τον αδερφό του ως το μέσο για το οποίο θα φτάσει στη σωτηρία.
2: Τι γινόταν όμως τώρα με τους παλαιότερους ανθρώπους σε σχέση μας σήμερα σε αυτό το πράγμα? Το έχετε πει πολλές φορές ότι οι παλαιοί πρόσεχαν το κρεβάτι τους πάρα πολύ και το ευλαβούντο, δηλαδή το θυμιάτιζαν, έραβαν σταυρούς, το σεβόντουσαν, το σταύρωναν.
3: Ναι.
2: Δεν υπάρχουν αυτά τώρα. Τι άλλαξε από τότε μέχρι τώρα? Είναι οι εικόνες που άλλαξαν, είναι οι εμπειρίες που άλλαξαν, είναι η πρόσβαση στο να τα ξέρεις όλα αυτά τα πράγματα πριν καν παντρευτείς?
3: Όλα αυτά, όλα αυτά τα οποία είπατε και όλη αυτή η έκθεση των συζυγιών σε κοινή θέα και παιδάκια μικρά να βλέπουν άσχημες εικόνες, να γίνεται συζυγία πορνεία και να γίνεται ταινία και όρασης σαρκικών εικόνων, όλος αυτός ο εξευτελισμός της ιερότητας της συζυγίας, αυτό όλα έφεραν όλα αυτά τα κακά αποτελέσματα.
2: Θέλετε να μας μιλήσετε και λίγο, τώρα που σας ακούω σκέφτομαι ότι και η σεξουαλική πράξη αλλά και άλλα πράγματα μέσα στο γάμο είναι και μια σε εισαγωγικά θα το πω, όπως το νιώθω, με συγχωρέσει ο κόσμος που μας ακούσει, μια ευχάριστη έκπληξη. Μπορείτε να μας μιλήσετε για αυτές τις εκπλήξεις μες στο γάμο, που είναι καλό να τις περιμένουμε, δηλαδή να μην βιαζόμαστε να τις ζήσουμε πριν.
3: Ναι. Το ότι η Εκκλησία μας διδάσκει να περιμένουμε να τελεστεί το μυστήριο του στεφανώματος για να γνωρίσει ο ένας τον άλλο μέσα σε αυτήν την προοπτική της συζυγίας. Αυτό μας δείχνει ότι η Εκκλησία θέλει να προηγείται η επικοινωνία, η σχέση αγάπης, ο σεβασμός. Θέλει να υψώσει αυτήν τη σχέση από μια σαρκική ένωση σε μια ολοκληρωμένη ένωση του ανδρός και της γυναικός, της συζυγίας. Και θέλει σε αυτά όλα να επικρατεί η ευλογία και η χάρις του Θεού. Γι' αυτό και οι σύζυγοι παλαιότερα ήταν άνθρωποι μεγάλο σεβασμένος προς τον άλλο και σέβονται πάρα πολύ ο ένας τον άλλο. Εγώ θυμάμαι οι παλαιοί άνθρωποι στα χωριά μας πώς σέβονταν, με πόσο μεγάλη ιερότητα συμπεριφέρονταν ο ένας τον άλλο. Και διαβάζουμε και στην Παλαιά Διαθήκη ο Τοβίτ πριν συνέρθει με σύζυγόν του προσήφιετο και παρακαλούσε τον Θεό να ευλογήσει αυτήν τη σχέση. Ήταν μια σχέση φυσική, ανθρώπινη, μεταπτωτική, αλλά με μια αναγωγή προς τον Θεό Πατέρα τους. Ήταν πολύ σημαντική αυτή η συζυγική σχέση και πράξεις και είχε μια μεγάλη ιερότητα. Θυμάμαι η γιαγιά μου που δεν έμπαινε στο δωμάτιο των γονέων μου. Ερχόταν μέχρι την πόρτα. Αισθανόταν ότι ήταν κάτι το άβατον εκεί. Εμείς παιδιά μπαίναμε, χοροπηδούσαμε στα κρεβάτια. Η γιαγιά αισθανόταν ότι εκεί δεν μπαίνει οποιοδήποτε. Ήταν ένας χώρος ιερός.
2: Πρώτη φορά ακούμε αυτό το που είπατε τώρα, το προσευχή πριν την σαρκική πράξη.
3: Βέβαια.
2: Από την πείρα σας τώρα, παραμένω λίγο στις εκπλήξεις. Έχετε δει ζευγάρια τα οποία πραγματικά να ζουν ευχάριστα εκπλήξεις? Τώρα μιλάμε με την καλή ευχάριστη εκπλήξεις στην πορεία του γάμου που δεν τις περιμένανε ποτέ ότι θα τις ζήσουν πριν παντρευτούν.
3: Σίγουρα τα παιδιά τα οποία φτάνουν στο γάμο μέσα από αγνότητα και παρθενία και σοφροσύνη αισθάνονται αυτήν την ευλογημένη, ας πούμε, έκπληξη του μεγάλου μυστηρίου της συζυγίας. Αλλά αυτό προϋποθέτει και μία αγνότητα προηγούμενης ζωής. Εάν η προηγούμενη ζωή είχε άλλες τέτοιες εμπειρίες, είναι πιο δύσκολο να αισθανθεί κανείς αυτήν την εμπειρία της έκπληξης. Παρά τα αυτά όμως, εάν ο γάμος γίνεται κατά Θεόν και οι άνθρωποι προσέρχονται με προσευχή και με σεβασμό ο ένας προς τον άλλο και αισθανόμενοι ότι είναι συνεργή Θεού και ότι δεν είναι αυτό το πράγμα μία πορνεία αλλά είναι μία ιερά σχέση που έχει άγια και ιερά αποτελέσματα, τα παιδιά τους και την ξεκούρασή τους και την ανάπαυσή τους, τότε σιγά σιγά θα αισθανθούν ότι είναι συνεργή Θεού και ότι αυτό το έδωσε ο Θεός εις ανάπαυση και ξεκούραση από τους κόπους της συζυγίας και της καθημερινότητας.
2: Τώρα, στον έγαμο βίο, όπως είπαμε, μια έκπληξη είναι αυτή η σαρκική σχέση. Άλλη έκπληξη, φαντάζομαι, είναι κάτι που θα συμβεί με τα παιδιά. Άλλη έκπληξη μπορεί να είναι κάτι καλό που θα συμβεί στο ζευγάρι. Όλα αυτά είναι καλές εκπλήξεις. Στο μοναχικό βίο, ποιες είναι οι ευχάριστες εκπλήξεις?
3: Λέει στην ακολουθία του μεγάλου σχήματος ο Χριστός να είναι συνανιστάμενος και συγκοιταζόμενος, γλυκαίνων και φρένωσον την καρδία. Ο Χριστός είναι μαζί μας, συγκοιταζόμενος και συνανιστάμενος, γλυκαίνων και φρένων την καρδία του ανθρώπου, ο οποίος ήταν την αγάπη του Χριστού, έμεινε μακριά από όλα αυτά τα επίγεια πράγματα και έδωσε στον Χριστό όλον τον εαυτόν του. Και ο Χριστός σίγουρα δεν μας αφήνει εκτεθειμένους και σε κατώτερον επίπεδο, αλλά μας δίνει την έκπληξη της δικής του αγάπης.
2: Άρα ευχάριστη έκπληξη για σας, για ένα μοναχό, είναι, ας το πούμε, πώς το σκέφτομαι, είναι η επίσκεψη της Θείας Χάριτος.
3: Είναι ο Χριστός ο ίδιος.
2: Η αίσθηση του Χριστού.
3: Η αίσθηση του Χριστού. Ο Χριστός συγκοιταζόμενος και συνανιστάμενος.
2: Και φαντάζομαι τώρα αυτό είναι κάτι που αναγεννά το μοναχό στην πορεία του.
3: Δεν θέλω να το πω, αλλά είναι γεγονός ότι πολλές φορές έχω δει μοναχούς που εδοξολόγησαν τον Θεό, που τους έδωσε αυτή την εμπειρία. Και μπροστά σε αυτή την εμπειρία οι άλλες εμπειρίες σβήνουν και χάνουν. Γιατί σίγουρα είναι υπέρ εχ περισσού, υπερών νοούμεθα και διανοούμεθα.
2: Άρα πόσο περισσότερο στο γάμο, ότι αν το ζευγάρι έχει την αγνότητα και την ικανότητα να διακρίνει αυτές τις στιγμές χάριτος.
3: Ο Χριστός δεν αδικεί κανένα. Σίγουρα κάθε δικό του παιδί που τον επικαλείται του δίδει την δική του παρουσία και την δική του ευλογία.
2: Το λέω για αυτό για να θυμηθούμε για μας τους εγγάμους ή για αυτούς που πρόκειται να μπουν στον έγγαμο βίο, ότι πόσο είναι τελικά σημαντικό να περιμένεις την έκπληξη της Θείας Χάριτος σε οποιαδήποτε μορφή της.
3: Βέβαια, πολύ σημαντικό, διότι όλη η Βασιλεία του Θεού είναι μια έκπληξη της Θείας Αγάπης.
2: Τώρα, στα πιο πικρά πράγματα, έχετε πει, το είπατε και πριν, ότι αυτή είναι εξευτελιστική συμπεριφορά. Όταν υπάρχει μια εξευτελιστική συμπεριφορά του ενός προς το άλλο μέσα στο ζευγάρι, αυτός ο εξευτελισμός μεταφέρεται και στο κρεβάτι. Τι πρέπει να κάνει το ζευγάρι για να αντιμετωπίσει αυτή τη δαιμονική κατάσταση, ενώ του εξευτελισμού, όχι κατά ανάγκη στη σαρκική σχέση, του μεταξύ εξευτελισμού που οδηγεί σε όλα τα άλλα πράγματα.
3: Το ζευγάρι καλό είναι να προσέχει τη συζυγία του πάρα πολύ. Όχι με πνεύμα καχυποψίας και φοβίας και ανασφάλειας, αλλά να προσέχει ο ένας τον άλλο και να ξέρει ότι μη δίστο του εαυτού ζητεί το, αλλά του εταίρου. Και όταν λέγει ο Απόστολος Παύλος μη αποστερείτε αλλήλου ή μη εξυμφώνου, να το λαμβάνουν σοβαρά αυτό υπόψη. Να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες, την βιολογία και την ψυχολογία του άλλου ανθρώπου. Όχι τις δικές μας ανάγκες, του άλλου ανθρώπου.
2: Για να τελειώσουμε, κάτι

0: Έχει μία άνεση να ομιλεί για αυτήν τη σχέση, την κατά Θεό. Και όταν λέει σύλληψη της Αγίας Άννης, σημαίνει η μέρα που συνήλθε ο Ιωακήμ και η Άννα και συνέλαβαν την Παναγία. Όταν λέει σύλληψη του Τιμίου Προδρόμου, είναι τη μέρα που συνήλθε σαρκικά ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ και συνέλαβαν τον Πρόδρομο. Και αυτό το γιορτάζει η Εκκλησία. Δεν λέει ότι είναι κρύψε το να μην φανεί. Είναι κάτι το φυσιολογικό, μεταπτωτικό βέβαια, αλλά είναι φυσιολογικό. Και αυτό γιατί έγινε με τρόπον Άγιο. Οι άνθρωποι αυτοί συνήρθαν προσευχόμενοι και αισθανόμενοι αυτήν την ανάγκη να φέρουν στον κόσμο ένα παιδί για την διαδοχή και για την παρουσία του Μεσσία στον κόσμο αυτό, και ως υπηρέτες του Θείου Σχεδίου συνήρθαν μέσα σε ένα πνεύμα προσευχής και σοφροσύνης.
1: Πάντως και εδώ, Γέροντα, πόση σημασία έχουν οι λέξεις, νομίζω. Δεν υπάρχει λέξη σύλληψη πια, δεν τη χρησιμοποιούμε, ούτε τη γιορτάζουμε.
0: Λένε όμως αντισυλληπτικά.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό για το κακό.
1: Ακριβώς.
0: Και αυτό σημαίνει ότι, δηλαδή, αντιστρατεύεσαι σε μια φυσική κίνηση. Που εντάξει, ίσως υπό κάποιες περιπτώσεις και κάποιες συνθήκες να είναι και αυτά κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό. Αλλά δεν πρέπει να θεωρείται ο άνθρωπος ως ένα τυχαίο γεγονός ή ως ένα γεγονός μιας φιλίδωνης κίνησης. Αλλά να θεωρείται ο άνθρωπος σαν ένα μοναδικό γεγονός παρουσίας στον κόσμο αυτό.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Γέροντα.
0: Άστε καλά.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Διατροφής ο λόγος. Ο τρόπος του τρέφεστε. Μία εκπομπή με θέματα που αφορούν

Καλησπέρα σας. Είμαι η Μαριάννα Μανώλη, διαιτολόγος-διατροφολόγος και το θέμα που θα αναλύσουμε σήμερα μας αφορά όλους. Θα ήθελα λοιπόν να μιλήσουμε για το νερό, αλλά και για τη σωστή ενυδάτωση του οργανισμού. Γιατί είναι σημαντικό το σώμα μας να ενυδατώνεται σωστά? Ποια τα ωφέλη της σωστής ενυδάτωσης για τον οργανισμό, αλλά και ποια είναι τα σημάδια εκείνα που μας δείχνουν ότι το σώμα μας χρειάζεται περισσότερο νερό? Το νερό αποτελεί για τον οργανισμό σημαντικό στοιχείο απαραίτητης πρόσληψης, αφού πρόκειται για το συστατικό εκείνο το οποίο βρίσκεται σε μεγαλύτερη ευθονία στο ανθρώπινο σώμα, φτάνοντας σε περιεκτικότητα περίπου το 60% του σωματικού μας βάρους. Παρότι δεν έχει μακροθρεπτικά συστατικά, γι' αυτό και δεν έχει θερμίδες, διαθέτει κάποια μικροθρεπτικά συστατικά όπως ασβέστιο, μαγνήσιο, κάλιο, νάτριο και άλλα. Γιατί είναι απαραίτητο να πίνω νερό? Η απάντηση είναι απλή. Δεν είναι τυχαίο που όλοι οι διαιτολόγοι λέμε μην ξεχνάς να πίνεις το νερό σου. Το νερό προσφέρει στον οργανισμό μία σειρά από ευεργετικά ωφέλη, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, κάτι που το καθιστά το πιο ιδανικό ρόφημα για τον άνθρωπο. Βοηθάει στην πρόληψη διαφόρων μεταβολικών και λειτουργικών ανομαλιών του οργανισμού, είναι απαραίτητο για τη διατήρηση της ομοιόστασης των κυττάρων και του εγκιακού όγκου. Αποτελεί το μέσο εκείνο μέσω του οποίου τα διάφορα θρεπτικά συστατικά μετακινούνται μέσα στον οργανισμό, αποτελεί όμως και το μέσο εκείνο διαμέσου του οποίου αποβάλλονται από τον οργανισμό όλες οι περιττές ουσίες.

βοηθάει στην καλή λειτουργία των νεφρών και στη μείωση εμφάνισης νεφρολιθίασης που δημιουργείται από την αφυδάτωση. Μεταφέρει το οξυγόνο μέσα στο σώμα, αφού το αίμα αποτελείται κατά 90% από νερό. Βοηθάει στον έλεγχο της θερμοκρασίας του σώματος και στη διαδικασία της πέψης της τροφής. Ενισχύει τις αρθρώσεις, αφού βασικό συστατικό των χόνδρων σε ποσοστό περίπου 80% είναι το νερό. Ενισχύει την ελαστικότητα και την καλή υγεία του δέρματος, ενώ παράλληλα βοηθάει στην καλή αρτηριακή πίεση. Τέλος, ενισχύει την απόδοση του οργανισμού στις διάφορες αθλητικές δραστηριότητες που συμμετέχει. Όσον αφορά τη σύσταση του σώματός μας, τα άτομα που έχουν αυξημένο λιπόδι ιστό έχουν μικρότερη ενυδάτωση από τα άτομα με πιο αυξημένο μυϊκό ιστό. Ποια είναι όμως η σωστή ποσότητα κατανάλωσης νερού? Η απαραίτητη πρόσληψη νερού οδήγησε στον ορισμό συγκεκριμένων τιμών κατανάλωσής του σύμφωνα με τις τιμές αναφοράς δυτικής πρόσληψης. Οι συστάσεις αυτές αναφέρονται σε επαρκής πρόσληψη και προφυλάσσουν τον οργανισμό από μεταβολικές και λειτουργικές ανομαλίες. Οι συνολικές ανάγκες του οργανισμού τώρα σε νερό είναι για τους άνδρες τα 3,7 λίτρα την ημέρα και για τις γυναίκες τα 2,7 λίτρα την ημέρα. Προσοχή όμως, γιατί όταν μιλάμε για ανάγκες σε νερό, δεν μιλάμε για αποκλειστική κατανάλωση πόσιμου νερού, αλλά ενός συνολικού ποσοστού πρόσληψης υγρών μέσα στην ημέρα. Πιο συγκεκριμένα, οι ανάγκες μας σε νερό καλύπτονται από διάφορες πηγές πρόσληψης. Ο οργανισμός προσλαμβάνει νερό από διάφορα ροφήματα όπως χυμούς, καφέδες, ανθρακούχα αναψυκτικά, γάλα και τσάι σε ποσοστό 49 με 63%, από το φαγητό σε ποσοστό 19 με 25% και από το πόσιμο νερό σε ποσοστό 35 με 54%. Η πρόσληψη τώρα του νερού επηρεάζεται τόσο από την ηλικία, όσο και από το περιβάλλον και τη φυσική δραστηριότητα. Πιο συγκεκριμένα, όσο πιο νεαρή η ηλικία ενός ατόμου, τόσο μικρότερες είναι οι ανάγκες του σε νερό. Ενώ όσο πιο αυξημένη είναι η θερμοκρασία του περιβάλλοντος, τόσο πιο αυξημένες είναι και οι ανάγκες μας για νερό. Παράλληλα, η φυσική δραστηριότητα αυξάνει την έκρηση υδρότα και άρα τις ανάγκες του οργανισμού για ενυδάτωση. Ιδιαίτερη προσοχή θέλω να δείξετε μετά την άθληση, καθώς η κατανάλωση σκέτου νερού οδηγεί σε αυξημένη διούρηση και επομένως, ενώ πίνουμε νερό για αναπλήρωση υγρών, καταλήγουμε να αφυδατωνόμαστε. Θα πρέπει λοιπόν να καταναλώνετε ταυτόχρονα και κάποιο τρόφιμο με αλάτι, ώστε να πετύχουμε τη σωστή απορρόφηση νερού από τον οργανισμό. Νερό και δίαιτα. Ένα κεφάλαιο που αφορά πολλούς από εσάς και επομένως είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ποια είναι η αξία του νερού στην προσπάθεια απώλειας του επιπλέον βάρους. Το νερό είναι το μέσο εκείνο μέσω του οποίου αποβάλλονται από τον οργανισμό οι διάφορες περιττές ουσίες. Αν δεν είμαστε παρκώς ενυδατωμένοι, αυτό θα οδηγήσει σε δυσκυλιότητα αλλά και κατακράτηση υγρών, με αποτέλεσμα το βάρος να μην πέφτει και το σώμα να αισθάνεται πρίξιμο και κούραση εξαιτίας της μη σωστής αποβολής των περιττών ουσιών όπως θα έπρεπε. Επιπλέον, αν ο οργανισμός δεν έχει επαρκή ποσότητα νερού, τότε υπάρχει πιθανότητα να μην μπορεί να μεταβολήσει σωστά τα μακροθρεπτικά συστατικά και πιο συγκεκριμένα το λίπος, αφού σε ένα από τα πρώτα στάδια της διαδικασίας του μεταβολισμού του λίπους είναι απαραίτητη η παρουσία νερού.
Μην ξεχνάτε ακόμα πως εξαιτίας της μηδενικής θερμιδικής του απόδοσης στον οργανισμό, το νερό μπορεί να βοηθήσει στην απώλεια ή στη διατήρηση του βάρους, βοηθώντας μας να αντικαταστήσουμε τα ανθρακούχα αναψυκτικά, τα οποία έχοντας αυξημένες ποσότητες ζάχαρης, μπορούν να προκαλέσουν στον οργανισμό διάφορες ασθένειες όπως τριδόνα, παχυσαρκία και διαβήτη. Παράλληλα, υπάρχουν κάποιες μελέτες που δείχνουν πως η κατανάλωση μισού λίτρου νερού πριν από τα κυρίως γεύματα μας οδηγεί σε απώλεια του βάρους.

θα λέω αφυδάτωση. Ουσιαστικά, όταν μιλάμε για αφυδάτωση, μιλάμε για τη μη επαρκή ποσότητα νερού στο σώμα μας, σε τέτοιο βαθμό όμως, που αυτή να μπορεί να προκαλέσει διάφορες μεταβολικές διαταραχές. Ποια είναι τα αίτια της αφυδάτωσης? Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες κινδύνου, προκειμένου κάποιος να οδηγηθεί τελικά σε αφυδάτωση. Κάποιες από αυτές είναι η μη επαρκής πρόσληψη υγρών και νερού μέσα στην ημέρα για αρκετό χρονικό διάστημα, η εξαντλητική άσκηση χωρίς αναπλήρωση υγρών ή η άσκηση θερμό περιβάλλον, φυσικό ή τεχνητό, η έκθεση του οργανισμού μας σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, η γρήγορη καθημερινότητα, η μη πρόσβαση σε καθαρό και πόσιμο νερό, καθώς και άλλοι παράγοντες όπως διάφορες ασθένειες ή παθολογικές καταστάσεις, για παράδειγμα ο εμετός και η διάρρεια. Η αφυδάτωση ενισχύεται με το αλκοόλ και το κάπνισμα. Εκτονώνεται στο σώμα μέσω διαφόρων συμπτωμάτων από ήπια έως πιο επικίνδυνα. Αρχικό σύμπτωμα είναι φυσικά η δίψα. Άρα αυτομάτως καταλαβαίνουμε πως δεν θα πρέπει να πίνουμε νερό μόνο όταν διψάμε, αλλά χωρίς καν να διψάσουμε, προκειμένου να προλάβουμε την αφυδάτωση του οργανισμού μας. Έπειτα, ένας ακόμα δείκτης αφυδάτωσης είναι τα ούρα. Από την ποσότητα μέχρι το χρώμα και την οσμή, τα ούρα μπορούν να μας δείξουν εάν το σώμα μας έχει ανάγκη για επιπλέον νερό ή όχι. Ας μιλήσουμε για λιγούρες. Θα μας ακούσετε πολλές φορές να λέμε πως την ώρα που νιώθετε επιθυμία για φαγητό, είναι καλό για αρχή να δοκιμάσετε να πιείτε ένα ποτήρι νερό. Αυτό συμβαίνει γιατί πολλές φορές, εξαιτίας της αφυδάτωσης, το σώμα μας δεν μεταφράζει σωστά τα μηνύματα, με αποτέλεσμα εμείς να νομίζουμε ότι έχουμε επιθυμία για φαγητό, ιδίως γλυκές τροφές, ενώ στην πραγματικότητα απλώς διψάμε. Άλλα συμπτώματα είναι ο πονοκέφαλος, η κόπωση, η χαμηλή πίεση, η ταχυπαλμία και η ξηροστομία. Πιο σοβαρά τώρα είναι συμπτώματα όπως η διαταραχή της νοητικής λειτουργίας, η λιποθυμία, ο πυρετός και το αίσθημα ρήγους, ενώ σε ακραίες καταστάσεις αφυδάτωσης δυστυχώς μπορεί κάποιος να οδηγηθεί μέχρι και στο θάνατο. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε όταν αντιληφθούμε ότι το σώμα μας έχει αφυδατωθεί? Σε μικρής έκτασης αφυδάτωση μπορούμε απλώς να καταναλώσουμε νερό ή να διακόψουμε την απώλεια υγρών του σώματος. Μια καλή λύση είναι και η πρόσληψη ηλεκτρολιτών σε περιπτώσεις, για παράδειγμα, όπου είχε προηγηθεί έντονη απώλεια, όπως εμετός ή διάρρεια. Αν η αφυδάτωση είναι σε μεγάλο βαθμό, τότε πρέπει να απευθυνθούμε σε κάποιο νοσοκομείο προκειμένου να λάβουμε την απαραίτητη αγωγή για θεραπεία της αφυδάτωσης. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που είναι σημαντικό είναι η πρόληψη, η επαρκής δηλαδή ενυδάτωση του οργανισμού μας κάθε μέρα. Θυμηθείτε πως όσο μεγαλώνει η ηλικία μας, θα πρέπει να προσπαθούμε να μην ξεχνάμε να πίνουμε νερό, αφού η αίσθηση της δίψας είναι μειωμένη. Κεφάλαιο υπερυδάτωση. Στον αντίποδα, η αυξημένη πρόσληψη υγρών ή νερού μπορεί να οδηγήσει σε υπερυδάτωση. Και ενώ σας λέμε πόσο σημαντική είναι η σωστή ενυδάτωση του οργανισμού, παράλληλα σας τονίζουμε πως θα πρέπει να πίνετε τόσα υγρά όσα χρειάζονται, ώστε να αποφύγετε κινδύνους λόγω υπερυδάτωσης. Σε ποιες περιπτώσεις παρατηρείτε πιθανότητα υπερυδάτωσης του οργανισμού? Σε περιπτώσεις όπου καταναλώνουμε μεγάλες ποσότητες υγρών χωρίς να το αντιληφθούμε, ή ακόμα και σε διάφορους διαγωνισμούς ή αθλητικές δραστηριότητες. Αυτή η τακτική οδηγεί τον οργανισμό σε υπονατριεμία, χαμηλή δηλαδή συγκέντρωση νατρίου στο αίμα, όπου ουσιαστικά αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το νερό να εισέρχεται μέσα στα κύτταρα και να προκαλεί την αύξησή τους.
Η υπονατριεμία εκδηλώνεται στο σώμα με διάφορα συμπτώματα όπως ναυτία, έντονους πονοκεφάλους και ζάλη, αλλά και μυϊκή αδυναμία. Σε ορισμένες περιπτώσεις δε μπορεί να απειλήσει μέχρι και τη ζωή. Είναι σημαντικό να επισημάνουμε πως δεν θα πρέπει να προσλαμβάνουμε μεγάλες ποσότητες υγρών μέσα στην ημέρα, αφού μπορούν να οδηγήσουν ακόμα και σε ανεπανόρθωτες βλάβες στην κύστη. Επιπλέον, κάτι που πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει είναι πως εκτός από την ποσότητα, αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι και η χρονική διάρκεια κατανάλωσης υγρών. Δεν θα πρέπει λοιπόν η κατανάλωση να υπερβαίνει τα 700 ml με 1 λίτρο την ώρα. Αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντική είναι ακόμα και στην υδάτωση η ισορροπημένη πρόσληψη. Χωρίς υπερβολές ή ακραίες συμπεριφορές, μια καθημερινή ισορροπημένη πρόσληψη οδηγεί σε ένα ισορροπημένο και υγιές σώμα. Θέλω να θυμάστε πως αν πάσχετε από κάποιο νόσημα, θα πρέπει να ακολουθείτε τις συστάσεις που αφορούν ταυτόχρονα και την πάθησή σας. Δώστε προσοχή, καθώς παρατεταμένο αίσθημα δίψας και ταυτόχρονα διούρησης μπορεί να αποτελεί σύμπτωμα σακχαρώδους διαβήτη.

Η συμβουλή μου για εσάς είναι να βάλετε το νερό στην καθημερινότητά σας. Η σωστή ενυδάτωση του οργανισμού, όπως αναφέραμε προηγουμένως, είναι ιδιαίτερα σημαντική. Την ίδια στιγμή όμως, οι περισσότεροι αμελούμε την κατανάλωση του νερού σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό. Είτε δεν πίνουμε καθόλου νερό, είτε επιλέγουμε συνέστητα να το αντικαταστήσουμε με άλλα ροφήματα, όπως καφέδες, αναψυκτικά και αλκοόλ. Γι' αυτό λοιπόν σας προτρέπω να έχετε πάντοτε δίπλα σας, είτε στο χώρο που δουλεύετε, είτε εκεί που χαλαρώνετε, ένα παγούρι, ιδανικά όχι πλαστικό για να αποφύγουμε επιμολύνσεις, γεμάτο πάντοτε με νερό. Πιείτε ένα με δύο ποτήρια νερό το πρωί που ξυπνάτε. Μην ξεχνάτε πως όλο το βράδυ το σώμα σας δεν προσλαμβάνει επαρκή ποσότητα υγρών. Και φυσικά αυτό που προτείνω πολλές φορές είναι η δημιουργία υπενθυμίσεων στο κινητό, όπου θα μας προτρέπουν να πιούμε νερό μέσα στην ημέρα. Με αυτούς τους τρόπους, η καθημερινή επαφή θα οδηγήσει τελικά και σε καθημερινή ισορροπημένη κατανάλωση. Μην ξεχνάτε, όπως έχουμε αναφέρει στο παρελθόν, ότι μπορείτε να προσθέσετε στο νερό σας εσπεριδοειδή ή αρωματικά φυτά, όπως μέντα, βασιλικό ή και δυόσμο, για επιπλέον γεύση. Σήμερα μιλάμε για το ταχίνι, ένα τρόφιμο σύμμαχο στην ισορροπημένη διατροφή, ειδικά της περιόδου νηστείας. Το ταχίνι ουσιαστικά είναι μια πάστα η οποία προέρχεται από τη σύνθλιψη των αποφυλλωμένων και καυροδισμένων σπόρων του σισαμιού. Έχει υψηλή καρδιοπροστατευτική δράση χάρη στα μονοακόρεστα και πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, ενώ παράλληλα βοηθάει στη μείωση της κακής χολεστερόλης και αν συνδυαστεί με ξηρούς καρπούς ή δημητριακά, μπορεί να αποδώσει στον οργανισμό πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας. Το ταχίνι είναι μια καλή πηγή αντιοξειδωτικών εξαιτίας της βιταμίνης ε, του μαγκανίου και του σεληνίου που περιέχει. Είναι πλούσιο σε βιταμίνες του συμπλέγματος β και μέταλλα όπως σίδηρο, κάλιο, ψευδάργυρο, φόσφορο, μαγνήσιο και χαλκό. Η περιεκτικότητά του τώρα σε ασβέστιο βοηθάει στην πρόληψη της οστεοπόρωσης. Στο εμπόριο πλέον κυκλοφορούν διάφορες παραλλαγές του ταχινιού, όπου η θρεπτική τους αξία έχει σχεδόν ελάχιστη διαφορά, αλλά η θρεπτική μπορεί να είναι ακόμα πιο αυξημένη και διαφέρει. Καταναλώστε ταχίνι στο πρωινό μαζί με κάποιο φρούτο ή μέλι, αλλά και σαν εναλλακτική σως στα σάντουιτς ή στις σαλάτες σας, ή ακόμα και σαν συστατικό σε διάφορα θρεπτικά σμούθις, ή φτιάξτε με αυτό διάφορες συνταγές όπως χούμους. Το ταχίνι αποτελεί μια καλή εναλλακτική επιλογή στις γλυκές συνταγές αντί για προσθήκη βουτύρου. Και όλες εσάς που νηστεύετε ή ακολουθείτε κάποια χορτοφαγική διατροφή, το ταχίνι είναι ιδανική επιλογή. Θα χαρώ πολύ να τα πούμε στο Instagram Διατροφής ο Λόγος και στο Facebook Μαριάννα Μανώλη Διατολόγος Διατροφολόγος, να μοιραστούμε παρόμοιες ιδέες σχετικές με το φαγητό, καθώς ακόμα και να συζητήσουμε τις δικές σας απορίες ή τις δικές σας ανησυχίες σχετικά με θέματα που αφορούν τη διατροφή. Να θυμάστε να απολαμβάνετε τις στιγμές σας και να μην ξεχνάτε πως εμείς ορίζουμε το φαγητό μας και όχι το φαγητό μας εμάς. Καλή σας συνέχεια!

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν, δόξα Σοι, ο Θεός ημών, δόξα Σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χωρικός. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάν σημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί, και ο Κύριο Πνεύματι, κοινήν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάς τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρεσον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία ημών. Ένα και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί, και ο Κύριο Πνεύματι, κοινήν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννήτω το θέλημά σου, ουρανό και πτυς γης, τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μη σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τους οφειλέντες ημών, και εμείς εν έγκυση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε εμάς από το πονηρού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Όσα αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και κλείπει η ψυχή μου στα αυλά σου, Κυρίου. Η καρδία μου και η σάξη μου γαλιάσαν το πειθόν ζώντα. Η γασπρουθεί ονέβαινε αυτό οικίαν και τριγών νοσίαν η αυτή. Ούθη ήταν οσία αυτή. Τα θυσιαστήρια σου, Κύριε των δυνάμεων, ο βασιλεύσουν και ο Θεό μου. Μακάρι κατοικούντε εν το οίκο σου, ει του αιώνα των αιών ενέσου είσαι. Μακάρι ω ανήρου ο έστειλε αντίληψη αυτό παρά σου, αναβάσει την καρδία αυτού διέθετο, η συγκλάδα του κλαφμόνο, ει τον τόπον ονέθετο. Και γάρι ευλογία σου δώσει ο νομοθετών, πορεύσον εκ δυνάμεω ει δύναμη, οφθήσει το Θεό ο Θεό αισιών. Κύριε ο Θεό των δυνάμεων, ει άκουσον ει προσευχή μου, ενώτη ο Θεό Ιακώβ, υπερασπιστά ημών ήδη ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπον του Χριστού σου, ότι κρίσουν ημέρα μίαν τες αυλές σου υπέρ χιλιάδας, εξελεξά εμπαρεπτήστε εν το οίκο του Θεού μου, μάλλον εκεί με σκηνόμασιν αμαρτωλών, ότι έλεος και αλήθεια αγαπά Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξα δώσει Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της υπερευωμένης ανακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος ελπίζων επί σε. Ευδόκησας, Κύριε, την γη σου, απέστρεψες εχμαλωσίαν, Ιακώβ, αφήκας τα σανομία στο λαό σου, εκάλυψες πάσας της αμαρτίας αυτών, κατέπαυσας πάσαν την οργή σου, απέστρεψες από οργής θυμού σου, επίστρεψον ημάς ο Θεός το σωτηρίον ημών, και απόστρεψον το θυμό σου αφημών, μίσους αιώνας οργιστής ημίν, ή διατενήσιν οργή σου από γενεά σε γενεά. Ο Θεός σε επιστρέψας ζώσεις ημάς, και ο λαός σου εφρανθίζεται επί σύ. Δείξον μην Κύριε το ελαιό σου και το σωτήριό σου δώεις ημίν. Ακούσαμε τη λαλήση εν εμή Κύριος ο Θεός, ότι λαλήση ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγκίσον φοβουμένον αυτό το σωτήριον αυτού που κατασκηνώσε δόξον εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν, αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρ ο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη μον δώσει τον καρπόν αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύσει εισοδών τα διαβήματα αυτού. Κλείνουν Κύριε το ούσου και απάκουσον μου ότι πτωχός και επενήσιμη εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσος είμαι σώσον τον δούλο σου ο Θεός μου τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησον με Κύριε ότι πρόσε και κράξω με όλη την ημέρα. Έφραν την ψυχή του δούλου σου ότι προσέειρα την ψυχή μου, ότι εσύ Κύριε Χριστός και επικής και πολυέλεος, φάση της υπεκαλουμένη σε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχεση φωνή της δεήσεώς μου, εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξα προσέω ότι επίκουσάς μου. Ουκ έστι νόμιος εν θεής Κύριε και ουκ έστι κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίσας, ήξους και προσκυνήσους είναι ενώπιον σου Κύριε και δοξάζω το όνομά σου, ότι μέγας εσύ και ποιον θαυμάσει εσύ Θεός μόνος. Οδήγησον με Κύριε εν τη οδό σου και πορεύσον με εν τη αληθεία σου. Εφρανθείτε η καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου. Ξομολογήσω με εσύ Κύριε ο Θεός μου εν όλη η καρδία μου και δοξάζω το όνομά σου στον αιώνα. Ότι το έλαιό σου μέγαπε με και ρίσω τη ψυχή μου εξάδου κατωτάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επ' εμέ και συναγωγή κρατιών εζήτησαν την ψυχή μου και ου προέθεντος ενώπιον αυτών. Και εσύ Κύριε ο Θεός μου εκτήρμον και λαΐμων, μακρόθυμος και πολυέλεος κληθινός. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με, δώσω κράτος το παιδί σου και σώσον τον ιό της παιδίσκης σου. Πίσω με τεμού σημείων εις αγαθών και εδέτως ανημισούντες με και συνθήτωσαν, ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
1: Ίσο με τεμούς σημειών εις αγαθών και ιδέτως ανημισούντες με και συνθήτουσαν ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξεσαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξεσαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξεσαι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Αγραφείς ουρανούθες προς την ευσέβειαν, κατοικολούθησας χαίρον όσπερο Παύλος Χριστό, το μαρτύρον καλονή μάρτης Προκόπιε, όθε δυνάμει του Σταυρού, αριστεύσας ευκλαιός, κατήσχυνας τον Βελίαρ, ουδης κακίας ατρότου, σώζε τους πόθος εγκυρέροντας. Κινήν και αήκη στους αιώνας των αιώνων αμήν, ο Δημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και Σταύρος υπομείνας αγαθέ, ο θάντος θάντος κυλεύσας και έγκαιρ συνδείξας Θεός, μη παρήθους έπλασε τη χειρή σου, δείξον η φιλανθρωπία σου λεήμων, δέξε την ρεκούσα σε Θεοτόκον, πρεσβεύουσα ρηπεριμών και σώσε σωτήριμών λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσει τη διαθήκη σου και μη αποσύσει το όλεό σου αφημών δι' Αβραάμ των αγαπημένων υπό σου και δι' Ισαάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Άγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και ο Κύριο Πνεύματι και νυν και αήχη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστε μαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε κύριασε τας ασθενείας ημών. Ένα και το ονοματό σου Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και ο Κύριο Πνεύματι και νυν και αήχη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής. Αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε ο βασιλεία σου, γεννήτε το θέλημά σου στον ουρανό και από τη γη. Τον άρθρον ημών των επιούσεων, δώσει ημί σήμερον, και άφεση ημί τα οφειλήματα ημών. Όσοι και εμεί αφήνουν του οφειλέντε ημών, και εμεί εν έγκυση εμά ει πειρασμό, αλλά ρίσε εμά από του πονηρού. Το ζήλο Χριστού, το Θεό πυρπολούμενο και τη του Σταυρού ισχύει εφραξάμενο, των εχθρών το φρίαγμα και το θράσο καθήλε προκόπιε, και την Εκκλησία ανύψωσα στην πίστη προκόπτων και φωτίζων ημάς. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος, Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσφλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προς σωτηρία της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τί ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς εντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα ασθενείας κάθαρον και ρίσε εμάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, κατά την παρεμβολή αυτού φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσον με συνότητες πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα του Χερουβήμ και δοξωτέρα, ασύγκλωσο Σεραφείμ, την αδιαφθόρωση ο λόγων τεκούσα, την όντρωση ο τόκος σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κύριου ευλόγησον.
2: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής επί της ημών πλημελήμαση και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ένι επί του ζωπιού ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων η ληστή, την εις τον παράδεισον αθωποίησας είσοδον και θανάτων θάνατων όλες σαν σηλάς τη τίμην της αμαρτωλής για να αξίεις δούλη σου. Ημάρτο μεν γάρκη ενομίσαμεν και ούκες μεν άξι, άρε τα όματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπομεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθημεν εν της θελήμαση των καρδιών ημών, αλικετεύουμε την σύναν οίκαστον αγαθότητα, φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρα ημών. Εξελού ημάς εις του αντικειμένου χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρουσον το σαρκικόν ημών φρόνημα. Είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον, των νέων εντυσσόμεθα και συζήσουμε το ημετέρω και το ημετέρω δεσπότη και κυδαιμόνη και ούτω της εις ακολουθούντες προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν εν θα πάντων εις των εφρενωμένων η κατοικία. Σίγαρη η όντως αλήθινη εφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν τον άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
2: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων, Κύριε ο Θεός με μεγαλήν θησφόδρα, εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια εν ενεδύσω αναβαλώμενος φώσος ημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως ιδέρινο στεγάζουν εν είδαση τα υπερώα αυτού, ότι θύς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής, ου πληθύσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεως σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία εις τον τόπον όνε θεμελίωσες αυτά, όριον έθου ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραγξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται ον αγρής δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν, ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου πορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και κλώει τη δουλεία των ανθρώπων, του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκέδρη του λιβάνου ασεφύτευσας, εκεί στρουθία ενός εύσουσι του ερωδίου η κατοικία ηγείται αυτών, όρητα υψηλάντες ελάφες πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνης καιρούς ο ήλιος έγνα την δύσην αυτού, έθους σκότους και γένετον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντεν σοφία επί ίσας. Επληρώθη η γη της κτισεών σου, αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά ουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτους ον έπλασε σε μπέζιν αυτή, πάντα προς σε προσδοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσι, άνοιξαν τόσου την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσι, εξ αποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης, ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας εφρανθίσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιών αυτήν τρέμην ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, άσο το Κύριο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω, η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθίσομαι επί το Κυρίο. Επλείπει εν αμαρτωλή από της γης και ανώμοι ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότους και γένε τον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντεν σοφία επί ίσας, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κλείνω κυρετός και επάκουσον μου ότι πτωχός και πενίσιμη εγώ. Φύλαξον τη ψυχή μου ότι όσεως ημί, σε όσον το δούλος ο Θεός μου τον ελπίζω τα έπισε. Ελέησον με Κύριε ότι προσέ και πράξω με όλην την ημέρα Έφερον την ψυχή του δούλου σου και προσέειρα την ψυχή μου, ότι εσύ Κύριε Χριστός και επίοικης και πολυέλεος βάση της επικαλωμένης εν. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχε στη φωνή της θεϊσός μου, εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξα προσέω την επίκουσάς μου. Του καίστη νομιός εν φύης, Κύριε, και ο καίστη κατά τα έργα σου. Πάντα τα έχνιωσα επί ίσας, ύξωση και προσκυνήσουσα εν ενωπιόν σου, Κύριε, και δοξάσωσε το όνομά σου. Ότι μέγασες και ποιόν θαυμάσια, σύ Θεός μόνος. Οδήγησον με, Κύριε, τη οδό σου και πορεύσου με τη αληθεία σου. Εφερωθεί το η καρδία μου, το φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέσα, Κύριε ο Θεός μου, όλη η καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου εις τον αιώνα, ότι το ελαιό σου μέγα επ' εμέ και ρίσω την ψυχή μου εξάδω κατά τάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επ' εμέ και εις συναγωγή κρατεών εζήτησαν την ψυχή μου και ο πρεθεντός ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε ο Θεός μου, εκτήρημον και λέημον, μακρόθυμος και πολυέλαιος και αληθινός, επίβλεψαν επ' εμέ και λέησον με, δώσε κράτουσο το παιδί σου και σώσον τον ιό της παιδής και σου. Ποιήσουν με τεμούν σε μειώνες αγαθών και ιδέτουσαν μισούτες με και συνθήτουσαν ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρακάλεσάς με. Η θεμέλη αυτού είναι της όρεση της Αγίης. Αγαπά Κύριος τα σπήλα Σιών, υπερπάντα τα σκηνώματα Ιακώβ. Δεδοξασμένε λελήθη περί σου η πόλη σου Θεού. Νηστήσω με Ραβ και Βεβυλώνω σε σκηνός που είμαι. Και ειδού ολόφιλε και Τύρος και Λός εν Αιθιώπων, ούτε εγεννήθησαν εκεί. Μήτυρ Σιών ερή άνθρωπος και άνθρωπος εγεννήθη εν αυτή, και αυτός εθεμελίωσε εν αυτήν ο ύψιστος. Κύριος διηγήσε την γραφή λαών και ερχόταν τούτων των γεγεννημένων εν αυτή, ως εφρονωμένων πάντων η κατοικία νησί. Κύριο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου, είσαι ελθέτων απειών σου η προσευχή μου. Κλείνω το όσο εις την δέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίκησε. Προσελογήσε με το κατεβαινό των εισλάκων, εγεννήθουν ως οι άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερους, όσοι τραυματίε καθεύδοντας εν τάφο, ονού καμνής της έτη και αυτοί χτες χερός απόστησαν, εις εν τόμε λάκο κατά τάτο εν σκοτεινής και νησιά θανάτου. Επ' εμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετωρισμούς σου επίγεγες επ' εμέ. Εμάκρυν στους γνωστούς μου επ' εμού, έθετο με ευδέλιγμα αυτής. Παρεδόθεν και ούκα ξεπαρεβόμην, οι οφθαλμοί μου εσθένησαν από πτωχίας. Εκεί έκραξα προς σε Κύριε όλη την ημέρα, διεπέτασα προς σε τα σχήρας μου. Μη της νεκρής φύσης αυμάσια, ιατρία να στήσωση και εξομολογήσονται εσύ. Μη διηγήσετε έτησαν το τάφο του ελαιού σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε το σκότι του θαυμάσιά σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Κι εγώ προσέ Κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφτάσισε. Είναι Κύριε, τι Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου επ' εμού. Πτωχώσε με εγώ και εν κόπησε πνεότητός μου, υψωθήσε ταπεινώθηκε εξυπορήθην. Επ' εμέ δήρθαν οι αργές σου, οι φοβερισμοί σου εξατάραξαν με, εκύκλωσαν με ως είδωρο όλη την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας επ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από τελεπορίας, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Εν ειν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και

0: Τύπας, εις τον όνο έλος οικοδομηθήσατε, εν της ουρανής ετοιμαστήσατε αληθιά σου, διεθέμεν διαθήκην της εκλεκτής μου, όμως αδαβεί το δούλο μου, έως αιώνας ετοιμάσω το σπέρμα σου και οικοδομήσω εις γενεά και γενεά το θρόνο σου. Ευσομολογήσα του ουρανή τα θαυμάσια σου, Κύριε, και την αληθιά σου εν εκκλησία Αγίου, ότι της ανεφέλεξε σοφήσε το Κύριο και της ομοιωθήσε το Κύριον εις Θεού. Ο Θεός ενδοξαζόμενος εν βουλή Αγίου, μέγας και φοβερός αστήν επί πάντας ως περικύκλο αυτού. Κύριε ο Θεός αδυνάμεων της ομοιώσει, δυνατόν σε Κύριε και αλήθειά σου κύκλο σου. Σύ δεσπόζεις το κράτος της θαλάσσης, το δεσάλλον το κυμάτων αυτής σε καταπραίνεις. Σύ ταπείνωσος ως δραματίων υπερήφανων, εν το βραχήνιο της δυναμεώς σου διασκόρπισε τους εχθρούς σου. Σύ στην ουρανή και σύ στην γη, την οικουμένη και το πλήρωμα αυτή, σύ εθεμελίωσας. Τον βορρά και τη θάλασσα σύ έκτισας, τα βόρ και ερμόνια του ονοματί σου αγαλιάσονται. Σώσε βραχιόν με τα δυναστείας, κρατεωθεί το χείρι σου, υψωθεί το δεξιά σου. Δικαιοσύνη και χρήμα, ετοιμασία του θρόνου σου. Έλεος και αλήθεια προπορεύσονται επί προσώπου σου. Μακάρος ο λαός ο κοινός των ελεγμών. Κύριε, το φωτί του προσώπου σου πορεύσονται και εν το ονοματί σου αγαλιάσονται όλη την ημέρα και εν τη δικαιοσύνη σου υψωθήσονται, ότι κάφιωμα τη δυνάμεως αυτών σύ, και εν τη ευδοκία σου υψωθήσεται το κέρας ημών. Ότι του Κυρίου αντίληξης και του Αγίου Ισραήλ βασιλέως ημών. Τότε λόλησας εν ουράσι της Ιησού και είπας, εθέμην βοήθεια επί δυνατών, ύψος εκλεκτών εκ του λαού μου, έβερον Δαβίδ το δούλον μου, εν ελέω γιο μου έχρισα αυτόν. Η γαρχήρ μου εν αντιλήψετε αυτόν, και ο βραχείο μου κατεσχύσε αυτόν. Ο κοφελής εχθρός εν αυτόν, και ιός εν ομοίωσο προστήσει το κακό σε αυτόν. Και συγκόψω από προσώπου αυτού τους εχθρούς αυτού, και τους μισούντας αυτόν τροπώσομαι, και αλήθειά μου και το ελαιός μου μετ' αυτού, και εν το ονοματί μου ψωθήσετε το κέρας αυτού, και θύσουμε εν θαλάσσι τη χείρα αυτού, και εν ποταμίσει ξιάν αυτού. Αυτός επικαλέσεται με πατήρ μου εσύ, Θεός μου και αντιλήτωρ της σωτηρίας μου, κι εγώ πρωτότοπον θύσουμε αυτού, υψηλών παρά της βασιλεύσης της γης. Εις τον αιώνα φυλάξω αυτό το ελαιός μου, και η διαθήκη μου πιστή αυτόν. Και θύσουμε εις τον αιώνα του αιώνα στο σπέρμα αυτού και το θρόνον αυτό στας ημέρες του ουρανού. Εάν εγκαταλείπωσιν ή αυτού των νόμων μου και της κρίμασή μου μη πορευθώσιν, εάν τα δικαιώματά μου βεβηλώσουσι και τα σαντουλάς μου μη φυλάξουσι, επισκέψομαι νεράφτα της ανομίας αυτών και ενημάσεξε της αδικίας αυτών. Το δε ελαιός μου μη διασκεδάσω από αυτών, ουδού μη αδικήσουν και αληθεία μου. Ουδού με βεβηλώσει τη διαθήκη μου και τα υπορευόμενα δια το χειλαίο μου ομοία θετήσω. Άπαξ όμως εν το αγίο μου ή το Δαβίδ ψεύσουμε. Το σπέρμα αυτού εις τον αιώνα μενή και ο θρόνος αυτός ο ήλιος εναντίον μου και όσοι σελήνη κατερτισμένοι στον αιώνα και ο μάρτυρος εν ουρανό πιστός. Σίδε από όσοι και εξοδένως ως ανεβάλλον των Χριστών σου. Κατέστρεψες τη διαθήκη του δούλου σου. Επιμήλωσες εις την γίνη του αγίασμα αυτού. Καθήλες πάντως φραγμούς αυτού, έφτω τα χειρώματα αυτού δηλίων. Ήρπαζον αυτόν πάντως οι ιδεοδεύοντες οδόν, εγεννήθη όνειδος της γείτουσιν αυτού. Ήψωσες οι δεξιόν των θλιβόντων αυτών, έφρανες πάντως τους εχθρούς αυτού. Απέστρεψες τη βοήθεια της ρομφαίας αυτού και κατελάβω αυτόν το πολέμο. Κατέλυσες από καθαρισμό αυτού, το θρόνο αυτού εις την γη κατέρευσας. Εσμίκρινες τα σημέρα του χρόνου αυτού, κατέχειας αυτού εις γίνην. Εως πότε, Κύριε, παστρέφεις τέλος, εκαυτίσαι το σπύρι οργής σου, μνήσε τη τις μου υπόστασης, μη γορματέως έκτισας πάντα στους ιούς των ανθρώπων. Τις εις την άνθρωπος, σώ ζήσετε, κι οκόψετε θάνατον, ρίσετε τη ψυχήν αυτού εκ χειροσάνδου, που είσαι το λέει σου τα αρχαία, Κύριε, όμως εσ' το Δαβίδιν και αληθεία σου. Μνήσετε, Κύριε, του ονειδισμού των δούλων σου, ο υπέσον το κόλπο πολλών εθνών. Το ονείδησαν οι εχθροί σου, Κύριε, το ονείδησαν το αντάλλαγμα του Χριστού σου. Ευλογητός Κύριος εις τον αιώνα γέννητο γέννητο. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Κι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια.

0: Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε καταφυγή, γεννήθησε μήνε γενναιό και γενναίο. Πρώτε ώρα γεννηθήνε και πλαστήνε την γη και την οικουμένη. Και από το αιώνας και ως το αιώνας Υιή. Μη επαστρέψεις άνθρωπον εις ταπείνωσιν και είπας. Επιστρέψατε ή των ανθρώπων. Ότι χίλια έτη να οφθαλμίσω, Κύριε, όση ημέρα η εχθές τη ήλθε και φυλακή ενυχτή, τα εξοδενώματα αυτών αιτιέσονται, το πρωί ως η χλώη παρέλθει.

και από το φόβο σου το θυμό σου εξαριθμίσαστε, την δεξιά σου το γνωρισούμε και τους παιδευμένους στην καρδία σοφία. Επίστευσον Κύριος πότε και παρακλήθητη επί της δούλης σου, ενεπλήσαμε το πρωί του ολέου σου Κύριε, και γαλλιαζόμεθα και εφράνθημεν, ερπάστα σε μέρες ημών εφρανθήμεν, αγών ημερών εταπείνωσα σημάς, ετώνων είδαμε κακά. Και είδε επί του σούλου σου και επί τα έργα σου και οδήγησον τους Υιούς αυτών. Και έστειλε μπρότης Κυρίου του Θεού ημών εφημάς, και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυνον εφημάς, και το έργο των χειρών ημών κατεύθυνον. Ο κατοικών εν βοηθεία του υψίστου, εσκέπη του Θεού του ουρανού αυλιστήσατε. Ερή το Κυρίο, αντιλήτερ μου ή και καταφυγή μου ο Θεός μου και ελπιώ εγ' αυτόν, ότι αυτός ρησατές εκ παγίδος ερευτών και από λόγου ταραχώδους, για της μεταφρένης αυτού επισκιάσισε και υπό τες πτέρυγας αυτού ελπίης, όπλο κυκλώσεις αλήθεια αυτού, να φοβηθείς από φόβο νεκτερινού, από βέλος φωτωμένου ημέρας, από πράγματος ασκώτη διαπορευωμένου, από συμπτώματος και δαιμονίου με συμβρινού. Πεσίτε εκ του πλήτου σου χιλιάς και μεριάς εκ δεξιών σου, πρόσε δε ο καγκύη, πλην της οφθαλμής σου κατανοήσεις και ανταπόδεσε να μαρτωλούν όψη, ότι εσύ Κύριε ελπίς μου, τον ύψος τον έφη καταφυγή σου, ο προσελεύσατε προσε κακά και μάστη σου και γη το σκηνόματί σου, ότι της αγγέλης αυτού εντελείται περί σου, το διαφυλάξεις εν πάση θεσοδή σου, επί χειρό νερού σε μήποτε προσκόψει προσλήθου τον πόδο σου. Επί ασπίδα και βασιλίσκον επιβίσει και καταπατήσει λέοντα και δράκοντα, ότι επεμέλπισε και ρίσω με αυτόν, σκεπάσω αυτόν ότι έγνω το όνομά μου, και κράξτε πρόσμε και παγκούσα με αυτού, με το αυτού η μία θλίψη εξελού με αυτόν και δοξάσω αυτόν. Μακρότητα ημερών εμπλήσω αυτόν και δείξω αυτό το σωτηριόν μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια,

Φως ηλαρών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σεν πάση καιρή, συμνήστε φωνες εσίες, ιέ Θεού ζωήν.

ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος Σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

0: Νίνα πολύ εις τον δούλον σου δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτήριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαός ο Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών εν οίκην το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου. Ήλθε το η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου, σεν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγεση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: στερέωσε Κυρίος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Μονή Ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρους Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
0: Πρόσδεξε Κυρίσου Χριστέ ο Θεός ημών την δέησιν ημών των αμαρτωλών και ελέησον ημάς.
2: Γέννητο Κύριε του ελαιός εφημάς, καθά περιλπίσαμε επισέ.
3: Αιωνία η μνήμη ημών αξιομακάριστη και αιμνηστικτή τωρές.
4: Αιωνία η μνήμη αυτό.
0: Διευχών των Αγίων.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Άσκηση και πνευματική ζωή. Ομιλία του πατρός Θεμιστοκλή Χριστοδούλου.
3: Σεβαστέ και αγαπητέ μου πατέρα Χρυσόστομε, αγαπητέ αδελφέ πάτερ Εμμανουήλ, η αγάπη του γέροντος Χρυσοστόμου είναι πολύ μεγάλη προς το πρόσωπό μου, γι' αυτό και είπε λόγια μέσα από την καρδιά του για το πρόσωπό μου, αλλά εκείνο κυρίως που πρέπει να επικρατεί μέσα στην καρδιά του Ορθοδόξου Χριστιανού είναι το βίωμα, αδελφοί μου. Γι' αυτό το βίωμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας σήμερα που πανηγυρίζουμε ως προέκταση της Κυριακής Ορθοδοξίας μετά την δεύτερη Κυριακή των νηστιών που ήταν αφιερωμένη στον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά και η τρίτη Κυριακή που ήταν με την εξύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού στο κέντρο του ναού για να πάρουμε την δύναμη, σήμερα πάλι η Ορθοδοξία με την προβολή της μορφής του Αγίου Ιωάννου του οσίου πατρός αυτού, του συγγραφέως της Κλίμακος, του Σιναήτου, μας δίνει την ευκαιρία να ομιλήσουμε με το θέμα, όπως προείπε ο σεβαστός και πολιός και αγαπητός εν Χριστώ αδελφός πατήρ Χρυσόστομος, με το θέμα «Η άσκηση κατά την πνευματική μας ζωή». Όντως, η άσκηση είναι μία λέξη η οποία περιέχει πάρα πολλά πράγματα. Δυστυχώς σήμερα δεν μπορούμε να ομιλούμε για την άσκηση, διότι έχουμε μάθει στην κατανάλωση. Η κατανάλωση είναι το αντίθετο της ασκήσεως. Εάν σήμερα ομιλούμε για άσκηση, θα πρέπει να επιστρέψουμε στις ρίζες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Ενώ αν παραμείνουμε στο πνεύμα μας, το οποίο είναι υπερκαταναλωτικό, θα πρέπει να συγκεντρωθούμε μόνον στη Δύση, στο δυτικό πολιτισμό. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο η Ορθοδοξία πάντοτε θα είναι η πρόσκληση και η πρόκληση της εποχής για όλους τους χριστιανούς, εκείνους οι οποίοι βαπτίζονται τουλάχιστον στην κολυβήθρα της Εκκλησίας, να κατανοήσουμε εμείς ότι δεν είμαστε της Δύσεως χριστιανοί, αλλά είμαστε της Ανατολής. Και ο Ανατολικός Ορθόδοξος Χριστιανός, καθότι λέγεται και η Ανατολική Ορθόδοξος Εκκλησία μας, είναι διαφορετική στο πνεύμα και στην προσέγγιση. Θα πω ένα μικρό παράδειγμα ευθύς εξ αρχής για να σας προειδιάσω. Θα μπορούσαμε να εορτάσουμε τα Χριστούγεννα χωρίς να βλέπουμε αυτούς τους κόκκινους αγιοβασίλειδες έξω, οι οποίοι είναι χοντρομπαλάδες, έτσι όπως τους βλέπουμε έξω να είναι φουσκωμένοι και να υπάρχουν στα καταστήματα και στα σπίτια μας. Διότι αν αυτό είναι το πρότυπο της ζωής μας και η προσέγγιση της Ορθοδόξου πίστεώς μας, τότε ανατρέπεται ολόκληρη η δομή της Ορθοδόξου προσέγγισης και ασκήσεως. Ο Άγιος Βασίλειος, ο οποίος τον εορτάζουμε κοντά στα Χριστούγεννα και είναι την 1η Ιανουαρίου η επέτειός του, της μνήμης του, ήταν ένας ασκητής που σήμαινε αυτό, ήταν σαν τον πατέρα Χρυσόστομο. Δεν είχε κιλά επάνω του, ήταν ασκητικός. Και είναι πολύ διαφορετικό το πνεύμα πώς προσεγγίζουμε την άσκηση της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό και πάντοτε βλέπετε, εκεί που θα συγκρουόμαστε σήμερα είναι στο θέμα της ασκήσεως. Για να δούμε όμως τι είναι η άσκηση. Η άσκηση ερμηνεύεται ως εκούσια αποχή από κάθε είδους απολαύσεις και πολυτέλειες με στόχο την ψυχική κάθαρση, τον εξαγνισμό μας. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Δηλαδή ο Ορθόδοξος Χριστιανός κλείνεται μέσα στο σπίτι, κλείνει και τις κουρτίνες, κατεβάζει και τα ουρλά και γίνεται ο Ορθόδοξος Χριστιανός? Όχι. Ο Ορθόδοξος Χριστιανός ξέρει τι είναι εκείνο που του επιτρέπεται να κάνει. Λέει ο Απόστολος Παύλος, πάντα μη έξεστην, αλλού πάντα συμφέρει. Όλα μου επιτρέπεται να τα κάνω, αλλά δεν με συμφέρει να τα κάνω όλα. Αυτό είναι του Ορθοδόξου Χριστιανού το βίωμα. Πορεύεται, αλλά δεν παραπορεύεται ο Ορθόδοξος Χριστιανός. Η πορεία του είναι μαρτυρική. δεν διατείνεται κανείς ότι όποιος μπει μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία και θέλει να την ακούσει ότι θα είναι μια εύκολη πορεία. Έχει και τις χαρές της η Ορθόδοξη ζωή, όταν κατακτάς πνευματικές κορυφές. Έχει όμως και πτώσεις η πνευματική ζωή. Δεν είναι μόνο άνοδος, είναι και πτώση. Γι' αυτό βλέπετε ότι στην πνευματική μας ζωή των Ορθοδόξων μας λένε οι ασκητές πατέρες, οι νηπτικοί πατέρες, αυτοί που αγωνίζονται πολύ πνευματικά, ότι λένε «ο Σάκης αν πέσει, έγειρε και σωθήσει». Που σημαίνει ότι κάθε φορά που θα πέφτεις, θα πηγαίνεις να σηκώνεσαι μέσα στην Εκκλησία. Η βάση λοιπόν της ασκήσεως για να νοηθεί πώς μπορεί να επιτευχθεί, η πρώτη βάση είναι η υπακοή. Η υπακοή είναι μια πολύ μεγάλη αρετή, την οποία δεν μπορεί σήμερα να κατανοήσει κανείς, που είναι η εποχή της εξωστρέφειας, η εποχή της εκδήλωσης του άκρατου εγωισμού, της εγωπάθειας, της υπερηφάνειας, της προβολής. Όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση φυσικά με τον πνευματικό αγώνα, διότι στον πνευματικό αγώνα όλα αυτά εξαφανίζονται, διότι η υποταγή, η υπακοή προς το θέλημα του Θεού μας είναι η βασική πρώτη, το πρώτο βασικό σκαλοπάτι. Πώς πετυχαίνεται η υπακοή για τη βίωση της άσκησης? Η υπακοή πετυχαίνεται μόνο όταν αποκτούμε πνεύμα Θεού. Η μίμηση Θεού είναι πραγματικά ένα πρότυπο, μίμηση Χριστού. Θέλουμε να μοιάσουμε τον Χριστό μας, οφείλουμε να τον μιμηθούμε. Ο Χριστός λοιπόν μας λέει «αλλήλων τα βάρη βαστάζεται». Πού θα βαστάσουμε τα βάρη της ψυχής μας? Πού θα βαστάσουμε τα αμαρτήματά μας? Πού θα τα κατεβάσουμε αυτά τα αμαρτήματα και θα τα αποθέσουμε? Γιατί βλέπετε, έχει άμεση σχέση με το πρόσωπο του πνευματικού καθοδηγητή αυτή η άσκηση. Δεν κάνουμε πνευματικό αγώνα όπως εμείς νομίζουμε, γιατί όπως νομίζουμε δεν είναι το σωστό. Λέει κάποιος για παράδειγμα, και εκεί φαίνεται η ειδοποιώς διαφορά του χριστιανού από χριστιανό. Λέει κάποιος, λέει θα νηστέψω 3 ημέρες και θα πάω να κοινωνήσω. Ποιος σου το είπε? Ο εαυτός μου. Λέει άλλος, εγώ θα κάνω αντί για το μνημόσυνό μου, θα κάνω ένα ωραίο τραπέζι σε κάποιους φτωχούς. Ποιος σου το είπε? Μόνος μου. Λέει ο άλλος για παράδειγμα, εγώ λέει τώρα θα κάνω τον γάμο μου πολιτικό και μετά λέει θα τον κάνω θρησκευτικό. Ποιος σου το είπε? Μόνος μου. Για να καταλάβουμε την διαφορά τι είναι ορθόδοξος χριστιανός, πρέπει να μπούμε στο πνεύμα της υπακοής. Ποια είναι η υπακοή που κάνουμε στην Εκκλησία εμείς οι ορθόδοξοι χριστιανοί? Είναι η υπακοή στο πρόσωπο του πνευματικού μας καθοδηγητή. Λέει κάποιος, το μη ορθόδοξο, λέει εγώ πηγαίνω, τα λέω στην εικόνα, εκεί εξομολογούμε. Γιατί? Ποιος σου το είπε αυτό? Μόνος μου. Εγώ το κατέκτησα αυτό, επικοινωνώ με την εικόνα. Ναι, αλλά δεν είναι μέσα στην παράδοση βουτυγμένο. Βλέπετε, ό,τι κάνουμε στη ζωή μας έχει ένα αντίκρισμα τι κάναν οι προηγούμενοι από εμάς. Γι' αυτό και σε όλες τις οικουμενικές συνόδους της Εκκλησίας μας, τις αναγνωρισμένες και τις μη αναγνωρισμένες, έλεγαν οι Άγιοι και Θεοφόροι Πατέρες ότι εμείς είμαστε επόμενοι των Αγίων Πατέρων. Οι προηγούμενοι όμως θεμελίωσαν την πίστη. Τι είναι η παράδοση της Εκκλησίας, για να καταλάβουμε και τι είναι και η υπακοή? Η υπακοή στηρίζεται πάνω στην παράδοση της Εκκλησίας μας. Η καθοδήγηση, η πνευματική, στηρίζεται πάνω σε αυτό που παραλάβαμε από τους πατέρες μας. Δεν είναι αυτό προϊόν δικό μου ή του πατρός Χρυσοστόμου ή του πατρός Εμμανουήλ ή των ιερέων να σας λέμε να έχετε πνευματικό καθοδηγητή, αλλά και εμείς για να βάλουμε το ράσο για την υπακοή το βάλαμε, διότι μας είπε ο πνευματικός μας, ο προ από εμάς, μας είπε ότι για να γίνεις πρέπει να ακολουθείς αυτόν τον δρόμο. Έτσι η πνευματική αυτή συνταγή είναι πολύ σημαντικό πράγμα να το καταλάβουμε, ότι προκειμένου να έχουμε μία πρόοδο πνευματική οφείλουμε και να έχουμε και μία υπακοή. Υπακοή όχι όμως στην εικόνα, γιατί δεν ομιλεί η εικόνα, υπακοή στο πνευματικό. Τι είναι ο πνευματικός? Ο Χριστός παρατηνόμενος στους αιώνες. Ο επίσκοπος τι είναι? Εις τύπων και τόπων Χριστού. Μη υπάρχοντος του επισκόπου εν τη συνάξη, μνημονεύουμε το όνομά του, έχουμε κοινωνία προσώπου με τον επίσκοπό μας εν γέννη, με τον ίδιο τον Κύριό μας. Τι είναι ο παπάς που σε εξομολογεί? Ο Χριστός στη ζωή σου. Δεν κάνεις υπακοή στο θέλημά σου. Αυτό λοιπόν που σε ξεβολεύει και δεν σε βολεύει είναι αυτό το οποίο μπορεί να σε οδηγήσει στη σωτηρία. Η άσκηση λοιπόν την οποία διατείνεται η Εκκλησία δεν μπορεί να νοηθεί χωρίς την πνευματική καθοδήγηση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα να το κατανοήσουμε, ότι όλοι μας, μικροί, μεγάλοι, γέροι, βρέφοι, παιδιά, οφείλουμε να έχουμε τον πνευματικό μας πατέρα. Γι' αυτό και η Εκκλησία διαμορφώθηκε με αυτόν τον τρόπο η δομή της, ώστε οι ενορίες να μην ξεκινούν από τον άλυμο και να καταλήγουν στα πατήσια, αλλά ξεκίνησαν να είναι μικρές, μικροί πυρήνες, μικρός χώρος με συγκεκριμένους χριστιανούς ορθοδόξους, οι οποίοι υποτάσσονται στον πνευματικό τους πατέρα, προκειμένου να για να νοηθεί η καθολικότητα της Εκκλησίας μας εν το μικρό αυτό σώμα που λέγεται ενορία, βιώνεται μόνο όταν υπάρχει επαφή και υπακοή στο πνευματικό μας πατέρα, που είναι κατά βάση και ο εφημέριος της ενορίας μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, διότι η Εκκλησία μας, για να κατανοήσουμε, λειτουργεί μοναστηριακά το πνεύμα της. Βλέπετε, γίνεται το συγκρότημα του ναού και αρχίζουν όλες οι εκδηλώσεις, όλοι οι άνθρωποι να προσερχόμαστε στο ναό μας, γύρω από αυτόν τον πνευματικό πυρήνα που είναι ο πρώτος, ο επίσκοπός μας, η Αγία Τράπεζα, ο ναός μας, ο οποίος γίνεται το σπίτι μας. Και εδώ πέρα μέσα γίνεται η υπόθεση της σωτηρίας μας. Εδώ μαγειρεύεται η σωτηρία μας, αδελφοί μου, μέσα στην Εκκλησία. Εδώ θα πέσουμε, εδώ θα σηκωθούμε, εδώ θα έρθουμε να παντρευτούμε, εδώ θα έρθουμε να βαπτιστούμε, εδώ θα κηδευτούμε, εδώ θα κάνουμε τα μνημόσυνά μας, εδώ θα διαβάσουμε τις λεχόνες, εδώ θα διαβάσουμε τις φανουρόπιτες μας, εδώ θα διαβάσουμε τις αρτοκλασίες μας. Όλα γίνονται σε αυτό το κέντρο. Αυτό είναι η ζωή της Εκκλησίας. Αλλά όλο αυτό παίρνει πνοή και δύναμη, όχι γιατί θέλουμε εμείς να τα κάνουμε μόνοι μας, αλλά γιατί η Εκκλησία παρατείνεται στους αιώνες μέσω της υπακοής. Μέσω αυτής της λεπτής ειδοποιού διαφοράς μας κάνει να διαφέρουμε από οποιονδήποτε άλλο διατηνόμενο χριστιανό, ότι ο ορθόδοξος χριστιανός μαθαίνει να υπακούει, συσπυρώνεται γύρω από τον πατέρα και κάνει αυτή την άσκηση. Και τι λέει ο πνευματικός? Λέει για παράδειγμα ο πνευματικός στην εξομολόγηση: «Παιδί μου, θα εκκλησιάσεις σε κάθε Κυριακή». Αυτό είναι. Σου βάλε αυτό τον κανόνα, εσύ τώρα ούτε μετάνοιες να κάνεις, ούτε πολλές προσευχές να κάνεις, αλλά αφού σου είπε ο πνευματικός να πηγαίνεις κάθε Κυριακή στην Εκκλησία, αυτή δια της υπακοής έρχεται η άσκηση, δηλαδή που κάνεις για να υπακούσει τον πνευματικό, σε βάζει μέσα στον παράδεισο. Εδώ κατεργάζει τη σωτηρία. Σε άλλον μπορεί να πει, ας πούμε, εσύ παιδί μου θα κοινωνάς κάθε Κυριακή. Στον άλλον θα πει κάθε τρεις Κυριακές. Στον άλλον θα πει θα νηστεύεις με άλαδο. Σε άλλον θα πει θα τρως λαδερό. Σε άλλον θα πει θα τρως εσύ τυρί. Σε άλλον θα τρως κρέας. Ό,τι είπε ο πνευματικός βάζει τον κάθε έναν μέσα στον παράδεισο. Όποιος κι αν είναι ο πνευματικός, μόνο να είναι πρόσωπο ιερό, δηλαδή επιλεγμένο από την Εκκλησία για να επιτελεί αυτήν την πνευματική καθοδήγηση. Διότι όπως ξέρετε και στο Άγιον Όρος που πας, όλοι ράσο φοράνε, αλλά παπάδες δεν είναι πολλοί. Όλοι ράσο φοράνε και όλοι είναι μέσα στο μοναστήρι, αλλά πνευματικοί εξομολόγοι δεν είναι όλοι όσοι φοράνε το ράσο. Πρέπει να ξέρουμε λοιπόν πού θα κάνουμε την υπακοή μας. Πρώτο λοιπόν είναι να έχουμε υπακοή. Το δεύτερο, για να οριμάσει αυτή η υπακοή, έχει ως βάση μία αρετή πολύ σπουδαία που είναι η ταπείνωση, η οποία ταπείνωση σε ισοπεδώνει. Έλεγε λοιπόν κάποιος γέροντας, για να δείξει πόσο η υπακοή και η ταπείνωση κάνει θαύμα στη ζωή μας. Λέει λοιπόν στον καλό γερό τον υποτακτικό, λέει, παιδί μου, θα πάρεις αυτό το καλάθι. Το καλάθι, το πλεγμένο που είναι με τα καλάμια, που βάζουμε συνήθως τα φρούτα μέσα ή τα αυγά, όσοι είναι από την επαρχία, το ξέρουν αυτό το καλάθι, με τα καλάμια. Θα πάρεις, λέει, αυτό, θα πηγαίνεις, λέει, στην πηγή, 5 χιλιόμετρα μακριά, θα το γεμίζεις νερό και θα το φέρνεις να ποτίζεις τους κήπους. Ήταν ασκητές αυτοί επάνω.
4: αυτός δεν έβαλε μέσα στη σκέψη του να πει τι μου λέει, είναι παλαβός ο πνευματικός. Δεν το έβαλε αυτό, αλλά έκανε τελεία υπακοή στο πνευματικό του. Αλλά μέσα του είχε και ταπείνωση. Δεν ξυπνούσε εκείνο εκεί που κάνει, που μας ανεβάζει και κατεβάζει το στομάχι μας μέσα, που λέγεται «Δεν αντέχω να ακούω σαχλαμάρες από οπουδήποτε». Διότι η υπακοή είναι τελεία, ή κάνεις ή δεν κάνεις. Και αν σου λέει να περπατάς ξυπόλυτος, περπάτα για να σωθείς. Αν σου πει πήγαινε με τσόκαρα, πήγαινε με τσόκαρα, θα σωθείς και με τα τσόκαρα. Είναι θέμα υπακοής. Πήγαινε λοιπόν χρόνια ολόκληρα και κουβαλούσε πάνω στο κεφάλι του το νερό με το καλάθι. Πήγαινε λοιπόν και πότισε και η κήπη γινόταν πανέμορφη. Πανέμορφη, κουβαλούσε το νερό, η κήπη πανέμορφη. Μετά από χρόνια όμως, μια φορά καθώς επέστρεφε με το καλάθι γεμάτο νερό, τον σταμάτησε ο Σατανάς και του είπε «Ρε εσύ», του λέει, «τι κάνεις?» Λέει, «μεταφέρω», λέει, «νερό με το καλάθι και ποτίζω τους κήπους». «Ρε εσύ», του λέει, «είναι δυνατόν με το καλάθι να κουβαλάς το νερό?» Αυτός δεν το είχε σκεφτεί ποτέ αυτό. Τότε του πέρασε η ιδέα ότι κουβαλάει νερό με το καλάθι. Φανταστείτε τι πνεύμα υπακοής και τι πνεύμα πειθούς είχε απέναντι στο θέλημα του πνευματικού του, γιατί αυτό σώζει. Μόλις λοιπόν σκέφτηκε και έβαλε τη σκέψη του να σκεφτεί γιατί μου το έβαλε αυτό ο γέροντας, έπεσε το νερό και τον έλωσε ολόκληρον. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι στην πνευματική ζωή η άσκηση της ταπείνωσης έρχεται σε εκείνες τις ψυχές που πραγματικά μπορούν να ακολουθήσουν αδιάκριτα την υπακοή προς το πρόσωπο του πνευματικού. Η εκούσια λοιπόν αποχή από κάθε είδος απολαύσεις και πολυτέλειες επίσης συντελεί, όπως είπαμε, σε αυτό που λέγεται άσκηση. Όμως τι είδους άσκηση διατείνεται να κάνουμε η Εκκλησία μας? Λένε πολλοί ότι η άσκηση είναι να νηστεύεις. Και φυσικά πολύ σωστά, διότι μέσα στο Ευαγγέλιο μας ο ίδιος ο Κύριος μας λέει το εξής: «Τούτο το γένος των δαιμόνων εννοεί, ουκ εξέρχεται ημί εν προσευχή και νηστεία». Είναι πράγματι πολύ σημαντικό πράγμα η νηστεία, συνοδευόμενη με την προσευχή, για να αποκτήσεις με τον τρόπο αυτών της ασκήσεως τις αρετές αυτές. Όμως η νηστεία, όπως ξέρουμε, δεν είναι αυτός ο σκοπός. Μερικοί όταν ακούν από εμάς τους χριστιανούς νηστεία τραβούν τα μαλλιά τους, δυσανασχετούν. Διότι αν δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τι είναι η νηστεία, δυσανασχετούν ότι θα υποφέρει το στομάχι τους. Μάθαμε, βλέπετε, στην κατανάλωση. Και όταν έρχεται κάποιος να φέρει ένα ανάχωμα, να ανακόψει αυτή την εξατροχιασμένη πορεία μας, η οποία βεβαίως θα μας οδηγήσει σε πολλά και μας οδηγεί ήδη πολλά, έλεγε ένας διαχριστός σαλός, ο Παπαφώτης από τη Μυτιλίνη, για όσους τον γνωρίσατε, ήταν 100 ετών περίπου εκοιμήθη, αλλά έλεγε, λέει, «γι' αυτό», λέει, «ψοφάτε όλοι σας, υποφέρετε από καρκίνους, γιατί όλη την ημέρα κατεβάζετε». Είναι άνθρωποι, ξέρετε, που μας λένε στο μυστήριο της εξομολόγησης ότι δεν μπορούν να κάνουν νηστεία, τρώνε συνέχεια κρέας, δεν μπορούν να κάνουν αποχή από το κρέας. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Δεν είναι η νηστεία σωματοκτόνος. Αν έχει κάποιος πρόβλημα, για παράδειγμα υγείας, η Εκκλησία και ο πνευματικός, ο διακριτικός, θα δώσει διαφορετικό κανόνα από ότι είναι η αυστηρή εντολή των ιερών κανόνων. Θα εφαρμόσει αυτό που λέμε το πνεύμα της εκκλησιαστικής οικονομίας. Θα το εφαρμόσει αυτό ο πνευματικός προκειμένου να δώσει την ευλογία και τη χάρη στο πνευματικό του παιδί, στον χριστιανό αυτόν τον φιλότιμο, να μην πεθάνει με το σώμα του, αλλά να πεθάνουν μάλλον τα πάθη του. Και γι' αυτό μετέρχεται διάφορους τρόπους και προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να βοηθήσει πάρα πολύ τον άνθρωπο να κατανοήσει τι είναι και η νηστεία. Συνήθως έρχονται άνθρωποι, μας λένε, «Πάτερ, νήστεψα 3 μέρες, είμαι έτοιμος να κοινωνήσω τη Μεγάλη Εβδομάδα». Κάτσε, βέβαια, κάτσε να τα πούμε λιγάκι. Αμέσως το πόδι να πάρεις, αμέσως την ευλογή να πας να κοινωνήσεις. Έλα εδώ να ξετυλίξουμε το κουβάρι σου, να πούμε 2 πραγματάκια. Πώς είναι αυτή η νηστεία? Πώς έγινε όλη αυτή την περίοδο η νηστεία μας? Είναι μόνο το φαγητό? Είναι και κάτι άλλο? Σίγουρα η νηστεία για την οποία μιλούν οι πατέρες δεν έχει να κάνει σχέση μόνο με το φαγητό. Έχει να κάνει και με τις πέντε αισθήσεις μας. Τι βλέπουν τα μάτια μας καθ' όλη τη διάρκεια της νηστείας? Τι έχουν τα αυτιά μας καθ' όλη τη διάρκεια της νηστείας? Τι λέει το στόμα μας, τα εξερχόμενα του στόματος? Τα εισερχόμενα εύκολα μπορούμε, ένας διατροφολόγος σήμερα εύκολα μας δίνει και ένα πρόγραμμα για να προσέξουμε τη σιλουέτα μας. Και αυτό μας συμφέρει, γιατί θα ζήσουμε, λέμε, πολλά χρόνια αν έχουμε ευεξία στο σώμα. Ναι, αλλά τι να το κάνω να έχουμε ευεξία στο σώμα και να μην έχουμε και ευεξία στην ψυχούλα μας μέσα, η οποία πραγματικά υποφέρει. Τι κάνει λοιπόν τα χέρια μας, τι κάνουν τα πόδια μας, τι κάνει η σκέψη μας? Αυτά όλα είναι νηστεία. Δεν είναι μόνο το τι θα φάμε, είναι και το τι θα προσέξουμε καθ' όλη αυτή την περίοδο. Και βλέπετε μια μάνα η οποία προσέχει το παιδί της, φυσικά δεν θα το δώσει ποτέ βρώμικη τροφή, δεν θα δώσει σε ένα μωρό που γεννήθηκε αμέσως, δεν θα το δώσει να φάει, θα του δώσει να φάει φασόλια ή να του κάνει ένα πουρέ, γιατί το παιδάκι πρέπει να φάει μόνο γάλα. Έτσι ακριβώς και η νηστεία κάνει, βλέπει τις δυνάμεις μας, τις πνευματικές, τις αντοχές μας, και αναλόγως, προκειμένου να θεραπεύσει και το σώμα μας η νηστεία, με την νηστεία η Εκκλησία μας προτρέπει κατά καιρούς να αρχίσουμε να αποφεύγουμε ορισμένες τροφές. Σήμερα, για παράδειγμα, οι σύγχρονοι διατροφολόγοι διατείνονται ως προς το θέμα της ασκήσεως του σώματος, για να μπορεί το σώμα να ασκηθεί και να είναι εύρωστο το σώμα, να είναι, ας πούμε, όμορφο, σφριγγυλό, εκτός από την άθληση, συνιστούν, ας πούμε, και κάποιες μέρες τελεία αποχή από όλα τα φαγητά. Σήμερα, λέει, θα φας μόνο μήλο, την άλλη μέρα θα φας οτιδήποτε. Η Εκκλησία έχει αυτά τα πράγματα, τα οποία πάνω σε αυτά στηρίχθηκε όλη η επιστήμη σήμερα, και διατείνεται ότι δίδει ένα πρόγραμμα υγείας στον άνθρωπο. Αν ο άνθρωπος, ο χριστιανός, ο ορθόδοξος, δει το νηστειοδρόμιο της Εκκλησίας, θα αντιληφθεί ότι οι μέρες της κρεοφαγίας δεν ξεπερνούν τις 70 όλο το χρόνο κρέατος. Εάν πάρουμε λοιπόν αυτό το πρόγραμμα και το δούμε γιατί η Εκκλησία βάζει τόσο πολύ άσκηση, θα αντιληφθούμε σήμερα, για παράδειγμα, γιατί παλιότερα δεν είχαν τόσες πολλές ασθένειες οι άνθρωποι και σήμερα γιατί έχουμε. Η υπερκατανάλωση δεν είναι τρόπος άσκησης, είναι τρόπος διαφορετικός, ο οποίος μας οδηγεί σε πτώσεις, σε χαλαρώσεις. Αφού λοιπόν είπαμε για την νηστεία ότι δεν είναι μόνο αυτό, ερχόμαστε και στο θέμα της ψυχής μας. Διότι λένε πάρα πολλοί ότι η νηστεία βοηθάει μόνο το σώμα. Όχι. Γιατί είπα το τι βλέπουν τα μάτια, το τι ακούν τα αυτιά, τι λένε το στόμα, έχει σχέση με την ψυχή μέσα και πώς αυτό το επεξεργάζεται ο άνθρωπος και πώς το καταβάζει μέσα στην ψυχή και το αποθηκεύει εκεί. Λέμε σήμερα ότι πολλοί από τους ανθρώπους έχουμε ψυχολογικά προβλήματα. Διερωτήθηκε κανείς ότι αυτό ως κατάσταση στον άνθρωπο δεν έχει καμία σχέση με την πνευματική ζωή, ή μάλλον έχει, και μάλιστα πολύ μεγάλη σχέση η ψυχολογία στον άνθρωπο? Διότι εμείς, αδελφοί μου, ένα πράγμα που δεν έχουμε προσέξει όσο πρέπει στο ότι είμαστε χριστιανοί, είναι ότι προσέχουμε πάρα πολύ το σώμα μας, το εξωτερικό. Γι' αυτό και άμα ρωτήσουμε έναν παππού που είναι 90 ετών, μια γιαγιά 95 ετών, «Γιαγιά, πόσα χρόνια θέλεις ακόμα να ζήσεις?», θα σου πει «Άλλα τόσα». Ή δεν θα απαντήσει, διότι κανένας δεν θέλει να πεθάνει. Είναι δεδομένο αυτό το πράγμα στον άνθρωπο. Όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος δεν θέλει ποτέ να πεθάνει. Λέει, τι ωραίος που είναι ο κόσμος. Είχα και εγώ έναν παππού, όταν ήταν 80 χρονών μας έλεγε, τι ωραία που είναι και τα λοιπά. Μη φοβάστε, λέει, και να πεθάνω δεν φοβάμαι εγώ. Όταν πήγε όμως τα 90 τόσο χρονό, άρχισε να μας λέει, α, καλή είναι η ζωή τώρα, λέει, να ζήσουμε. Τι σημαίνει αυτό που έχει σχέση με την ψυχολογία? Όταν ο άνθρωπος συσσωρεύει, αυτό είναι το πεντόσταγμα, το πενταπόσταγμα της πνευματικής ζωής, που θα πω δεν το έχω κατακτήσει, το διάβασα από τους πατέρες και το μεταφέρω με πιο απλά λόγια στην αγάπη σας. Όταν, λέει, ο άνθρωπος κάθε μέρα κάνει μια αμαρτία, μπορεί να κάνει 10, μπορεί να κάνει 20, άλλωστε το λέμε, αυτό ουκ έστειν άνθρωπος ως ζήσετε επί της γης και ουχ αμαρτήσει. Και μια ανάσα να πάρουμε μπορεί να είναι μια αμαρτία. Για φανταστείτε όσες ανάσες παίρνουμε να είναι αντίστοιχες αμαρτίες, πόσο πολλές θα μαζευτούν μετά από πολλά χρόνια. Εάν λοιπόν ο άνθρωπος ο οποίος είναι πλασμένος κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού δεν επιστρέφει στο πρωτότυπό του που είναι ο Χριστός, αλλά ξεστρατίζει, ζει μέσα στην παρανομία, όπως ακριβώς έκανε ο Αδάμ και η Εύα μέσα στον Παράδεισο, παρανόμησαν απέναντι στην εντολή του Θεού, την παρέβησαν την εντολή του Θεού. Εάν λοιπόν και εμείς παραβαίνουμε κάθε μέρα την εντολή του Θεού μας και δεν επιστρέφουμε αμέσως πίσω, ας παραβούμε μια-δυο μέρες, αλλά πρέπει αμέσως να επιστρέψουμε πίσω στο Θεό μας, τότε παρατείνοντας αυτήν τη δυνατότητα της επιστροφής προς το Χριστό μας, και είναι μια αναβολή την οποία εμείς αποφασίζουμε, γιατί έχουμε το αυτεξούσιό μας, λέμε για παράδειγμα, τι μας λέει από μέσα, έκανες τώρα την αμαρτία αυτήν, μάλωσες και σκοτώθηκες με το γείτονα και τη γειτόνισσα, περίμενε τώρα, θα πας κάποια στιγμή να συγχωρεθείς, άφησέ το, άφησε, συσσωρεύεται ο πόνος αυτός μέσα στην ψυχή. Είναι η ψυχή λοιπόν ένα δοχείο το οποίο μαζεύει όλες αυτές τις αμαρτίες, τις θλίψεις, τις κακουχίες του πνευματικού μας βίου, τις κρεπάλες μας, τις αμαρτίες μας, οτιδήποτε φανταστείτε πέφτει μέσα, και όταν πέσουν πάρα πολλά, πώς γίνεται για παράδειγμα εκείνο το φαινόμενο που έχουμε στο λάδι, που το αποθηκεύουμε μέσα σε δοχεία, σε δοχεία μέσα, και όταν καταναλώνεται το λάδι πολύ, πιάνει από κάτω μια σκληρή κατάσταση,

μας πρέπει να είναι από το σπίτι μας, από τον εαυτό μας, απευθείας στην Εκκλησία, να βρούμε το πνευματικό, να εξομολογηθούμε, να καθαρίσουμε και να ξαναεπιστρέφουμε πάλι στη ζωή. Γιατί όσο λοιπόν αυτό συσσωρεύεται μέσα, αυτό το ψυχοπλάκωμα που διατείνονται πολλοί είναι αυτό το δυσκολοθεράπευτο ψυχολογικό πρόβλημα των ανθρώπων. Κατά βάση να πω τι είναι. Είναι μια δαιμονική κατάσταση, επειδή αντί να ακούσουμε τη φωνή του Θεού που λέει «Έρχω παιδί μου και σώζω μέσα στην Εκκλησία», εμείς εκείνη τη στιγμή ακούμε μονίμως τη φωνή της αναβολής να πάμε στο Θεό μας. Γιατί καλή είναι η παραμονή με το δαίμονα του σατανά. Γιατί μόνο αυτός θα μπορούσε να χαίρεται όταν εμείς υποφέρουμε. Ξεφυσάει ο άλλος, μαλώνει με τη μάνα του, μαλώνει με τον πατέρα του, μαλώνει με το γείτονα, με τον συνάδελφο, ξεστομίζει λόγια, λέει ύβρις και δεν μπορεί να κοιμηθεί. Τι λέει λοιπόν εδώ η ασκητική της Εκκλησίας μας? Λέει πήγαινε να συγχωρεθείς. Μα δεν φταίω εγώ, φταίει εκείνος. Μα λέει μέσα στην ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως, πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας του ζωπιού σώματος, πρώτον καταλάγηθη της ελιπούσιν, έπειτα μυστική θαρήν βρόσιν φάγε. Που λέει όταν λέει σκεφτείς να επιστρέψεις επιτέλους στον Θεό και να αρθείς να πάρεις το σώμα και το αίμα του Χριστού, να κοινωνήσεις δηλαδή, πήγαινε πρώτα λέει να συγχωρεθείς με αυτούς που σε στεναχώρησαν, γιατί για αυτούς που τους στεναχώρησες θα έπρεπε να το έχεις κάνει. Αυτή είναι η ασκητική της Εκκλησίας μας. Έσφαλες? Με ταπείνωση να δεχθείς αμέσως να πας να ζητήσεις συγγνώμη. Εδώ όμως τώρα κάνει μια υπέρβαση η Εκκλησία για να έρθεις εδώ μπροστά στο Άγιο Ποτήριο. Πήγαινε λέει πρώτα να ζητήσεις εσύ συγχώρεση που είσαι ο γνωστικός χριστιανός. Εσύ που είσαι ο μυαλωμένος χριστιανός. Εσύ που θέλεις να λέγεσαι παιδί του Θεού. Πήγαινε εσύ λέει πρώτα να ζητήσει συγχώρεση από αυτούς που σε στεναχώρησαν και μετά λέει έλα με θάρρος να κοινωνήσεις το σώμα και το αίμα Χριστού. Για να φτάσουμε λοιπόν σε αυτή την κατάσταση και να πούμε ότι η νηστεία έχει μια πολύ καλή σχέση με την ψυχή μας, γιατί αν η ψυχή μας δεν είναι έτοιμη και καθαρισμένη, ποτέ δεν θα μπορέσει να κατανοήσει τι είναι το πνεύμα αυτό που διατείνεται ο Θεός μας στα σκήσεως. Γι' αυτό και η Εκκλησία βλέπετε, προκειμένου να μας βάλει σε αυτήν την προοπτική διάσταση η οποία είναι ευλογημένη και αγιασμένη, γιατί ομιλεί η Εκκλησία? Ομιλεί για κάθαρση. Όχι όμως αυτή την κάθαρση που μιλάνε μερικές φορές στα κανάλια οι πολιτικοί μας. Καμία σχέση δεν έχει κάθαρση αυτή. Η Εκκλησία έχει την αυτοκάθαρσή της, έχει το μυστήριο της εξομολόγησης. Όποιος αμαρτωλός μέσα στην Εκκλησία, οι αναμάρτητοι εκτός. Εδώ είναι το πλυντήριο της Εκκλησίας. Μέσα εδώ ερχόμαστε να σωθούμε. Οι εκτός πετροβολούν. Οι μέσα όσοι βρίσκονται αισθάνονται αυτήν την κατάσταση τη συνεχούς καθάρσεως. Τι είναι η κάθαρση δηλαδή? Είναι να καθαρίζεσαι από καιρού εις καιρών. Αν δύνασαι και κάθε μέρα έχει καλός. Και κάθε μέρα θα ήταν πολύ καλό. Κάθε βράδυ πριν πάμε να κοιμηθούμε θα έπρεπε να κάνουμε την αυτοκάθαρσή μας, να τα βρούμε με τον εαυτό μας, να μας μιλήσει η καρδιά μας ή να μπορούμε να μιλήσουμε την καρδιά μας. Πήγαμε καλά σήμερα? Μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό μέσα μας εύκολα? Μπορούμε να κάνουμε την αυτοκριτική μας? Δύσκολα πράγματα, δεν είναι εύκολα, διότι κάνουμε ένα κουτσό σταυρό, και αυτό δεν είναι τρόπος ασκήσεως, να κάνουμε ένα σταυρό υποτύπων μπουζουκίου ας πούμε, χωρίς ούτε καν να τον σταυρώσουμε επάνω μας το σύμβολο του σταυρού, και πέφτουμε κοιμόμαστε αφήνοντας όλα της ημέρας για την άλλη μέρα. Την άλλη μέρα όμως θα έρθουν τα καινούργια της άλλης ημέρας και θα μείνουν και τις προηγουμένες και τις επομένες, και τις μεθεπομένες θα μείνουν τις προηγουμένες και τις προπροηγουμένες. Το αντιληφθήκατε αυτό πόσο δύσκολο πράγμα είναι για την ψυχή? Πόσο η ψυχή του ανθρώπου δύναται να αντέξει όλα τα ανομήματα?

Γι' αυτό βλέπετε σήμερα όσο ο άνθρωπος απομακρύνεται από το Θεό και δεν βάζει το Θεό να είναι ο κυβερνήτης της ζωής, αλλά γίνονται τα πάθη οι κυβερνήτες στον άνθρωπο μέσα, τότε ο άνθρωπος ξεστρατίζει. Μαθαίνει να ζει σε άλλους τόπους. Γι' αυτό και σήμερα βλέπετε δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε μεταξύ μας οι άνθρωποι. Είναι ίδιο γνώρισμα του απομακρυσμένου από τον Θεό άνθρωπο. Μπορεί με να είναι ο άνθρωπος κατ' εικόνα και καθομοίωση, αλλά για να ενεργεί αυτό οφείλει να έχει ο άνθρωπος την παραμονή του μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό και λέγαν και οι αρχαίοι πατέρες της Εκκλησίας μας ότι έξω από την Εκκλησία δεν υπάρχει σωτηρία. Έξτρα εκκλέσια, νούλα άλλους, λέγαν οι αρχαίοι πρόγονοι, οι Λατίνοι, διότι ήμασταν της ενιαίας Εκκλησίας. Έξω από την Εκκλησία δεν υπάρχει σωτηρία. Γιατί πραγματικά ο άνθρωπος που αισθάνεται ότι ο Θεός είναι κυβερνήτης της ζωής του, πολύ εύκολα σκύβει το κεφάλι και όταν πρέπει και όταν δεν πρέπει πάντα συνηθίζει να ζητάει συγγνώμη. Να λοιπόν μία δυνατότητα καθάρσεως, να αισθανόμαστε ότι ποτέ δεν είμαστε κατά βάση ικανοί να πούμε ότι εμείς θα σωθούμε. Είναι μερικοί και μέσα στην Εκκλησία μας, δυστυχώς το λέω αυτό το πράγμα ιδιαίτερα στους ανθρώπους οι οποίοι είναι και κοντά στην Εκκλησία, αισθάνονται μερικές φορές αυτοδικαίως σωζόμενοι. Αυτό είναι μία πλάνη. Ποτέ ο χριστιανός ορθόδοξος δεν πρέπει να λέει είμαι σωσμένος. Βλέπετε ο Άγιος Αντώνιος μέχρι το τελευταίο, με τελευταία τον αναπνοή, όταν πέσαν όλοι επάνω τα πνευματικά του παιδιά, ενής και ο Μέγας Αθανάσιος της Εκκλησίας ήταν πνευματικό του παιδί, ο Άγιος Αθανάσιος του Αγίου Αντωνίου. Γι' αυτό και το βίο του Αγίου Αντωνίου το γνωρίζουμε, γιατί τον έγραψε ο Μέγας Αθανάσιος τον βίο του. Αφού πέσαν λοιπόν όλοι επάνω την ώρα που έφευγε, ξεψυχούσε και πήγαινε στον ουρανό, του λέει, τι βλέπεις τώρα, τι βλέπεις τώρα, είσαι με τους αγγέλους, είσαι με τον Θεό, και λέει τίποτα, τίποτα, ακόμα δεν είδα τίποτα. Πόση ταπείνωση είχε αυτός, ο οποίος είπε πραγματικά, είδε λέει απλωμένες όλες τις παγίδες του κόσμου να είναι ακριβώς μπροστά του παρατεταγμένες μια δίπλα στην άλλη. Βλέπετε, θυμάστε εκείνες τις παγίδες που βάζανε παλιότερα στα χωριά, που πήγαιναν οι αλεπούδες, τώρα δεν υπάρχουν στα χωριά άνθρωποι, και έτσι οι αλεπούδες δεν πάνε στα χωριά. Καταλάβατε. Βάζανε τις παγίδες και τις απλώνανε μια δίπλα στην άλλη. Τις είδε λοιπόν όλες απλωμένες ο Μέγας Αντώνιος και λέει, ποιος δύναται να περάσει όλες αυτές τις παγίδες. Πρέπει να είναι ελικοπτεράκι, να πηγαίνει σαν ελικόπτερο για να μπορέσει να τις περάσει παγίδες. Και όμως λέει, αυτές όλες τις ξεπέρασε με την ταπείνωση. Η βάση λοιπόν της πνευματικής ζωής μας, της ασκήσεως, είναι η ταπείνωση. Για να φύγει λοιπόν ο άνθρωπος από αυτά που λέγονται ψυχολογικά προβλήματα και έχουν βάση με το δαιμόνιο, δηλαδή με τον σατανά, γιατί ο άνθρωπος δίδει τόπο στον σατανά και κάνει χρησικτησία ο σατανάς μέσα μας. Έχει αυτός ένα κομματάκι μέσα στην ψυχούλα μας. Ο σατανάς παίρνει θάρρος και σου λέει θέλω μια χαραμάδα. Και λέει ένα πολύ ωραίο ανέκδοτο ότι ένας μοναχός κατά την περίοδο που αγωνιζόταν και έκανε τους αγώνες του, του μπήκε ο πειρασμός, πεινούσε ο άνθρωπος, φανταστείτε, είχαν αυστηρό γέροντα, πεινούσε και έκλεψε γέροντα Χρυσόστομε ένα αυγό. Έκλεψε ο μοναχός ένα αυγό. Αλλά οι μοναχοί δεν έχουν κατσαρολικά μέσα στο κελί τους. Και το πήρε το αυγό και είπε πώς θα το μαγειρέψω το αυγό, αφού δεν έχω τίποτα. Σκέφτεται λοιπόν και βγάζει το κλειδί, τα κλειδιά που ήταν παλιότερα με τις τρύπες εκείνα τα παλιά που βάζαν στις πόρτες, τα χειροποίητα αυτά, το βάζει στην τρύπα και στο κεράκι που είχε στο κελί του άρχισε να το ψήνει από κάτω. Τον έβαλε ο σατανάς. Εμείς το λέμε τον έβαλε ο σατανάς. Για να δούμε όμως την εξέλιξη, τον έβαλε ο σατανάς. Και άρχισε να το ψήνει. Ο γέροντας πέρασε, μπουκάρει ο γέροντας μέσα στο κελί και του λέει αδέρκεια τι κάνεις. Αχ γέροντα, ο σατανάς με έβαλε. Και εμφανίζεται εκείνο ο σατανάς και λέει εγώ λέει από αυτόν μόλις έμαθα την τέχνη.
Φαντάσου τι φορτώνουμε στον σατανά όταν θέλουμε να δικαιολογήσουμε και εμείς τα δικαιολόγητά μας. Γι' αυτό λοιπόν το ξεπέρασμα αυτής της κατάστασης που είναι πολύ εύκολη γίνεται μόνο με την επιστροφή στη ζωή της μετανοίας. Αυτό διατείνεται η Εκκλησία μας σαν τρόπο ασκήσεως στον άνθρωπο. Όλα θεραπεύονται. Τίποτα δεν υπάρχει αθεράπευτο μέσα στην Εκκλησία. Υπάρχουν ευχές δια πάσα νόσων και πάσα ασθένειαν εν το λαό. Γι' αυτό λοιπόν η κάθαρση ως μέθοδος και τρόπος ζωής είναι αυτό που λείπει σήμερα από τη ζωή μας. Η εξομολόγηση, η καθαρή, η υπακοή και αυτοί οι τρόποι της ασκήσεως μας βάζουν από αυτήν τη ζωή στον παράδεισο. Είπα προηγουμένως ότι και μερικοί από εμάς αισθάνονται δικαιωμένοι, σου λέει πάμε εμείς στην Εκκλησία, πάμε και στο κήρυγμα που κάνει η Εκκλησία, δεν είμαστε όπως είναι οι άλλοι. Είναι λάθος αυτό, διότι η εφαρμογή θα αποδείξει πραγματικά το πόσο είμαστε δικαιωμένοι ενώπιον του Θεού μας. Γιατί μπορεί να μας πει δάσκαλε που δίδασκες και νόμο δεν εκράτης. Αν ας πούμε πάρεις τώρα ό,τι είπαμε εδώ σήμερα στην ομιλία και πας να τα πεις στο σπίτι σου που ο σύζυγος ή η σύζυγος αυτή τη στιγμή είναι στον κόσμο, στο σύριαλ μέσα χωμένη και παρακολουθεί και δει εσένα να μπαίνεις μέσα και να αρχίσει και να του λες κάθαρση, να του λες έχεις ψυχολογικό, δεν έχεις τίποτα, αυτό γίνεται έτσι και έτσι, θα πει ή παλάβωσε ή κάτι έπαθε. Δικαιολογημένα. Όλο αυτό θέλει τον τρόπο του. Πρώτα λοιπόν εμείς που ακούμε αυτά να τα εφαρμόσουμε, πράξεις, θεωρίας, επίβασης. Αυτό λείπει σήμερα από τις μέρες μας. Και κυρίως αυτό που πρέπει να ασκηθούμε περισσότερο από ό,τι άλλες εποχές, γιατί κάθε εποχή έχει και τα δικά της, αλλά εκείνο που βλέπω ότι ίσως έχουμε ένα πολύ μεγάλο έλλειμμα, κοντά στα πολλά άλλα ελλείμματα, είναι και το θέμα της προσευχής. Η προσευχή είναι μια κατάσταση επικοινωνίας. Όλοι έχουμε ένα κινητό τηλέφωνο, φανταστείτε. Όλοι έχουμε, δεν νομίζω να υπάρχει κανένας που δεν έχει κανένα κινητό, θα υπάρχει μια εξαίρεση. Αλλά όλοι έχουμε κινητό και το έχουμε για να επικοινωνούμε ανά πάσα στιγμή όπου βρεθούμε. Η προσευχή λοιπόν είναι το κινητό μας τηλέφωνο που ανά πάσα στιγμή μας βρίσκει ο Θεός και τον βρίσκουμε και εμείς στο Θεό. Ας χρησιμοποιήσω και μου τραπεί αυτό το παράδειγμα να το χρησιμοποιήσω, παρότι και τα κινητά λιγάκι μας παραζαλίσαν και περπατάμε λιγάκι σαν τα κοτόπουλα μέσα έτσι στην κοινωνία. Πρέπει να έχουμε και μια προσοχή στη χρήση όλων αυτών των ηλεκτρονικών μέσων. Η προσευχή λοιπόν είναι μια κατάσταση που αισθάνεται ο άνθρωπος ότι για να επικοινωνήσει, να ζητήσει βοήθεια, να ζητήσει χάρη, να ζητήσει έλεος, να ζητήσει υπομονή, να ζητήσει ταπείνωση. Η προσευχή το κάνει αυτό. Προσευχή όμως είναι ένα λουλούδι. Μας το έδωσε ο Θεός, είναι ένα γλαστράκι με ένα λουλουδάκι. Εμείς τώρα αυτό μπορεί να το πάρουμε. Για όσους αγαπούν όμως τα λουλουδάκια και καταλαβαίνουν τι είναι να έχεις μια νέα γλαστρίτσα κοντά στις άλλες που έχεις μέσα στο σπίτι, είναι να αρχίσεις να ασχολείσαι με το πόντισμα, με την περιποίηση, να το βλέπεις, να το χαϊδεύεις. Είναι άνθρωποι που μιλάνε στα λουλούδια, πολύ ευλογημένοι. Ο γέροντας Παΐσιος Όσιος μιλούσε με τα λουλούδια, μιλούσε με τα ζώα, με τα φίδια, με τους σκορπιούς, με τα πάντα. Όταν ο άνθρωπος εκλεπτύνεται πνευματικά, τότε δαμάζει και ολόκληρη τη φύση. Ο Άγιος Γεράσιμος Ιορδανίτης είχε ένα λιοντάρι υποτακτικό. Η αρκούδα του Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ δαμάσαν όλη τη φύση. Όσιος Παΐσιος λέγε κάτι φίδια τα οποία τα είχε υποτακτικούς πηγαίνανε. Αυτό κάνει η προσευχή. Εξημερώνει τα πάντα. Γαλινεύει την ψυχή μας και εδώ είναι τώρα το ευαίσθητο σημείο μας. Για δείτε. Θα πω ένα μικρό παράδειγμα από την Παλιά Διαθήκη. Η προσευχή λοιπόν του ενός έχει μία δύναμη. Είναι ακριβώς σαν μία βέργα. Αν πάρεις όμως αυτήν την βέργα και την λυγίσεις, δεν θα σπάσει. Αν την λυγίσεις περισσότερο, θα σπάσει πολύ γρήγορα. Η προσευχή λοιπόν του ενός δεν αρκεί για να σώσουμε την οικογένειά μας ή να σώσουμε την κοινωνία μας. Αν πάρουμε δύο προσευχόμενους, δύο βέργες. Οι δύο βέργες λυγίζουν. Όχι τόσο εύκολο όσο η μία, αλλά λυγίζουν. Προχωράμε να τη λυγίσουμε, τη λυγίζουμε, τη λυγίζουμε, σπάζουν και οι δύο βέργες. Άρα δεν αρκούν και των δύο οι προσευχές. Αν έχουμε τρεις βέργες,
Πιο δύσκολα θα γίνει αυτό, πάλι θα σπάσει όμως κάποια στιγμή. Αν όμως αυξηθούν από 4 βέργες και πάνω, τότε η προσευχή πραγματικά των 4, των 5, των 20, των 30, των 40 είναι σωστική. Διότι εκεί αισθάνεται παροπλισμένος ο ίδιος ο Χριστός μας. Μπορεί να είναι έτοιμος να μας καταστρέψει, αλλά οι προσευχές, το φιλότιμο των ανθρώπων αυτών δύναται με τις 4 αυτές προσευχές μέσα σε 10 εκατομμύρια Έλληνες, 4 να προσευχηθούν. Δεν θα αφήσει ο Θεός την κοινωνία μας να χαθεί, γιατί μας έχει πιάσει ένα ψυχοπλάκωμα. Τόσο μεγάλη άσχημη κατάσταση με αυτά που ακούμε κάθε μέρα, που οι άνθρωποι έχουν απελπιστεί, κάποιοι αυτοκτονούν. Όχι σε αυτό το σημείο, να μην δώσουμε την ψυχή μας στην κόλαση. Λέει λοιπόν στην Παλιά Διαθήκη, εκεί ο Αβραάμ μιλάει με το Θεό. Ο Θεός είναι έτοιμος να καταστρέψει τα Σόδομα και τα Γόμορα. Ανένδοτος ο Θεός, και ο Αβραάμ πείθεται εσωτερικά να μιλήσει με τον ίδιο τον Θεό και να τον παρακαλέσει να μην καταστρέψει τον κόσμο. Μιλάει λοιπόν με το Θεό και του λέει ο Αβραάμ: «Θεέ μου», λέει, «εάν είναι 40 οι προσευχόμενοι στα Σόδομα και τα Γόμορα, θα τα σώσεις;» Λέει: «Ναι, αλλά δεν είναι 40. Κατεβαίνει ο Αβραάμ στον αριθμό. «Αν είναι 30 θα τους σώσεις;» «Ναι, αλλά δεν υπάρχουν 30 που να προσεύχονται». Πήγε στους 10, πήγε στους 7, πήγε στους 6, στους 5, στους 4. Λέει: «Δεν υπάρχουν 4 μέσα στα Σόδομα και τα Γόμορα να προσεύχονται;» Άρχισε να ανησυχεί ο Αβραάμ. «Δεν υπάρχουν», λέει, «ούτε 4. Υπήρξε μόνο ο Λότ, ο οποίος προσευχόταν, διότι όλοι οι άλλοι είχαν πέσει στην κρεπάλη, σε αυτό που σήμερα βιώνουμε και το οποίο μας οδηγεί πραγματικά σε μια κατάσταση κολάσεως. Γιατί βλέπει, τα περισσότερα διαζύγια είναι εξαιτίας της μοιχείας, εξαιτίας του άκρατου πανσεξουαλισμού. Δεν αντέχει ο άλλος, σου λέει, να ικανοποιείται με το συγκεκριμένο πρόσωπο για όλη τη ζωή. Θέλει δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Δεν γίνεται αυτό. Βλέποντας λοιπόν όλη αυτή την κατάσταση της απληστίας, ο Θεός μπορεί να μας σώσει. Αυτό βλέπουμε μέσα από τα κείμενα της Εκκλησίας μας, εάν ασκηθούμε και στην προσευχή. Είναι η άσκηση ένας συνεχόμενος πόλεμος εναντίον του Σατανά, αδελφοί μου, ο οποίος μας αντιμάχεται πάντοτε, και εκείνο που μπορεί να μας σώσει πραγματικά είναι αυτό που μας προσφέρει η Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Έτσι, σαν αποκλειστικότητα του έχει αυτό, το αποκλειστικό χάρισμα της Εκκλησίας είναι η σωτηρία, να σώσει τους ανθρώπους. Η κατανόηση όμως της σωτηρίας δεν υφίσταται, γιατί έχουμε χάσει το φως μας, και σήμερα έχει χαθεί από τη ζωή μας ένας άνθρωπος να κρατήσει μια αναμένη λαμπάδα για να βλέπουν οι άλλοι μέσα στο σκότος. Λέω, εάν μέσα σε μια οικογένεια έναν χρειαζόμαστε να κρατήσει τη λαμπάδα αναμένη, έναν, όποιος είναι πιο φιλότιμος, ο άνδρας ή η γυναίκα. Μερικές φορές δεν είναι ούτε ο πατέρας ούτε η μητέρα στο σπίτι φωταγωγή, δηλαδή δεν έχουν τη λαμπάδα στο χέρι αναμένη, την έχει ένα παιδάκι. Ξέρετε πόσοι γονείς μου έχουν πει στην εξομολόγηση, λέει, «Καλά είναι, το παιδί μας έφερε στην εκκλησία. Ένθεος ζήλος, και το παιδάκι έφερε τους γονείς στην εκκλησία». Ένας παππούς, μια γιαγιά, μπορεί να είναι η λαμπάδα μέσα στο σπίτι. Έναν θέλουμε, όχι άλλος. Έναν σε κάθε σπίτι να κρατάει μια λαμπάδα. Αν είναι όμως όλες σβησμένες οι λαμπάδες, εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, αδελφοί μου. Γι' αυτό η Εκκλησία θέλει κάποιους να κρατάνε και λαμπάδες. Βλέπετε εδώ στην Εκκλησία έχουμε τους υποδιακόνους, τους αναγνώστες, τα παιδιά του ιεροβήματος που κρατάνε αναμένες τις λαμπάδες και κάνουμε την είσοδο. Στο σπίτι μέσα χρειάζεται ένας να κρατάει τη λαμπάδα αναμένη της πίστεως όμως. Γιατί αυτή η πίστη οδηγεί και φωτίζει. Με υπακοή λοιπόν, με ταπείνωση, με φρόνημα εκούσιας αποχής από κάθε είδους απολαύσεις, κρεπάλες και οτιδήποτε τα οποία δεν μας οδηγούν κοντά στο Θεό, με το γεγονός της νηστείας, της προσευχής
της τακτικής θείας κοινωνίας, της μετάληψης του σώματος και του αίματος του Χριστού μας, με την προσευχούλα μας την καθημερινή, με την κάθαρση, με την εξομολόγηση. Δυνάμεθα λοιπόν μέσα από όλες αυτές τις ασκήσεις να μπορέσουμε να βιώσουμε σωστά όχι μόνο τα γεγονότα των μεγάλων περιόδων της Εκκλησίας μας, αλλά να ζούμε σωστά. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν ζούμε σωστά. Έχουμε και δεν ξέρουμε πώς να τα φάμε. Ή δεν έχουμε και τρογόμαστε. Ή έχουμε λίγα και πάλι έχουμε γκρίνια. Ή έχουμε ευλογίες από το Θεό και δεν τις καταλαβαίνουμε. Δόξασε κανείς από εμάς κάθε μέρα που σηκώνεται το πρωί και βλέπει το φως. Σκέφτηκε κανείς να σηκωθεί να κάνει μια προσευχή τα μεσάνυχτα να πει «Θεέ μου, πόσο σε ευχαριστώ που έχω το νερό μέσα στο σπίτι μου, που να ανοίγεις τη βρύση και να πίνεις νερό». Το καλοκαίρι ήμουνα στη Μαδαγασκάρη Ιεραποστολή, ένα μήνα εκεί, και το νερό το λέγαμε νεράκι, που δεν είχαν οι άνθρωποι νερό και πίναν νερό μετά από 15 χιλιόμετρα που κάναν δρόμο και το κουβαλούσαν και δεν ήταν διάφανο το νερό, ήταν κατακίτρινο το νερό. Και δοξάζαν τον Θεό που πίνα νερό μετά από 15 χιλιόμετρα, μετά από μια μέρα αποσίας. Και λέω, δοξάσαμε τον Θεό για αυτό που εμείς έχουμε σήμερα, που έχουμε την πατρίδα μας, την Ελλάδα μας. Μπορούμε να δοξάσουμε τον Θεό που έχουμε την Εκκλησία μας, που έχουμε τους παπάδες μας μέχρι σήμερα. Δεν ξέρω αύριο τι θα έχουμε ή αν θα πρέπει να περπατάμε από εδώ, από το Νάλιμο, να φτάσουμε στα Πατήσια για να βρούμε το δεύτερο παπά. Αυτό δεν το ξέρω τι θα μας επιτρέψει ο Θεός να βιώσουμε. Κρατήστε το όμως μέσα σας, γιατί χρειάζεται να ανάψει κάποια ζώπυρα, να ανάψουμε, να βάλουμε τη φωτιά και να κάψει και να φωτίσει αυτή η φωτιά, ότι δεν είναι η προσευχή του ενός, είναι η προσευχή των πολλών που θα φέρουν τη σωτηρία μέσα σε αυτή την παραπέουσα κοινωνία, μέσα σε αυτή την κρεπάλη, μέσα σε αυτή την πνευματική αναισθησία, μέσα σε αυτόν τον πνευματικό αχμό, την ξηρασία δηλαδή της ζωής που ζούμε. Εύχομαι, σεβαστέ μου και αγαπητέ μου αδελφέ Χριστό Πατέρα Χρυσόστομε, αγαπητοί μου αδελφοί, να αρχίσουμε λιγάκι να υποπτευόμαστε ότι εκείνο που λείπει για να σωθούμε σήμερα δεν είναι τίποτα άλλο εκτός από αυτό που η ίδια η λέξη το λέει και πρέπει να το ψάξουμε, να το εντοπίζουμε μονίμως στη ζωή μας. Άσκηση, αδελφοί μου, αυτό μας χρειάζεται. Η άσκηση της υπομονής, η άσκηση της εγκρατείας, η άσκηση της προσευχής, η άσκηση της ταπείνωσης, η άσκηση της νηστείας, η άσκηση της θείας μετάληψης, όλα έχουν να κάνουν με την άσκηση. Σε ευχαριστώ πολύ. Ο Θεός να είναι μαζί μας. Πεμπτουσία.

Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο πατέρα Γενάδιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
2: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης και συνεχίζουμε την οδηπορία μας μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής και ιδιαίτερα της Καινής Διαθήκης και ακόμα ειδικότερα της επιστολής του Ιακώβου. Και έχουμε αρχίσει και ξεφυλίζουμε και διαβάζουμε σιγά σιγά σελίδα τη σελίδα την επιστολή αυτή. Ήδη στην προηγούμενη συνάντησή μας κάναμε μία πρώτη αναφορά. Είδαμε τους 4 πρώτους στίχους που θα λέγαμε λειτουργούν ως ένα προήμιο, ως μία εισαγωγή και μας εισάγει ο Ιερός Συγγραφέας στο θέμα αυτό το οποίο καλούμεθα να αντιμετωπίσουμε, που καλεί το ίδιος να αντιμετωπίζει μάλλον στην επιστολή του μέσα και βέβαια είναι προβλήματα που όπως είπαμε αντιμετωπίζουμε και εμείς σήμερα αιώνες μετά την εποχή της συγγραφής αυτής της επιστολής. Και θα λέγαμε ότι είδαμε στους 4 στίχους, τους πρώτους 4 στίχους της επιστολής αυτής, πως οι δοκιμασίες μας ωφελούν πνευματικά, ιδιαίτερα ως προς τα θέματα τα οποία αντιμετωπίζει η επιστολή αυτή. Καθώς, όπως είχαμε αναφέρει και εισαγωγικά, ως παραλήπτες της επιστολής αυτής, είναι άνθρωποι πτωχοί, οι οποίοι όπως φαίνεται καταπιέζονται από τους πλουσίους και φαίνεται ότι επιμένουν ακόμα στις εντολές του νόμου, ενώ γνωρίζουν τη ζωή των προφητών. Γι' αυτό και κάνει ιδιαίτερη αναφορά στα ζητήματα αυτά ο Ιερός Συγγραφέας, όπως είδαμε και την προηγούμενη φορά. Συνεχίζουμε βλέποντας τους επόμενους στίχους. Διαβάζουμε τον 5ο στίχο και βλέπουμε, θα λέγαμε, στην επόμενη ενότητα να γίνεται μία αναφορά, μία αίτηση σοφίας από τον Θεό. Και εδώ ο Ιερός Συγγραφέας θα μας δώσει την ορθή κατανόηση της ευκαιρίας των πειρασμών που προϋποθέτει την ύπαρξη στον πιστό της παρά του Θεού σοφίας. Έτσι είδαμε τον Ιερό Συγγραφέα μετά τον χαιρετισμό, μετά τον σύντομο χαιρετισμό του προς τους πιστούς της Διασποράς, να ακολουθεί αμέσως η νουθεσία του ότι πρέπει να χαίρονται για τις θλίψεις. Και η χαρά αυτή είναι, υπενθυμίζω, συνέπεια της γνήσιας πίστεως και της υπομονής που κατεργάζονται την τελειότητα. Προς τούτο όμως, πρέπει οι πιστοί να ζητούν από τον Κύριο με εμπιστοσύνη, χωρίς να μετεωρίζονται ή να είναι δίψυχοι. Επίσης, όπως θα δούμε πολύ αργότερα, και οι πλούσιοι πρέπει να είναι ταπεινοί, διότι ο πλούτος παρέχεται γρήγορα. Διότι ο πλούτος παρέρχεται γρήγορα. Και τέλος, μακαρίζονται όσοι υπομένουν το πειρασμό, γιατί αυτοί θα δεχθούν το στέφανο της ζωής. Είδε τι σημών λείπεται σοφίας, ετήτο παρά του δίδοντος Θεού, πάσιν απλώς και ούκον ειδίζοντος, και δοθήσετε αυτό. Αν όμως, λέει, κάποιος από σας υστερεί σε σοφία, δεν έχει δηλαδή τη σοφία να διακρίνει γιατί έρχεται ο πειρασμός και πώς πρέπει να τον υπομένει, ας ζητά την σοφία αυτή από τον Θεό, ο οποίος δίνει διαρκώς σε όλους με γενναιοδορία και δεν εξευτελίζει αυτόν που ζητά. Ας ζητά λοιπόν από τον Θεό τη σοφία αυτή και ο Θεός θα του τη δώσει οπωσδήποτε. Και συνεχίζει στον έκτο στίχο, θα τους δούμε μαζί αυτούς τους δύο στίχους. «Ετήτω δε εν πίστη μηδέν διακρινόμενος, ο γάρ διακρινόμενος έει και κλείδων οι θαλάσσεις ανεμιζωμένο και ρυπιζωμένο. Να τη ζητά όμως με πίστη, χωρίς να διστάζει στο παραμικρό ή να έχει αμφιβολίες για το αν ο Θεός θα τον ακούσει». Αλήθεια, μία παρένθεση εδώ αγαπητοί μου φίλοι. Πόσες φορές ζητάμε από τον Θεό και στο βάθος και πολλές φορές όχι και στο πολύ βάθος, ζητάμε από τον Θεό χωρίς να είμαστε σίγουροι ότι θα μας δώσει. Και γι' αυτό κρατάμε μία επιφύλαξη και κοιτάμε να βρούμε και το μέσον, το ανθρώπινο μέσον για να λύσουμε το πρόβλημα, καλού κακού. Μη τυχόν και ο Θεός δεν ανταποκριθεί στο αίτημά μας, στην παράκλησή μας. Μια σχέση συμφεροντολογική, αν μη τι άλλο, όχι ουσιαστική, καρδιακή με τον Θεό. Προσέχετε, λέει, να μην εισχωρεί στις ψυχές σας ένας τέτοιος δισταγμός, δηλαδή να μην έχετε αμφιβολίες για το αν ο Θεός θα το ακούσει. Διότι εκείνος που διστάζει και αμφιβάλλει καταντά άστατος. Μοιάζει με το κύμα της θάλασσας που το συνταράσει ο άνεμος και το πηγαίνει εδώ και εκεί. Για κανένα λοιπόν λόγο δεν πρέπει η αστάθεια να ακολουθεί τις προσευχές μας και τις αιτήσεις μας προς τον Θεό. Είδε δισημών λείπεται σοφίας. Μα συνδέει με τα προηγούμενα. Εξυπονοεί ότι το τέλειο έργο προϋποθέτει σοφία άνωθεν, δια της οποίας παίρνοντας δύναμη μπορούμε να πράξουμε ολόκληρο το αγαθό. Και λέει ακριβώς τι πρέπει να το κάνει κανείς γενναιόδερα, άνευ όρων. Και συνεχίζει πολύ ωραία, και ουκ ονειδίζοντος και δεν εξευτελίζει αυτόν που ζητά. Δίνει διαρκώς σε όλους με γενεδρία ο Θεός και δεν εξευτελίζει αυτόν που ζητά. Δεν ταπεινώνει τον άνθρωπο, δεν τον κάνει να ντρέπεται ξεφωνίζοντάς του την αναξιότητά του, όπως δυστυχώς οι άνθρωποι συχνά κάνουν. Πόσες φορές θα βρέθηκε κάποιος από μας στην δύσκολη θέση να ζητήσει βοήθεια από κάποιον και πόσοι από μας δεν το πληρώσαμε ακριβά, εξευτελίζοντάς μας είτε με τους όρους είτε με τον τρόπο που μας παρέχει τη βοήθεια. Ο Θεός όμως δεν το κάνει αυτό. Δεν εξευτελίζει τον άνθρωπο. Τον βοηθά. Τον βοηθά από αγάπη, ακόμα και τον τελευταίο, ακόμα και τον πιο αμαρτωλό άνθρωπο. Γιατί είναι πλάσμα και δημιούργημα του Θεού. Και ο Θεός θυσιάζεται για όλους, ασχέτως βέβαια αν δεν αποδεχόμαστε όλοι τη θυσία Του στη ζωή μας. Και επομένως χάνουμε την ευκαιρία της σωτηρίας. Το μόνο που ζητάει ο Θεός είναι η αίτηση να γίνει εν πίστη. Δηλαδή να υπάρχει εμπιστοσύνη από την επικοινωνία και γνωριμία με τον Θεό χωρίς επιφύλαξη, χωρίς δισταγμό, χωρίς απογοήτευση εκ των προτέρων. Και ακριβώς ο άνθρωπος που ζητά με πίστη από τον Θεό λαμβάνει. Λαμβάνει αυτό που είναι προς το συμφέρον του. Δίδεται από τον Θεό το κατάλληλο για εκείνον. Πολλές φορές όχι αυτό που ζητούμε, αλλά αυτό που θα μας ωφελήσει, αυτό που θα μας βοηθήσει. Αλλά πάντοτε ο Θεός ανταποκρίνεται στα αιτήματά μας. Και πόσο ωραία εικόνα αυτή που λέει στη συνέχεια. εκείνος που διστάζει και αμφιβάλλει καταντά άστατος. Μοιάζει με το κύμα της θάλασσας που το συνταράσει ο άνεμος και το πηγαίνει εδώ και εκεί. Το φυσάει και το σπρώχνει ο άνεμος και το κύμα πηγαίνει έρχεται όπου το πάει. Η εικόνα αυτή, η τόσο όμορφη εικόνα, δείχνει την αστάθεια, την έλλειψη εμπιστοσύνης και καρτερίας. Επίσης, υψώνεται προς το Θεό για μια στιγμή, μα πολύ γρήγορα πέφτει πάλι. Και συνεχίζει ο συγγραφέας. «Μη γαρι έστω ο άνθρωπος εκείνος ότι λείψεται τι παρά του Κυρίου. Αν ήρ δίψυχος ακατάστατος, εν πάσες τεσοδείς αυτού». Ας μην νομίζει ο άνθρωπος εκείνος που αμφιβάλλει και είναι ακατάστατος ότι θα πάρει από τον Κύριο κάτι από αυτά που του ζήτησε. Άνθρωπος που είναι δίψυχος και δίγνωμος και δεν μένει σταθερός σε μία απόφαση, είναι ακατάστατος και ασταθής σε όλα όσα αποφασίζει και ενεργεί και γενικότερα σε όλη του τη συμπεριφορά. Άρα θα είναι άστατος και στις προσευχές του. Πώς είναι λοιπόν δυνατό να εισακουστεί από τον Κύριο, αφού αφιταλαντεύεται ακόμη και σε όσα του ζητά? Να πώς συνδέεται η καθημερινότητα με την πνευματική ζωή. Αυτός που είναι άστατος στη ζωή του και σε επιμέρους εκφάνσεις της ζωής, άστατος είναι και στα πνευματικά, άστατος είναι και στην προσευχή. Δεν έχει σταθερότητα. Μας το είπε προηγουμένως, τον παίρνει ο αέρας σαν το κύμα πέρα δόθε, πέρα δόθε. Έχει και μία υπόνοια ίησης. Γιατί αυτός που νομίζει ότι τα ξέρει, σαν δίψυχος, σκέπτεται και μάταια νομίζει. Και τον χαρακτηρίζει δίψυχο ακατάστατο. Σαν να έχει δύο ειδών ψυχές, δύο θελήσεις μέσα του. Η μία γεμάτη εμπιστοσύνη υψώνεται προς τον Θεό. Η άλλη γεμάτη αμφιβολία, σκεπτικισμό, αβεβαιότητα, τον ρίχνει πάλι χαμηλά, στη γη και πιο κάτω. Γι' αυτό η ζωή του δεν είναι και δεν έχει πορεία και προκοπή. Δεν είναι όριμος ούτε ολοκληρωμένος. Γι' αυτό δεν λαμβάνει, επειδή ζητάμε αμφιβολία. Είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως. Ετούμεθα από το Θεό με συμφέρον πολλές φορές. Αλλά επειδή δεν είμαστε σίγουροι ότι θα μας το δώσει, κοιτούμε τον τρόπο να το αποκτήσουμε με άλλον μέσον. Μέσα από τον ανθρώπινο παράγοντα. Και εκεί είναι που γκρεμίζουμε τα πάντα. Και εκεί μας πιάνει η μεγάλη απογοήτευση. Οι χριστιανοί καμιά φορά δεν πετυχαίνουν διαμέσου των πειρασμών και των παθημάτων να φτάσουν στην τελειότητα, γιατί στερούνται σοφίας. Εδώ ο συγγραφέας μιλά για τη σοφία ως απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη του τελείου έργου. Και μάλιστα με το προσφυλές σχήμα στον συγγραφέα, με το οποίο συνδέθηκε ο δεύτερος στίχος με τον πρώτο, «Πάσα χαράν», χέριν είχε τελειώσει τον πρώτο στίχο, με το ίδιο εδώ συνδέεται και ο πέμπτος, «Είδε τις λείπεται», με τον τέταρτο, «Εν μηδενή λυπόμενη». Βλέπετε τι ωραία που χειρίζεται τη γλώσσα ο συγγραφέας. Η σοφία λοιπόν για τον Ιάκωβο είναι ό,τι η πίστη για τον Παύλο, η ελπίδα για τον Πέτρο και η αγάπη για τον Ιωάννη. Υπό αυτήν την έννοια της σοφίας νοείται η αξιολόγηση της ζωής από την άποψη του Θεού. Εδώ βλέπουμε ακριβώς ένα στοιχείο ότι ο ιερός συγγραφέας γνωρίζει πολύ καλά τα παλαιοδιαθηκικά κείμενα. Μιλάει για την σοφία. Μιλάει για τη σοφία του Θεού. Και αυτό δείχνει ότι είναι εξοικειωμένος με τα κείμενα, τα σοφιολογικά της Παλαιάς Διαθήκης. Το βιβλίο των Παροιμιών, τη Σοφία Σιράχ, τη Σοφία Σολομώντος. Και από εκεί παραλαμβάνει τη σοφία και της δίδει πλέον ένα νέο χριστιανικό περιεχόμενο. Το οποίο όμως έχουν και αυτά τα κείμενα ερμηνευόμενα από τους πατέρες της Εκκλησίας. Διότι ακριβώς τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης ερμηνευόμενα δια των πατέρων εν Αγίω Πνεύματι παίρνουν και αυτά χριστιανικό περιεχόμενο. Και γι' αυτό άλλωστε εντάσσονται μέσα στα ιερά κείμενα της Εκκλησίας μας, διότι όπως έχουμε πει προφητεύουν, ομιλούν περί του Χριστού, αλλά και δίδουν τη βάση της πίστεώς μας. Έτσι λοιπόν αυτή η σοφία δεν χρησιμοποιείται εδώ σε σχέση με τη δημιουργία και την πρόνοια, ούτε σημαίνει τον μεσάζοντα της Αποκαλύψεως. Δεν έχει δηλαδή ενδοκοσμικό χαρακτήρα όπως συμβαίνει στους Έλληνες, αλλά είναι δώρο του Θεού. Δεν είναι δηλαδή το συμπέρασμα το φιλοσοφικό στηριζόμενο στην εμπειρία. Δεν είναι η θύραθεν σοφία, δεν είναι η κοσμική

0: σοφία, αλλά είναι η σοφία του Θεού, που δίνεται ως δωρεά στον άνθρωπο. Γι' αυτό από τον Θεό αιτείται κανείς τη σοφία και μόνον ο Θεός την δίνει. Αυτήν την άνωθεν σοφία αντιδιαστέλει αλλού ο Άγιος Ιάκωβος προς την επίγεια, ψυχική και δαιμονιώδη, όπως θα δούμε, σοφία του κόσμου στη συνέχεια. Και ο Θεός δίνει τη σοφία που ζητάει ο πιστός απλώς, δηλαδή άνευ όρων, όπως είπαμε. Ο πιστός δέχεται τη σοφία που ζήτησε από τον μη ονειδίζοντα Θεό. Όπως όμως ο Θεός δίνει απλώς και άνευ όρων, με τον ίδιο τρόπο και η αίτηση της σοφίας από τον Θεό πρέπει να γίνεται εν πίστη, δηλαδή σε κοινωνία με τον Θεό, η οποία γεννά εμπιστοσύνη σε Αυτόν άνευ διακρίσεων, επιφυλάξεων και δισταγμών. Δείτε πως επιμένει σε αυτό ο ιερός συγγραφέας και πόσο πραγματικά στέκομαι κι εγώ ακριβώς πρώτα για τον εαυτό μου και στη συνέχεια για όλους εσάς που μας ακούτε και συνομιλούμε, συζητούμε νοερός με τα κείμενα αυτά της Αγίας Γραφής και μεταξύ μας. Αλήθεια, πόσες φορές δεν σταθήκαμε ενώπιον του Θεού με επιφύλαξη και δισταγμό. Ο ιερός συγγραφέας εφιστά εδώ την προσοχή στους κινδύνους, στους κινδύνους της υποόρους και με επιφύλαξη εμπιστοσύνης στον Θεό. Παρουσιάζεται αυτή τη θέση της ψυχής έναντι του Θεού ως κλείδωνα, όπως είπαμε, θαλάσσες ανεμιζόμενων και ρυπιζόμενων. Χαρακτηρίζει τον άνθρωπο δίψυχο και είναι εκείνος που σε όλα τα πράγματα εμφανίζει δύο θελήσεις και δύο διαθέσεις. Και εδώ η λέξη εμφανίζεται στον Ιάκωβο πρώτη φορά, αφού είμαστε στην αρχή άλλωστε του κειμένου, αλλά είναι μία έννοια που συχνά βρίσκουμε στους μεταγενέστερους χριστιανούς συγγραφείς. Η πρόταση «ανήρ δίψυχος» είναι παράθεση του «ο άνθρωπος εκείνος». Ακατάστατος άνθρωπος είναι εκείνος του οποίου οι σκέψεις και οι διαθέσεις δεν έχουν ισορροπήσει και κατασταλάξει. Εκείνος που σκέπτεται και ενεργεί άλλοτε ως πιστός και άλλοτε ως άνθρωπος που αμφιβάλλει και διστάζει. Ο ανερχόμενος και κατερχόμενος όπως τα κύματα της φουρτουνιασμένης θάλασσας. Μεταξύ εμπιστοσύνης στο Θεό και σκεπτικής αβεβαιότητας δεν πρέπει να περιμένει απάντηση στη προς το Θεόν αιτήσεις του. Θα έλεγε κανείς ότι ο ιερός συγγραφέας δεν αποτυπώνει μόνο τον άνθρωπο της εποχής του, αλλά αποτυπώνει άνθρωπο κάθε εποχής και της δικής μας εποχής. Και αποτυπώνει μια μεγάλη ομάδα σήμερα χριστιανών που είναι μέλη της Εκκλησίας, που όμως στέκονται ακριβώς δίψυχοι απέναντι στον Θεό. Από τη μία ενεργούν ως πιστοί και από την άλλη ενεργούν με το θέλημά τους, αμφιβάλλοντας και διστάζοντας για το θέλημα του Θεού. Γιατί δεν θέλουν να το εφαρμόσουν. Γιατί υπάρχει τάση κάθε χριστιανός να προσπαθεί να φέρει το Χριστό στα μέτρα τα δικά του, αντί ο ίδιος να μπει στα μέτρα του Χριστού. Όσοι θέλει ο πίσω μελθεί, απαρνησάστε αυτό και αράτε το σταυρό και ακολουθείτε με. Δεν επιβάλλει ο Θεός σε κανέναν. Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, να με ακολουθήσει. Αλλά να σηκώσει το σταυρό του. Μας προειδοποιεί ότι η πορεία είναι σταυρική. Γιατί ο διάβολος παραμονεύει να μας πολεμήσει. Πρέπει να πολεμήσουμε, να υποτάξουμε το θέλημά μας, το εγώ μας, το οποίο μας κατατρώει και διαταράσσει τις σχέσεις μας με τον ίδιο μας τον εαυτό τελικά, αλλά και με το πλησίον μας και βέβαια με το Θεό. Αλλά ξέρουμε ότι μετά τον Σταυρό ακολουθεί η Ανάσταση, η σωτηρία. Αλλά είναι πολλοί που δεν θέλουν να σηκώσουν τον Σταυρό και θέλουν να βάλουν τον Χριστό στο δικό του Σταυρό, δηλαδή σε ένα Σταυρό που θα το φέρουν στα σχήματά τους, στα μέτρα τους, να τον κουβαλήσουν όπως θέλουν. και τότε γινόμαστε επιλεκτικοί μέσα στην Εκκλησία. Άλλα που τα θεωρούμε εύκολα τα τηρούμε και τα ακολουθούμε, άλλα που τα θεωρούμε δύσκολα τα απορρίπτουμε, τα προσπερνούμε. Τότε όμως είμαστε διχασμένες προσωπικότητες, διότι και η πίστη μας δεν είναι αληθινή και μας κατατρώει αυτή η κατάσταση, και από την άλλη αμφιβάλλουμε, αντιμεταλλευόμαστε και εν τέλει μπορεί να θέλουμε να αμαρτήσουμε αλλά δεν αμαρτάνουμε, γιατί όχι γιατί φοβόμαστε την αμαρτία, αλλά δεν μπορούμε, δεν ξέρουμε πώς να αμαρτήσουμε. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε δηλαδή, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, γιατί είμαστε με τον Χριστό. Είμαστε από συμφέρον, είμαστε από φόβο, είμαστε γιατί δεν έχουμε τι να κάνουμε, ή είμαστε από αγάπη. Και αυτός που αγαπά δίνεται ολόκληρος. Ο νέος που θα ερωτευτεί την κοπέλα θα δοθεί ολόκληρος. Ψυχή του, η διάνοιά του, η σκέψη του, όλα θα είναι στην αγάπη του. Πόσο μάλλον όταν εδώ μιλάμε για την ουράνια αγάπη, για τον θείο έρωτα, για την εμπιστοσύνη στο θέλημα του Θεού, για την εμπιστοσύνη τη ζωή μας στα χέρια του Θεού. Αλλά εμείς λέμε στο Θεό, εμπιστευόμαστε τη ζωή μας στα χέρια σου, αλλά επειδή υπάρχει ο φόβος να πέσουμε, κοιτάμε να βρούμε και κάτι άλλο από κάτω να μας προσέχει. Τότε μπαίνει το θέλημα, μπαίνει το εγώ στη ζωή και τότε ο άνθρωπος γίνεται ακατάστατος, γιατί τελικά δεν τα έχει βρει ούτε με τον ίδιο του τον εαυτό. Γιατί δεν ξέρει σε τι Θεό πιστεύει, γιατί θεοποιεί τον εαυτό του, και υπάρχει εκεί η σύγκρουση. Από τη μία αυτό που βιώνει μέσα από τη χάρη του Θεού που έρχεται δια του βαπτίσματος, και από την άλλη το εγώ. Και εκεί συγκρούεται ο άνθρωπος και εκεί λιώνει. Και λιώνει γιατί είναι αδύναμος και δεν το έχει καταλάβει και αφήνεται. Όμως ο Θεός, είπαμε, είναι έτοιμος να ανταποκριθεί στην παράκλησή μας, να ανταποκριθεί στα αιτήματά μας, αρκεί να το ζητήσουμε. Δεν φταίει ο Θεός που εμείς συγκρουόμαστε, δεν φταίει ο Θεός που εμείς λιώνουμε, αλλά εμείς, γιατί ενώ ξέρουμε την αλήθεια επιλέγουμε να ζούμε το δικό μας, τη δική μας αλήθεια, που τελικά είναι το δικό μας ψέμα, και το ψέμα δεν έχει φως, έχει μόνο σκοτάδι. Και στην Παλαιά Διαθήκη παρομοιάζεται η ψυχική αστάθεια με την εναλλαγή της γαλήνης και της τρικυμίας στη θάλασσα. Αλλά και στην Καινή Διαθήκη βλέπουμε έτσι περιστατικά, ακόμα και από τη ζωή του Χριστού. Θυμηθείτε τη φουρτουνιασμένη θάλασσα και πώς ο Θεός την γαλινεύει και πώς επιτιμά τους μαθητές του που ήταν ολιγόψυχοι ενώ ήταν δίπλα του. Ο διακρινόμενος, ο δίψυχος και ακατάστατος άνθρωπος δεν μπορεί να θεωρηθεί τέλειος και ολόκληρος. Με ανυπόκριτη πίστη ο χριστιανός ζητά από τον Θεό σοφία, ώστε να αισθάνεται κάθε χαρά ενώ αγωνίζεται μέσα στους ποικίλους πειρασμούς, γνωρίζοντας ότι η δοκιμασία της πίστης κατεργάζεται υπομονή. Με την εν υπομονή δε προσπάθεια γίνεται τέλειος και ολόκληρος. Και θα συνεχίσει ο Απόστολος στη συνέχεια να μιλήσει για την άνωθεν σοφία που μαρτυρεί το ύψος του πτωχού χριστιανού έναντι του ασεβούς πλησίων. Η φτώχεια δεν είναι κακό και ο πλούτος δεν είναι πλεονέκτημα. Έτσι λοιπόν θα δούμε στην επόμενη πια συνάντησή μας πως και οι πλούσιοι πρέπει να είναι ταπεινοί, διότι ο πλούτος, όπως είπαμε, γρήγορα παρέρχεται, γρήγορα χάνεται, αλλά θα δούμε πως και μακαρίζονται όσοι υπομένουν το πειρασμό, γιατί αυτοί θα δεχθούν το στέφανο της ζωής. Κάπου εδώ όμως ο χρόνος της σημερινής ραδιοφωνικής μας συνάντησης έφτασε στο τέλος του. Ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, ειρήνη σε εσάς.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Αντές Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Κλίμαξ. Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
3: Τέταρτον. Μετά την αποταγή μας, οι δαίμονες μας παρακινούν να μακαρίζουμε τους κοσμικούς που τυχόν είναι ελεήμονες και ευσπλαχνοί και να ελεηνολογούμε τον εαυτό μας, διότι δήθεν τον εστερήσαμε από αυτή την αρετή. Ο δε σκοπός των εχθρών μας είναι, με αυτή την όθο ταπείνωση, να μας ξαναφέρει στον κόσμο. Ή, αν παραμείνουμε μοναχοί, να μας κατακριμνήσουν στην απόγνωση. Πέμπτον. Είναι δυνατόν να εξευτελίζουμε τους κοσμικούς από ίηση, όπως επίσης να τους εξιθωνώνουμε απώντας, για να πολεμούμε την απόγνωση και να αποκτούμε περισσότερο θάρρος και ελπίδα. Έκτον, ας ακούσουμε τι είπε ο Κύριος στο νέο εκείνο που είχε τηρήσει όλες σχεδόν τις εντολές. Ένα σου λείπει, να πωλήσεις τα υπάρχοντά σου, να τα δώσεις στους φτωχούς και να γίνεις εσύ φτωχός που θα δέχεσαι ελεημοσύνες. Ματθαίος Ιωταθήτα 21. Έβδομον. Όσοι επιθυμούμε να τρέχουμε με ταχύτητα στο δρόμο της ασκήσεως, ας στοχαστούμε καλά ότι ο Κύριος όσους ζουν στον κόσμο τους έκρινε και τους χαρακτήρισε σαν ζωντανούς νεκρούς, λέγοντας σε κάποιον: άφησε τους νεκρούς του κόσμου να θάψουν τους νεκρούς κατά το σώμα. Όγδον. Σε τίποτα δεν εμπόδισε ο πλούτος εκείνο τον πλούσιο νεανίσκο να προσέλθει στο βάπτισμα. Πλανώνται μερικοί που ισχυρίζονται ότι χάριν του βαπτίσματος ο Κύριος τον διέταξε να πουλήσει τον πλούτο του. Η μαρτυρία αυτή ας είναι αρκετή για μας σαν μεγίστη απόδειξης της δόξης της μοναχικής μας πολιτείας. Ένατον. Εκείνοι που ζουν στον κόσμο και λιώνουν στις αγρυπνίες

Δέκατον. Έχω δει πολλά και διάφορα φυτά αρετών φυτεμένα μέσα στον κόσμο που εποτίζονταν από το βόρβρο του υπονόμου της καινοδοξίας και σκανδαλίζονταν από το πνεύμα της επιδείξεως και λυπαίνοντο με το λίπασμα των επένων. Τα ίδια όμως αυτά φυτά, όταν μετεφυτεύθηκαν σε γη έρημη και άβατη από κοσμικούς και άνυδροι, χωρίς το βρωμερό νερό της καινοδοξίας, αμέσως εξεράθηκαν. Διότι δεν ήταν δυνατόν αυτά τα υδροχαρή φυτά να καρποφορήσουν σε σκληρά και άνυδρα γυμναστήρια. Ενδέκατον. Όποιος εμίσησε τον κόσμο, αυτός γλίτωσε από τη λύπη, ενώ εκείνος που έχει προσπάθεια σε κάποιο από τα υλικά και ορατά, δεν έχει λυτρωθεί ακόμη από τη λύπη. Διότι πώς να μην λυπηθεί όταν στερηθεί εκείνο που αγαπά. Δωδέκατον. Σε όλα μας χρειάζεται πολύ νύψεις. Ιδιαίτερα δε αν δοθεί μεγάλη προσοχή στην επομένη περίπτωση. Είδα πολλούς μέσα στον κόσμο, οι οποίοι με τις βιωτικές μέρημνες, φροντίδες, συζητήσεις, έρευνες και αγρυπνίες γλίτωσαν από τη μανία της αρκικής επιθυμίας. Όταν όμως απαλλαγμένοι από κάθε μέρημνα έγιναν μοναχοί, εμολύνθησαν ελεηνά από τις ορμές και τα κινήματα της σαρκός. Δέκατον τρίτον. Ας προσέχουμε καλά τον εαυτό μας, μήπως πλανηθούμε, και ενώ πιστεύουμε ότι βαδίζουμε τη στενή και τεθλιμμένη οδό, εν τούτης ευρισκόμεθα στην πλατεία και ευρύ χώρο. Τα σημεία που θα σου δείξουν ότι πράγματι βαδίζεις τη στενή οδό του Χριστού είναι η θλίψη της κοιλίας, η ολονύκρια στάση στην προσευχή, το μετρημένο νερό, το λιγοστό ψωμί, το καθαρτικό ποτό της ατιμίας, δηλαδή να μην δέχεσαι τιμές, οι χλευασμοί, οι περιγέλωτες, οι εμπεγμοί, η εκοπή του ιδίου θελήματος, η υπομονή στις συγκρούσεις με τους άλλους, το να μην γογγίζεις όταν σε περιφρονούν, να βιάζεις τον εαυτό σου να υπομένει τη σύβρις, να υπομένεις γενναία όταν οι άλλοι σε αδικούν, να μην αγανακτείς όταν καταλαλούν εις βάρος σου, να μην οργίζεσαι όταν σε εξευτελίζουν, να ταπεινώνεσαι όταν σε κατακρίνουν. Μακάρι όσοι βαδίζουν την προηγούμενη οδό, ότι αυτόν εστίν η Βασιλεία των Ουρανών. Ματθαίος, 5ο κεφάλαιο και στίχος 3. Δέκατον τέταρτον. Κανείς δεν θα εισέλθει στεφανωμένος στον ουράνιο νυμφώνα, εάν δεν έχει κάνει την πρώτη, την δεύτερη και την τρίτη αποταγή. Την αποταγή δηλαδή πρώτων όλων των πραγμάτων και των ανθρώπων και αυτών των γονέων του. Δεύτερον, την εκοπή του ιδίου θελήματος. Και τρίτον, την αποταγή της καινοδοξίας που επακολουθεί την υπακοή. Δέκατον πέμπτον. Εξέλθετε εκ μέσω αυτών και αφορίστητε και ακαθαρσίας κόσμου μη άπτεστε, λέγει ο Κύριος. Ισαΐας Νιβίτα. Διότι ποιος από αυτούς έκανε ποτέ θαύματα, ποιος ανέστησε νεκρούς, ποιος εξεδίωξε δαίμονες, κανείς. Όλα αυτά είναι των μοναχών βραβεία που δεν μπορεί να τα πετύχει ο κόσμος. Διότι αν μπορούσε, τότε θα ήταν περιττή η άσκηση, δηλαδή η αναχώρηση από τον κόσμο.

16. Όταν μετά την αποταγή μας οι δαίμονες μας φλογίζουν την καρδιά με την ενθύμηση των γονέων και των αδελφών μας, τότε ας οπλιστούμε εναντίον τους με την προσευχή και ας πυρώσουμε τον εαυτό μας με τη σκέψη του αιωνίου πυρός, ώστε με την ενθύμηση αυτού να κατασβέσουμε την παράκαιρη φλόγα της καρδιάς μας. Εκείνος που νομίζει ότι έχει απροσπάθεια για ένα οποιοδήποτε πράγμα, αισθάνεται όμως λύπη στην καρδιά του όταν το στερηθεί, αυτός απατάται τελείως. 17. Όσοι νέοι έχουν μανιώδη ροπή στους αρχικούς έρωτες και την τρυφή και επιθυμούν να ακολουθήσουν τη μοναχική πολιτεία, ας φροντίσουν να γυμναστούν με πολύ νύψη και προσοχή και να μάθουν να απέχουν από την τρυφή, την καλοπέραση και την κακία, μήπως γίνουν σε αυτούς τα έσχατα χείρονα των πρώτων. Ματθαίος 12.

0: 18. Το λιμάνι μπορεί να γίνει εξίσου αιτία και σωτηρίας και κινδύνων. Αυτό το γνωρίζουν καλά όσοι διαπλέουν την νοητή θάλασσα του μοναχικού βίου. Θα είναι δε ελεηνό θέαμα αν δει κανείς αυτούς που σώθηκαν από το πέλαγος να ναυαγήσουν μέσα στο λιμάνι. Βαθμής Δευτέρα. Εσύ που τρέχεις να σωθείς, μιμήσου τον Λότ και όχι τη γυναίκα του και φεύγε. Λόγος τρίτος περί ξενιτίας. Ξενιτία λέγεται η οριστική εγκατάλειψη όλων εκείνων που υπάρχουν στην πατρίδα μας και που μας εμποδίζουν να πετύχουμε τον ευσεβή σκοπό της ζωής μας. Η ξενιτία είναι απαρησίαστος. Είναι απαρησίαστο συμπεριφορά, κρυμμένη σοφία, σύνεση που δεν φανερώνεται, ζωή μυστική, σκοπός που δεν βλέπετε, λογισμός αφανής, όρεξη της ευτελίας, επιθυμία της στεναχωρίας, αιτία του θείου πόθου, πλήθος του θείου έρωτος, άρνηση της καινοδοξίας, βυθός της σιωπής. Δεύτερον, στην αρχή συνήθως ενοχλεί συνεχώς και έντονα αυτός ο λογισμός τους εραστές του Κυρίου, σαν να τους φλογίζει θεϊκή φωτιά. Δηλαδή ο λογισμός ο οποίος παρακινεί τους εραστές ενός τόσο μεγάλου αγαθού να απομακρυνθούν από τους οικείους του και να ζήσουν με ευτέλεια και θλίψη. Αυτός όμως ο λογισμός, όσο σπουδαίος και αξιέπαινος είναι, άλλο τόσο χρειάζεται και πολλή διάκριση, διότι δεν είναι καλή κάθε απότομη και απόλυτη ξενιτία. Τρίτον, επειδή πας προφητής άτιμος εν τη πατρίδη αυτού, όπως είπε ο Κύριος Ματθαίος Ιωταγάμα 57, ας εξετάσουμε μήπως η ξενιτία γίνει σε μας αιτία καινοδοξίας. Ξενιτία είναι χωρισμός από όλα για να μείνει ο νους αχώριστος με το Θεό. Ξενιτεύων είναι ο εραστής και εργάτης του αδιάκοπου πένθους. Ξένος είναι αυτός που φεύγει από κάθε σχέση, είτε με τους δικούς του, είτε με τους ξένους. Τέταρτον, εσύ που βιάζεσαι να ξενιτευτείς ή να πας στην έρημο, μην περιμένεις να έλθουν μαζί σου ψυχές που αγαπούν ακόμη τον κόσμο. Πρόσεχε, διότι ο κλέφτης δεν γίνεται αντιληπτός. Πολλοί που αποπειράθηκαν να πάρουν μαζί τους ανθρώπους ράθυμους και οκνηρούς, για να τους σώσουν τάχα, εχάθηκαν μαζί με αυτούς. Διότι συν το χρόνο έσβησε εξαιτίας τους το πυρ της ψυχής τους. Από τη στιγμή που δέχτηκες μέσα σου τη φλόγα, τρέχε. Διότι δεν γνωρίζεις πότε θα σβήσει και θα σε αφήσει στο σκοτάδι.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9.
3: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
1: Θα ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
0: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
2: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
3: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag Πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Καλησπέρα σας, είναι η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας με ειδήσεις και γεγονότα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο Ορθόδοξο κόσμο. Επίσημη πρόσκληση στον Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίο να επισκεφθεί τη Βουλγαρία έστειλε η Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου Βουλγαρίας. Σκοπός της πρόσκλησης είναι η συμμετοχή του Παναγιωτάτου στους εορτασμούς που θα πραγματοποιηθούν κατά την περίοδο 16 έως 20 Οκτωβρίου με την ευκαιρία των 1150 ετών από τη γέννηση και των 1080 ετών από την κοίμηση του Αγίου Ιωάννη της Ρήλας. Μακρά αδελφική επικοινωνία με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίο είχε ο Αρχιεπίσκοπος Καναδά κύριο Σωτήριος κατά την κατηδίαν συνάντηση την οποία είχαν στο φανάρι, όπου και του γνωστοποίησε την πρόθεσή του να παραιτηθεί ύστερα από περισσότερα από μισό αιώνα διακονίας και προσφοράς στην επαρχία του Οικουμενικού Θρόνου στον Καναδά. Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του Εθνικού Κήρυκα, η εκλογή του νέου Αρχιεπισκόπου θα λάβει χώρα στις 22 Ιουλίου από την Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Συνάντηση με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, στρατηγό Δημήτριο Χούπη, είχε εχθές ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, κύριος Θεόδωρος ο Δεύτερος, στην Αθήνα. Ο Μακαριότατος και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ συζήτησαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, καθώς και για το ιεραποστολικό έργο στην Αφρική. Η Πατριαρχική Σχολή Ιεροσολύμων αποτελεί ένα ζωντανό πυρήνα ελληνικής παιδείας και ορθόδοξης παράδοσης στην καρδιά των Αγίων Τόπων. Για τη λειτουργία της ιστορικής αυτής σχολής μίλησε ο σχολάρχης πατέρας Βασίλειος Καλαϊτζίδης, τονίζοντας ότι η παρουσία της σχολής της Αγίας Ιώνου στους Αγίους Τόπους είναι και ένα εθνικό ζήτημα για την Ελλάδα.
1: Κυρίως οι μαθητές που έχουμε είναι κυρίως από Ελλάδα. Όλοι οι μαθητές είναι κυρίως από Ελλάδα. Προσπαθούμε να διατηρήσουμε το ελληνικό στοιχείο και την ελληνική κοινότητα εκεί πέρα. Θα σας θέσω κάτι πολύ σημαντικό που συζητούσα και με το Μακαριότατο. Έχοντας ένα ελληνικό σχολείο και διατηρώντας αυτό το ελληνικό σχολείο κάτω στα Ιεροσόλυμα, στην κοιτίδα του χριστιανισμού, έτσι, στην καρδιά των Ιεροσολύμων, μιλάμε μετά και μπορούμε να στηρίξουμε και τον θεσμό του Πατριαρχείου και να μιλήσουμε για ένα ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο. Άρα λοιπόν είναι και ένα εθνικό θέμα και ζήτημα, το οποίο με πολύ ευαισθησία έτσι προσπαθεί να στηρίξει ο Μακαριότατος και εγώ βέβαια με τις δικές του ευχές.
0: Στο ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας Σούμελα στην Τραπεζούντα του Πόντου θα βρεθεί στις 23 Αυγούστου ο Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως κύριος Βαρνάβας, ο οποίος θα προεξάρχει της Τρισαρχαιρατικής Πανηγυρικής Λειτουργίας, μετά και τη σχετική άδεια που έδωσαν οι τουρκικές αρχές. Ο Σεβασμιότατος κύριος Βαρνάβας βρέθηκε τη Δευτέρα στο Φανάρι, όπου έγινε δεκτός για ακρόαση από τον Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίο. Εκτός συνόρων τώρα, ως κόκκινη γραμμή για τη Γεωργία χαρακτήρισε τις επιθέσεις θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Εκκλησία ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου της χώρας, Σάλβα Παπουασβίλη. Ο κύριος Παπουασβίλη ζητά αυστηρή αντίδραση, ώστε κανείς από κανένα θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην τολμήσει να επιτεθεί στην Εκκλησία της Γεωργίας. Έχω πει ότι αυτή δεν είναι η πρώτη περίπτωση που το θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτέθηκε στη Γεωργιανή Εκκλησία, κάτι που είναι απαράδεκτο. Θα πρέπει να χαράξουμε μια κόκκινη γραμμή, ώστε κανείς από κανένα θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην τολμήσει να επιτεθεί στη Γεωργιανή Εκκλησία και τους πιστούς της, δήλωσε. Η οικογένεια είναι ένα μεγάλο δώρο από τον Θεό, ένας τόπος αγάπης και αμοιβαίας υποστήριξης, τονίζει ο Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσιών, κύριος Κύριλλος, στον χαιρετισμό του προς τους συμμετέχοντες της πανρωσικής οικογενειακής παρέλασης. Ο Πατριάρχης Μόσχας υπογράμμισε ότι στην οικογένεια τίθενται τα ηθικά θεμέλια ενός ατόμου και έτσι διαμορφώνεται το μέλλον μιας χώρας. Μέσα στην οικογένεια ένα άτομο μαθαίνει πρώτα να εμπιστεύεται, να είναι ευγνώμων και συμπονετικός, να εργάζεται σκληρά και να αναλαμβάνει την ευθύνη για τους άλλους. Στον υποανέγερση ιεροναό του Αγίου Προκοπίου στα Τύρανα τιμήθηκε η μνήμη του μεγαλομάρτυρα στρατιωτικού Αγίου της Εκκλησίας μας. Πρόκειται για ένα ναό, η ανέγερση του οποίου υπήρξε ένα από τα οράματα του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αναστασίου. Το πρωί τελέστηκε θεία λειτουργία προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας κυρίου Ιωάννου. Συλλειτούργησε ο Επίσκοπος Αμαντίας κύριος Ιγνάτιος, καθώς και κληρικοί της Αρχιεπισκοπής Τυράννων. Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την τηλεόραση της Πεμπτουσίας. Η ενημέρωση συνεχίζεται στο op.gr με ό,τι συμβαίνει στον Ορθόδοξο κόσμο. Καλό σας βράδυ!

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν εν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επίουσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγισε

Πνεύματι και νυν και αϊ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψεν το όνομά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεσεν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρον ανομίες συνελήφθην και αμαρτίες εκίσησε με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου ευήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχει όλα λευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλία συγκέφρωσίνη να αγαλιάσονται ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντενέλης απ' εμού. Απόδοσ μη την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και σε βίσαι επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμισπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγει εύγει. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί εσύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι πίση ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδούν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν.

0: Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθη ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίας την ψυχή μου ότι ήμαρτον Συ. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν τα θέλημά σου, ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή, εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Κατεξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή τα αύτη, εν αμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, του έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και ουράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσοντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον το Κύριον το ζωπιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη, ο ασώματος λέγονται επιρρογάμο. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται να αλλοιώτος όλος εν σύ, ον και βλέπουνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν εξίστα με κραυγάζυνση, Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεοτόκια, σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκια, σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκια, σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε. Και συνδιασωμάτου φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν δι' αυτά. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του βεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η χτίσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο χτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής της παράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσε τη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσεν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε δισκατεύει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκγείς προς ουρανών, χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλει τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνει τον τραύμα, χαίρε το φως αρήντος γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδεν αντιδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσήλυψη διαπηρογά μου και την εύκορπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση εις θέλουση θερίζειν σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα συνος άσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε καρκού ακυραντού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεχτών πρεσβεία στη μία μα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμό να αφιβόλουν ω όφρονιο εσύ πετεράκθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες τους προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκυθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανήκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διείσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διείσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναχτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέστασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση μπαύσασα, χαίρε φλογός παθών αβαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κύριε και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντε στον Ηρώδη ως Λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθείας, σε δίωξας του ψεύδους του σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρι μεν εγκαντά σου την ισχύν πέπτωκεν, η τούτον δεριστέντε σε βόμ προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποντίσασα τους διψώντας στην ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξ Ισραήλ μέλι και γάλα, Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησου την άρετον σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ναι, ανέδειξε χτίσιν εμφανίσαι ζωχτής της ημίνης υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε να στάσει ως τύπον εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί, χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαιοδησόπησης, χαίρε πολλών πτυόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένο τόκον ειδώντες ξενοθόμην του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουγλώμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γα θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόπους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβήν, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευγνήσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της είσαι να ανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προς τον άνθρωπον, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ευθείας αφώνους ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριο θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάζει ασπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάσων θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Σώσε θέλω τον κόσμο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τείχος ή των παρθένων Θεοτό και παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης κατησκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησα στους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάσα σπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άβαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου. Εις αρίθμους γάτι ψάμωδάς, αν προσφέρομαι σε βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, τη συμβόσιν. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεγγιν άπαντας, αυγή των ουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραβίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρεται των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών, χαίρεται των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους εις αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντε σου τον τόκο να ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κοίσας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γεροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία.

0: Μήτερη τέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκε, όσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η τέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκε, όσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η τέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας, και τις μελούσες λύτρωσε κολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζουση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.

Κυριελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διόρατα αυτή τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προσθέσον τουλά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυριελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα μου χερουβήν και ενδοξωτέρα να συγκρίδωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνουμεν.

Αμήν και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θεών υφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη τη επαιμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψιμε προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξιμε. Και πάρε σώμια ήως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητε και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνον απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον ημάς από τη ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψοντας ρουμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κίνησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσα ανύπλων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αείχε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεό ημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ένα τίθμη μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό την σκέπη σου.

0: Επισύ χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένη ναέ και παράδεισο λογικέ παρθενικών γάφημα εξίστε ως σαρκώθη και παιδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν θεοσημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσωτο, επισύ χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξα σύν. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπωρούν ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσαπε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμον, η κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέθλιψα πάσα στα σήμερα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάση επηρεία του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προ τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλον τη αυτού αγαθότητο. Αμήν. Άξιον εστίνο αληθό, μακαρίζνησε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα τη Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβίν και εντοξωτέραν ασυγκρίτωσαν σεραφείμ, την αδιαφθόρωστη ον λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
1: Άξιον εστίνο. Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο τη Πεμπτουσία.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Άρτο ζωή σε ονειρούσει, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε, Κύριε, και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δε δηλωθείς έργησα τόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχην ευλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δακρύα μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωση.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Η θέλη σας διμάς αρκωθείς πολυέλε τη θήνη ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα όφθενη και τέβωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα όπως κοινωνήσου σου το μυστικού θείου δείπνου ταλέπορος.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ηλαίωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνει και την και άμεμπτον όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι' το ευτελή δούλο σου και εν εμήμυρονος υπέσχου, ιδούγαρ το σώμα, τρόγο σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Λόγια Θεού και Θε, ο άνθραξ, γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμεί και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνομα, τεσσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύνται προστίκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
2: Δόξα σοι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Ω Θεό, Θεός Λόγος ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδεις με, το σώμα το σών και το θείον ηνέμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, με τα σχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δέμη, ζωή αιώνιον και αθάνατον.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Πηγή αγαθών η μετάληψη, Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετήστη ο τέρας προκοπήν και επίδοση πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ρυστή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμου και πόθο προσιών, τα νη μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός ο των Πατέρων ημών.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Σωτήρα Χριστόν η τεκούσα υπενού Θεοχαρίτωτε, εκδυσοπόσιν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα μεν ή της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθερον όλο μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
2: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
3: Υπό την σύν καταφυγώνες πλαχνίαν αγαθέ κράζουσι φόβο, ένε μη μήνων σόντερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθός η κυρός και ο συχόρτος, ο φρικτου μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυτε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν πατρί το ιδίο, αεί σφαγιάζεται, αγιάζοντος μετέχοντας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ψυχήν συν το σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν πατρί και πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλεε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Ως πυρ γεννηθήτομη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτίας την ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζομαι προσκυνήσω την θεότητα.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενναιά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με απέστρεψεν, οδήγησε εμπι τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσου με κακά ότι εσύ με τεμούει, η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτοί με παρεκάλεσαν, οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με, ελείπανα σε νελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικήν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου είχε και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσε εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασε εν αυτήν. Της αναβήσεται εις το όρος του Κυρίου ή της στήσεται εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χερσική καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενναιά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και επάρθη επίλεόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμω. Άρα δε πύλας οι άρχοντες ημών και πάρθετε πυλαιώνει και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τίσε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε, εγώ δούλος ως και Υιός της παιδίσκης σου. Διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσιος, και ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Ένα βλέσικου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρε δε Κύριο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδίαν μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσως η προσελθύνση της αξίης, όχι τόν με ελέγχει, ο του καίστη του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω τη πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου και σώσον μου φιλάνθρωπος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψ την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει τη σε λυπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξ ο τρόπο μετατρόμου.
4: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δε υπερβολήν αγαθότος επεσχάω των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των ευχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείο σου αίματε να πλάσει θα ρίσεν υπό τη αμαρτία φύση ημών. Αυτό αθάνατε βασιλέ, πρόσεξε καμό το αμαρτωλού την μετάνοιαν. Και κλείνω το ούσο επ' εμή και εις άκους των ρημάτων μου. Ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου. Κι ούκ ημι άξω ετενήσει σου ύψη δόξη σου. Παρόρδισα χάρη σου την αγαθότητα και δασάσε το λάς παραβά. Και μη πακούσε τη σύ προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε να εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολύ έλεο, σου παραδοκάζει να απολέσει τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούθε λύση θέλω τον θάον του αμαρτωλού, όσο επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου γαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σου να απολέσετε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήν και σε επίγνωση αληθεία ελθήν. Δύο καγόοι και ανάξιο σημεί του ουρανού και τη γη και αυτή τη προσχέρου ζωή, όλων αυτών υποτάξα στη αμαρτία και τι ετονέ δουλώσα και την σύνεχριό σα εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονό, ούκα που γινώσκω την εμαυτού σωτηρία ο άθλιο. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία, θαρή σα προσέρχομαι. Δέξε μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελών και ως τον άσωτον, και άρμου το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντες και επιφορτισμένους προς εαυτών καλών και να πάγων, ομοί ελθόν καλέσει δικαίους, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάλτο σου τιμερείται υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σωματί σου και αίματι, και έξω σε ενεμή κατοικούντα και μένοντα, σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενείς γυνήμη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των τελεμβάνιν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μέρη των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβερού βηματός σου. Όπως καχώς ειν πάση εκλεκτή σου μέτοχος γένα με τον ακυράτο σου αγαθών, όνει τι μας αγαπώσεις, Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχει στους αιώνες αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι έτσι το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Πλαχνίσει την Κύριε, και μη παραδειγματίσμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου, και γενέσι με τα άγια τα αυτά, εισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων, και σωτηρίαν και υγειασμών ψυχήστε και σώματος, εις αποτροπήν πάση φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργείας διαβολικής, κατά διάνοια αντίστοι της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις άξισαν ερτής και τελειότητος, εις πλήρωσαν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την επί του φοβερού βηματός σου, μη εις χρήμα εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξος ουδέ ικανός είναι από την στέγνη της έλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ουκ έχεις παρεμεί το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλά ως εξύψους διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίωσαν κινήτη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγων να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτη τα λόγων ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και ως ούκ απεξίωσης ελθύν και συδειπνής αμαρτωλή συνδιοικία σήμερος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπώσω την ομοία μη πόρνιον και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε με μη το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καυδελίξ το ρηπαρόν εκκινηστόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξ το ρηπαρότερο εκκινηστόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπο του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής ψυχής και του σώματος, εις κουφισμό του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πας διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρος των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλος θαρών τη αφάτους αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος εις κοινωνία σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διότι ο μέσος μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα της ηχεία το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με αενακένησον, και ρίσον τον φως της μελεσί μου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον απ' εμού ποιήσον. Και γεννού μη βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσου με τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράων των δυνάμεων και πάντων των Αγίων των απαιώνων σου ευαρεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός, Δέσποτα Κύριε, να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος ηκείρενε εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσσοντας σπήλα σας ημώνος σε δημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφυκας. Εισέρχει φωτίσανε σκοτισμένοι ομολογισμών, πιστεύω ως του το ποιήσεις, ου χαρπόρνη προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνια να πεβάλ με τον οίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώτην βασιλείας ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά του υπό τη μετανία σε προσαχθέντα άπαντα εν το χωρό των σων φίλων κατέταξα, ο μόνο υπάρχον ευλογημένο πάντοτε, νίκη στου απεράντου αιώνα. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσετε και συγχώρησό μη, το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνεότητό σου μέχρι τη παρούση ημέρα και ώρα ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση, και πάσματε σε στήσεση, και την πρεσβεία τη ασπόρου και εισά, σε επαναχράντου και υπαρθένου Μαρία Μητρό σου, τη μόνη ακατεσχήν του ελπίδο και προστασία και σωτηρία μου, καταξίω όμα κατακρίτου μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων, και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εισάφεση αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμόν και χωτισμόν και ρώμην και ίασιν και υγεία ψυχής και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σι το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων, και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ρυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπιν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πότας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπός, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε με ευδελίξει λόγιε, σους δε πάρασχε μη πότας, και κρατήσει και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε. Πλήνων με τη δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστο μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δε σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα άφης μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμονη διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ίζω ούτε και θεούτε πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δεσποτά μου, πάσο τρόγουνου τη σάρκα, πίνον δε μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ου μένουν και στη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου,
5: του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος τον κόσμον, ίναγουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος η προσήλθον ως οράς μετά δακρύων και ψυχής εντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τη σεις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάς με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων, δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σύ. Είδα σώτερο ότι άλλος ως εγώ και επτεσέσει, ουδέ έπραξε δας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους, κοινωνούς θεοτητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλης σου γνησίης, ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντες εσ πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλι, αφλέκτος και ομένη. Τίν είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δεκαρδία, ευχαρίστης μελεσί μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
6: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
5: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλου, την λόγχην των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει της σαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέτης αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένη είναι δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ ενεφέρες τον ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνη δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου αχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
7: Πεμπτουσία.

πρέπει να

0: «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

τον Θεό τον βάζουν σήμερα στην άκρη. Ο καλός Θεός μας δίνει πλούσιες τις ευλογίες Του. Να μην δείχνουμε αχαριστία και τον παροργίζουμε, γιατί έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Μη γέννητο. Στην εποχή μας δεν πέρασαν οι άνθρωποι ούτε πολέμους, ούτε πείνα και λένε ότι δεν έχουν ανάγκη και από το Θεό. Τα έχουν όλα και γι' αυτό δεν εκτιμούν τίποτε. Αν όμως έρθει δύσκολος καιρός, πείνα και τα λοιπά και δεν έχουν τι να φάνε, τότε θα εκτιμήσουν και το ψωμί και τη μαρμελάδα και όσα θα στερηθούν. Άμα δεν δοξάζουν τον Θεό, επιτρέπει ο Θεός να έρθει μια δοκιμασία για να εκτιμήσουμε τα πράγματα, ενώ όταν τα εκτιμούμε δεν επιτρέπει ο Θεός να συμβεί τίποτε το κακό. Παλιότερα που δεν υπήρχαν αυτές οι μεγάλες ευκολίες και η επιστήμη δεν είχε προχωρήσει τόσο, αναγκάζονταν οι άνθρωποι σε όλες τις δυσκολίες να καταφεύγουν στο Θεό και ο Θεός βοηθούσε. Τώρα επειδή η επιστήμη προχώρησε, τον Θεό τον βάζουν στην άκρη. Πάνε χωρίς Θεό σήμερα. Υπολογίζουν, θα κάνουμε τούτο, θα κάνουμε εκείνο. Σκέφτονται την πυροσβεστική, σκέφτονται τις γεωτρήσεις, το ένα, το άλλο, αλλά χωρίς Θεό τι θα κάνουν οι άνθρωποι? Οργή Θεού θα φέρουν. Βλέπεις, όταν δεν βρέχει, δεν λένε θα κάνουμε προσευχή, αλλά θα κάνουμε γεώτρηση. Και το κακό είναι ότι με αυτά τα μέσα που υπάρχουν, σιγά σιγά όχι μόνο οι άπιστοι σκέφτονται έτσι, αλλά ακόμη και οι πιστοί αρχίζουν να ξεχνούν τη δύναμη του Θεού. Το καλό είναι που μας ανέχεται ο Θεός, αλλά την πρόνοια του Θεού ούτε καν την καταλαβαίνουν οι άνθρωποι. Μια παρέα έλεγε, δεν έχουμε ανάγκη από το Θεό, έχουμε γεωτρήσεις. Ενώ τώρα πρέπει να παρακαλέσουμε πιο πολύ το Θεό να κάνει διπλό θαύμα, γιατί έχουν αλλοιώσει τη φύση οι άνθρωποι με αυτά που κάνουν. Παρατηρούσα τα σύννεφα. Πήγαιναν αλέ ρετούρ. Μαζεύονταν από εδώ, πήγαιναν από εκεί, μια πάνω, μια κάτω. Φυσάει και τα παίρνει ο αέρας στα σύννεφα, και αντί οι άνθρωποι να πούν τώρα πρέπει να κάνει διπλό θαύμα ο Θεός για να κρατήσει τα σύννεφα, λένε δεν έχουμε ανάγκη από το Θεό. Ευτυχώς που ο Θεός δεν παίρνει τις μετρητής ό,τι λέμε, αλλιώς θα μας είχε κάψει. Χτυπούν σε βάθος 100-150 μέτρα κάτω από το νερό και δεν βρίσκουν νερό. Στον ναύπλιο χτύπησα μέχρι 180 μέτρα κάτω και έβγαλαν θαλασσινό νερό. Άλλοι πάλι είπαν τον Έλενο ποταμό να τον πάνε στην Αθήνα. 10 χρόνια θέλουν να τον πάνε στην Αθήνα και τι έξοδα θα χρειαστούν. Και πάλι θα τελειώσει το νερό. Δεν λένε ένα ήμαρτον οι άνθρωποι. Σε ένα κουτσοχώρι τώρα με την ανοβρία πήγε ένας πολιτικός και τους είπε ότι με ένα σύστημα θα καθαρίζουν τα νερά από τους βόθρους για να έχουν νερό να πίνουν. Και το θεώρησαν σπουδαίο. Αυτό και μόνο σαν λογισμός δεν στέκει. Δείτε που φθάνουν. Να πίνουν, με συγχωρείτε, τα ούρα τους οι άνθρωποι. Να το κάνουν αυτό σε μια πόλη που έχουν ξεφύγει οι άνθρωποι, δικαιολογείται κάπως, γιατί έχουν παρασυρθεί από το κοσμικό πνεύμα. Αλλά σε ένα κουτσοχώρι, το να τους βρει ένας σαν λύση να καθαρίζουν τα ούρα τους και να τα πίνουν, να το θεωρούν σπουδαία και να μην στρέφουν λίγο το βλέμμα τους στο Θεό, να πούν ένα ήμαρτο για να ρίξει ο Θεός νερό. Είναι φοβερό αυτό. Και στο Άγιον Όρος πήγαν από ένα μοναστήρι να φυτέψουν πεύκα για να τα εκμεταλλευτούν μετά και να κάνουν χαρτί. Ξεράθηκαν όλα. Ήρθε η τιμωρία από το Θεό. Καλά όβρε παιδί, χαρτοπετσέτες και χαρτί υγείας θα φτιάξεις από το Άγιο Όρος? Καταλάβατε? Έκαναν τον κόπο, τα φύτεψαν και όσα φύτεψαν, οργή Θεού, ξεράθηκαν όλα. Γέροντα, κατάλαβαν ότι δεν ήταν σωστό? Αχ, πού να το καταλάβουν. Μετά έφεραν μηχανήματα από την Γερμανία να κάνουν γεώτρηση, να βγάλουν νερό. Χάθηκε και το νερό που υπήρχε. Βλέπεις, άμα φύγει η ευαισθησία η πνευματική,
πού οδηγεί η εμπορική αντιμετώπιση. Γι' αυτό σιγά σιγά χάνεται από το μοναχισμό αυτή η ευλάβεια. Δεν καταλαβαίνουν ότι αν δεν βρέξει θα χαθούν και τα νερά που υπάρχουν. Χρησιμοποιούν μόνο τη λογική και τον Θεό τον φωτιά.

Τότε ο προφήτης του είπε: «Αύριο ο Θεός θα στείλει βοήθεια, αλλά εσύ δεν θα τη χαρείς». Και πράγματι, την επόμενη μέρα έφερε ο Θεός τέτοιο πανικό στο εχθρικό στρατόπεδο. Ακούγαν οι εχθροί ποδοβολητά λόγων, θόρυβο αρμάτων, βούιζαν τα αυτιά τους και νόμιζαν ότι ήρθαν Αιγύπτιοι για ενίσχυση, που το έβαλαν στα πόδια και άφησαν σκηνές, τρόφιμα, όπλα, ό,τι είχαν. Τα άφησαν και έφυγαν. Και καθώς επέστρεφαν, έντρομοι στην πατρίδα τους, άφηναν στους δρόμους τα ημάτια και τα πολεμοφόδια τους. Εν τω μεταξύ, τέσσερις λεπροί Ισραηλίτες που ήταν έξω από την πόλη είπαν: «Δεν πάμε στο εχθρικό στρατόπεδο, μήπως βρούμε τίποτα να φάμε? Έτσι κι αλλιώς θα πεθάνουμε». Πλησίασαν μια σκηνή, άδεια η σκηνή. Πλησίασαν άλλη, άδεια. Πουθενά εχθροί. Παίρνουν τρόφιμα, πράγματα, ολόκληρα τσουβάλια. Ειδοποίησαν ότι οπισθοχώρησαν οι εχθροί, αλλά οι Ισραηλίτες νόμισαν ότι ήταν σχέδιο. «Θα κρύφτηκαν οι εχθροί», είπαν, «για να ανοίξουν τις πύλες και να μπουν μέσα». Τότε ένας αξιωματικός είπε: «5 ζώα μας έμειναν. Δεν στέλνουμε στρατιώτες να δουν τι συμβαίνει?» Πήγε κάθε στρατιώτης προς μια κατεύθυνση και όταν επέστρεψαν είπαν: «Οι εχθροί έφυγαν πανικόβλητοι και άφησαν ό,τι είχαν». Τότε έτρεξαν όλοι οι Ισραηλίτες να βγουν από το κάστρο για να πάρουν τρόφιμα κτλ. Και καθώς έβγαιναν, τσαλαπάτησαν τον οικονόμο στην είσοδο του κάστρου που προσπαθούσε να επιβάλει την τάξη. Έτσι, όπως είχε πει ο προφήτης Ελισεέ, ο οικονόμος είδε τη βοήθεια του Θεού, αλλά δεν τη χάρηκε. Βλέπετε πόσο ο Θεός θα τακτοποιεί όλα. Ο Θεός να λυπηθεί τον κόσμο, να ρίξει καμιά βροχή. Πώς θα έχει οικονομήσει ο Θεός? Λιώνουν τα χιόνια, γεμίζουν οι πηγές. Τώρα ούτε χιόνια ούτε βροχές. Τι θα γίνει? Τι θα πει ο κόσμος? Ο Θεός να λυπηθεί τον κόσμο, να μας ευσπλαχνιστεί, να ρίξει καμιά βροχή. Γιατί αν συνεχίσουν οι ανοβρίες, σιγά σιγά θα ξεραθούν και τα φύλλα των δέντρων και δεν θα βλέπουμε όχι μόνο πράσινη ελιά, αλλά ούτε φύλλο πράσινο. Ό,τι και αν σπείρει ο άνθρωπος, αν ο Θεός δεν ρίξει από πάνω τον αγιασμό, τη βροχή, τίποτα δεν γίνεται. Η βροχή είναι αγιασμός. Ο καημένος ο κόσμος, έτσι όπως έμαθε με πολλά νερά, τι θα κάνει με την έλλειψη του νερού? Εκτός που από την αμαρτία δεν ρίχνει νερό ο Θεός, αλλά και τόσο νερό που ξοδεύουν οι άνθρωποι, πώς θα φτάσει? Σκέφτομαι τις πόλεις τι θα γίνει. Μόνο για το καζανάκι θέλουν ένα τενεκέ νερό. Θα γεμίσουν μικρόβια, μετά χολέρα. Θα πεθαίνουν και θα τους αφήσουν άταφους τους νεκρούς και θα ρίχνουν σκόνη για απολύμανση. Ευτυχώς ο καλός Θεός ακόμη οικονομάει λίγο τον κόσμο. Ζούμε σε χρόνια αποκαλύψεων. Η ξηρασία που περνούμε τόσα χρόνια, η ανομβρία, τι είναι? Είχε παρουσιαστεί ποτέ τέτοια ανομβρία? Να και εδώ στη Χαλκιδική ξεράθηκε ένα ποτάμι. Ψόφησαν τα ψάρια. Βρωμούσε ο τόπος. Στη Θεσσαλονίκη έχουν πρόβλημα. Το νερό της λίμνης του Μαραθώνα έχει κατέβει πολύ και φαίνονται νησάκια. Η στάθμη του Πηνιού κατέβηκε. Ο Εύρος έχει λίγο νερό και οι Βούλγαροι το έφρεξαν και έχει στερέψει. Αν γίνει κάτι, τα τάγκς περνούν. Και στην Κύπρο, αν δεν βρέξει φέτος, θα έχουν μεγάλο πρόβλημα νερού. Μόνον αυτά, τόσα άλλα έχουν γίνει. Τα δέντρα, άλλα καίγονται, άλλα χαλάνε. Οι άνθρωποι αρρωσταίνουν και πεθαίνουν.

Αν έχει κανείς εμπιστοσύνη στο Θεό, ξέρετε τι γίνεται. Μικρό πράγμα είναι να έχει κανείς σύμμαχο το Θεό. Για τον Θεό δεν υπάρχει ούτε δύσκολο θέμα, ούτε δύσκολη λύση. Όλα είναι απλά. Δεν χρησιμοποιεί μεγαλύτερη δύναμη για τα υπερφυσικά και μικρότερη για τα φυσικά, αλλά την ίδια δύναμη χρησιμοποιεί ο Θεός. Το κυριό, εσείς κάνετε προσευχή για να βρέξει ή δεν σας απασχολεί το θέμα? Τώρα είναι εποχή να οργώσει ο κόσμος για να σπείρει. Έπρεπε ήδη να είναι σπαρμένα τα χωράφια και ακόμη δεν μπορούν να τα οργώσουν. Είναι μια δοκιμασία από το Θεό αυτή η ανομβρία. Το έργο του μοναχού αυτό είναι, να κάνει προσευχή σε τέτοιες περιπτώσεις. Πάντως από σας έχω ένα παράπονο. Την άλλη φορά, ενώ ο κόσμος θέριζε τα σιτάρια για σανό, επειδή δεν έβρεξε, εσείς ούτε καν το κάνατε θέμα προσευχής. Γιατί? Επειδή εσείς ποτίζατε με το λάστιχο? Λοιπόν, αυτή θα είναι η τελευταία φορά. Άλλη φορά θα πρέπει να πονάτε για τον κόσμο. Θα μαθαίνετε και θα κάνετε προσευχή. Να γράφετε και σε μένα. Θα δώσετε εξετάσεις. Αν περάσετε, δηλαδή αν βρέξει, θα σας κάνω συνέτερους στην προσευχή και ό,τι θα παίρνουμε από τη Θεία Πρόνοια θα το μοιραζόμαστε. Όταν κάνω προσευχή για βροχή και βλέπω έστω και ένα σύννεφο στον ουρανό, ακόμη και να μην ρίξει βροχή, δοξάζω το Θεό που παρουσίασε έστω και ένα σύννεφο και με πειράζει η συνείδηση που υπάρχουν μέσα μου πολλά πνευματικά σύννεφα τα οποία διώχνουν τα σύννεφα του Θεού. Αν ταπεινά ζητήσουμε το έλεος του Θεού, ο Θεός θα βοηθήσει. Η προσευχή του ταπεινού μαζεύει σύννεφα όταν είναι ανομβρία και πάντα να ευχόμαστε η βροχή που θα ρίξει ο Θεός να έχει και πνευματική ενέργεια, να σβήσει την πνευματική πυρκαγιά που έβαλε ο κακός διάβολος στον κόσμο και να καίει ψυχές. Χάρηκα μερικούς που άκουσα να λένε «Δεν είμαστε άξιοι, αλλά ο Θεός πάλι μας λυπήθηκε. Έριξε και λίγη βροχή και λίγα χιόνια». Αν έχουμε τέτοιους ταπεινούς λογισμούς, ο Θεός θα στείλει περισσότερα. Τουλάχιστον η αναγνώριση είναι μετάνοια. Ευτυχώς που υπάρχει λίγο προζύμι. Να παρακαλάτε να στρίψει λίγο με το κατσαβίδι ο Θεός στο μυαλό των ανθρώπων. Βλέπω μια καλή διάθεση σε μερικούς μεγάλους. Καταλαβαίνω.

καταλαβαίνουμε τη μακροθυμία του Θεού. 100 χρόνια χρειάστηκαν για να γίνει η κυβωτός του Νόε. Μήπως ο Θεός δεν μπορούσε να κάνει γρήγορα μια κυβωτό? Αλλά άφησε τον Νόε να παιδεύεται 100 χρόνια για να καταλάβουν κι οι άλλοι και να μετανοήσουν. Εκείνος έλεγε: «Δέστε, θα γίνει κατακλυσμός, μετανοήστε». Εκείνοι τον κορόιδευαν. «Κλουβιά», έλεγαν, «φτιάχνει», και είχαν το χαβά τους. Και τώρα, σε 2 λεπτά μπορεί ο Θεός όλο τον κόσμο να το συγκλονίσει και να τον κάνει να αλλάξει. Να γίνουν όλοι πιστοί, σούπερ πιστοί. Πώς? Αν γυρίσει το κουμπί στο σεισμό, σιγά σιγά από το 5 στα 6 ρίχτερ, στα 7, στα 8, οι πολυκατοικίες θα πάνε σαν τους μεθυσμένους. Θα αρχίσει η μια να χτυπά στην άλλη. Στα 10 όλοι θα πούν: «Ήμαρτον, σε παρακαλούμε, σώσε μας». Μπορεί και όλοι να πούν: «Καλόγεροι θα γίνουμε». Μόλις όμως τελειώσει ο σεισμός, ενώ ακόμη θα κουνιούνται λίγο, αλλά δεν θα πέφτουν κάτω, πάλι στα μπουζούκια θα τρέξουν. Όταν συμβαίνει λόγου χάρη μια θεομηνία και είναι οργή Θεού, αν προσευχηθούν οι δίκαιοι, θα εισακούονται? Ξέρεις τι γίνεται. Δεν είναι ότι έχει μετάνοια ο κόσμος, οπότε εισακούεται από το Θεό οι δίκαιοι, αλλά είναι όταν παροργίζουμε και τον αναγνωρίζουμε, τότε λυπάται ο Θεός και μας βοηθάει. Αλλά όταν δεν αναγνωρίζει κανείς ότι παροργίζει τον Θεό και συνεχίζει το τυπικό του, τότε πώς να ακούσει ο Θεός τις προσευχές των δικαίων? Σφάλει ο άνθρωπος. Πρέπει να καταλάβει ότι σφάλει για να το συγχωρέσει ο Θεός. Μετά βλέπετε, οι πνευματικοί άνθρωποι, αν κάνουν κάποιο σφάλμα, δεν έχουν ελαφρυντικά. «Υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων», λέει μια ευχή. Για τον καημένο τον κόσμο τα σφάλματα είναι αγνοήματα, ενώ για τους πνευματικούς άνθρωπους είναι αμαρτήματα. Γι' αυτό, αν γίνει κάποιο σφάλμα από τους πνευματικούς ανθρώπους, είναι βαρύ. Οι κοσμικοί έχουν ελαφρυντικά. Φέτος το 15 Αύγουστο που έπιασε φωτιά στο Άγιον Όρος ήταν κάτι φοβερό. Έφτασαν όλοι οι ειδικοί, αλλά κανείς δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Όλοι παρακολουθούσαν τη φωτιά. Τα αεροπλάνα λες και δυνάμωναν και διευκόλυναν τη φωτιά. Σε ένα μοναστήρι έκαναν ζώνες πυροσφάλειας για να το προφυλάξουν από τη φωτιά, και η φωτιά πήδαγε πάνω στο αρχονταρίκι από εκεί που δεν περίμεναν. 15 μέρες σκεγόταν το Άγιο Όρος. Τη 15η έσβησε μόνη της η φωτιά. Και μερικοί έλεγαν: «Γιατί η Παναγιά δεν τη σβήνει?» Φθάνουμε σε σημείο να βλαστημίσουμε το όνομα του Θεού. Μετά από 6 μέρες έπιασε πάλι φωτιά σε άλλο σημείο, αλλά έπιασε βροχή και την έσβησε αμέσως. Δεν καταλαβαίνουν πως αυτή η φωτιά έσβησε και η άλλη δεν έσβησε.

Ορισμένοι, χωρίς να γνωρίζουν τους πνευματικούς νόμους που λειτουργούν, προσεύχονται με πόνο, αλλά δεν εισακούονται, γιατί είναι πια οργή Θεού. Ορισμένοι πάλι δεν προσεύχονται, δεν κάνουν ούτε έναν κοποσχήνι, γιατί συμφωνούν με τη δίκαια οργή του Θεού, που σκοπό έχει να συνετίσει τους ανθρώπους. Ο Θεός να φωτίσει περισσότερο εμάς τους μοναχούς, γιατί οι περισσότεροι είμαστε μωρές παρθένες και τα λιχνάρια μας έχουν νερό με λίγο λάδι στο φυτίλι. Οι κοσμικοί περιμένουν από εμάς να τους φωτίσουμε τον δρόμο για να μην σκοντάφτουν. Να παρακαλούμε να δίνει ο Θεός μετάνοια στον κόσμο για να αποφύγουμε την δίκαιη οργή του Θεού. Η μέλουσα οργή του Θεού δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί διαφορετικά παρά μόνο με μετάνοια και τήρηση των εντολών Του.

Δεύτερο μέρος. Ο σημερινός πολιτισμός. Ο πολιτισμός καλός είναι, αλλά για να ωφελήσει πρέπει να πολιτιστεί και η ψυχή.

Κεφάλαιο 1. Η σοφία του Θεού και το περιβάλλον. Πάντα εν σοφία επί ίσας. Γέροντα, να χαλάσουμε τις χελιδονοφωλιές. Τα χελιδόνια λερώνουν και μαζεύονται κοργοί. Μπορείς εσύ να κάνεις μια χελιδονοφωλιά? Τι έχει κάνει ο Θεός για έναν του λόγο? Τι αρμονία, τι ποικιλία. Όπου και να στραφεί κανείς, βλέπει τη σοφία και το μεγαλείο του Θεού. Δες τα ουράνια φώτα, τα αστέρια, με πόση απλότητα τα σκόρπισε το θεϊκό του χέρι, χωρίς να χρησιμοποιήσει μαστορικό ράμα και αλφάδι. Πόσο ξεκουράζουν τους ανθρώπους, ενώ τα κοσμικά φώτα, βαλμένα με τάξη στη σειρά, είναι πολύ κουραστικά. Με πόση αρμονία τα έχει κάνει όλα ο Θεός. Βλέπεις και τα δέντρα σε ένα δάσος που τα φύτεψαν άνθρωποι, είναι σαν στρατός, σαν λόχος. Ενώ τα φυσικά δάση πόσο ξεκουράζουν. Άλλα δέντρα μικρά, άλλα μεγάλα, με άλλα χρώματα το καθένα. Ένα μικρό λουλούδι του Θεού έχει μεγαλύτερη χαρά παρά ένας σωρός χάρτινα ψεύτικα λουλούδι. Διαφέρει όσο διαφέρει και το άϊλον από τον άϊλον. Όλα αυτά που έχει κάνει ο Θεός είναι θαυμάσια. Ο οργανισμός του ανθρώπου είναι ένα ολόκληρο εργοστάσιο. Την καρδιά, το σηκώτη, τα πνευμόνια, όλα τα έχει με σοφία κανονισμένα ο Θεός. Αλλά και τα φυτά, πώς τα έχει κάνει? Τότε με την κατοχή βάζαμε 5 στρέμματα πεπόνια ποτιστικά. Μια φορά έκοψα από τις πεπονιές τα μεγάλα φύλλα που είναι κοντά στις ρίζες. Για καλό το έκανα, για να τις καθαρίσω. Εκείνα όμως τα μεγάλα φύλλα, τα κάτω, είναι σαν φίλτρο. Είναι τα νεφρά τους και παίρνουν όλη την πικρίλα. Και έγιναν τα πεπόνια, έτρωγε στο πεπόνι και έτσουζε η γλώσσα. Γέροντα, εσείς όλα τα παρακολουθείτε? Ναι. Από όλα βρίσκω το Θεό, και από τα φυτά και από τα ζώα, απ' όλα. Πώς να μην θαυμάσεις? Βλέπεις ένα τόσο δα πουλάκι να ταξιδεύει, να πηγαίνει στην Αφρική και να γυρίζει χωρίς πηξίδα και να ξαναβρίσκει τη φωλιά του. Και οι άνθρωποι με χάρτες, με πινακίδες, με χάρακες, χάνονται. Και δεν είναι ότι τα πουλιά βαδίζουν στη στεριά και βάζουν σημάδια. Πετούν στον ουρανό, πάνω από τη θάλασσα. Πού να βάλουν σημάδια? Μερικά μικρά πουλάκια ανεβαίνουν στους πελαργούς, στα αεροπλάνα. Εκεί να πάνε αεροπορικός. Τα πουλιά όταν πετούν στη θάλασσα, κάθονται σε κανένα νησί να ξεκουραστούν. Μια φορά, όταν ήμουν στο καλύβι του Τιμίου Σταυρού, είδα να έρχονται από τα ανατολικά μέρη κάτι πουλιά σαν τα σπουργίτια, αλλά πιο μεγάλα και πιο όμορφα από τα σπουργίτια. Ήταν ολόκληρο κοπάδι. 4-5 όμως, φαίνεται κουράστηκα και δεν μπορούσαν άλλο. Τότε ξεκόπηκαν ακόμη καμιά δεκαπενταριά από το κοπάδι. Τα άλλα προχώρησαν και κάθισαν λίγο σε ένα δέντρο. Ξεκουράστηκαν και μετά σηκώθηκαν να φύγουν όλα μαζί. Ανέβηκαν πολύ ψηλά για να προσανατολιστούν και να βρουν πάλι τη συντροφιά τους. Μου έκανε εντύπωση που δεν τα άφησα μόνα τους τα 4-5 που κουράστηκαν, αλλά ξεκόπηκαν και άλλα 15 από το ίδιο κοπάδι για να κάνουν συντροφιά. Πόσο όμορφα τα έχει κάνει όλα ο Θεός. Βλέπεις κάτι παρδαλά γατάκια? Τι όμορφα επανοφοράκια έχουν. Να ζηλεύουμε εμείς οι άνθρωποι τα επανοφοράκια από τα ζώα? Ούτε βασίλισσα δεν φοράει τέτοιο επανοφόρι. Όπου και να γυρίσεις, θα δεις τη σοφία του Θεού. Παλιά που ήταν όλα φυσικά, πόσο όμορφα ήταν. Να, ο πετεινός όταν φωνάζει, δεν είναι ότι φωνάζει για τον καιρό. Στέκεται στο ένα πόδι και μόλις μουδιάζει, φωνάζει. Κικυρικού, σου λέει, πόσες ώρες πέρασαν. Αλλάζει πόδι, μουδιάζει και αυτό πάλι. Κικυρικού, και βλέπεις, φωνάζει στις 12, στις 3 και στις 6 ώρα. Είναι σταθερό, κάθε 3 ώρες. Και δεν έχει ρολόι, ούτε μπαταρία, ούτε κούρδισμα χρειάζεται. Ό,τι βλέπετε, ό,τι ακούτε, έτσι φτάνουν μετά να λένε: η φύση έκανε το σύμπαν. Ολόκληρο σύμπαν τώρα.
Εδώ μια παλιά μηχανή χαλάει και μαζεύονται ένα σωρό μάστορες, τεχνίτες και τα λοιπά για να τη διορθώσουν. Σκέφτονται, προσπαθούν και είναι μια παλιά μηχανή. Ενώ ολόκληρη υδρόγειο σφαίρα ο Θεός τη γυρίζει χωρίς ρεύμα και ούτε η μπαταρία τελειώνει, ούτε το μηχάνημα σταματάει. Με τι ταχύτητα γυρίζει και ο άνθρωπος να μην το καταλαβαίνει. Φοβερό! Αν η γη στρεφόταν με λιγότερη ταχύτητα, θα έκανε τούμπες ο άνθρωπος. Η θάλασσα να έχει τόσο νερό και να κινείται με τέτοια ταχύτητα και το νερό να μην χύνεται. Και τα αστέρια, που είναι ολόκληροι όγκοι, να γυρίζουν ηλιγιωδώς και να μην εγγίζει το ένα το άλλο, αλλά να συγκρατεί το ένα το άλλο από μακριά. Και ο άνθρωπος φτιάχνει ένα αεροπλάνο και θαυμάζει και υπερηφανεύεται. Και αν του στρίψει λίγο το μυαλό, μετά λέει ανοησίες. Δεν καταλαβαίνει.

Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
2: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα. Οι ελεύθεροι και οι φιλελεύθεροι. Βαρνάβας Λαμπρόπουλος, Αρχιμανδρίτης. Πριν 4 χρόνια πέθανε μία διάσημη Αμερικανίδα συγγραφέας, η Σούζαν Σόντακ. Έκανε λαμπρές σπουδές στα καλύτερα πανεπιστήμια της Αμερικής. Κέρδισε πολλά λογοτεχνικά βραβεία. Όμως δίκαια την χαρακτήρισαν σκοτεινή κυρία των αμερικανικών γραμμάτων για τις σκοτεινές απόψεις της και για την απεσιοδοξία της. Λίγο πριν πεθάνει στα 71 της από καρκίνο είπε «Ο μόνος λόγος που θα ήθελα να ζήσω λίγο ακόμα είναι για να ειδώ πόσο πιο ηλίθιος θα γίνει ο κόσμος». Ακόμα πιο σκοτεινή ήταν η προσωπική ζωή της. Με θάρρος κάποτε ομολόγησε δημοσίως ότι στη ζωή της είχε 9 ερωτικούς δεσμούς. 4 με άνδρες και 5 με γυναίκες. Η πολύπλευρη αυτή προσωπικότητα ήθελε συγχρόνως να το παίξει και ακτιβίστρια. Στη διάρκεια του πολέμου του Βιετνάμ ήταν η μόνη Αμερικανίδα που τόλμησε να επισκεφθεί το Ανόη και να εκφράσει τη συμπαράστασή της στους Βορειοβιετναμέζους. Και στη διάρκεια του πολέμου της Σερβίας έμεινε κάποιες εβδομάδες στο πολιορκούμενο Σεράγεβο και προσπαθούσε να παρηγορήσει τον κόσμο σκηνοθετώντας το θεατρικό έργο του Μπέκετ «Περιμένοντας τον Κοντό». Στις 25 Νοεμβρίου γιορτάζεται μία επίσης πάνσοφη για την εποχή της γυναίκα, η Αγία Εκατερίνα. Η καταρχήν ειδωλολάτρησα Εκατερίνα είχε τη δυνατότητα λόγω της μόρφωσης και της καλλιέργειάς της να αντιλαμβάνεται την ηλιθιότητα του κόσμου που την περιέβαλε. Όμως δεν βούλιαξε σε μία σκοτεινή απεσιοδοξία. Δεν εξάντλησε την εξυπνάδα της μόνο στον σαρκασμό και στην ειρωνία. Αναζήτησε με ειλικρίνεια αυτόν που δίνει αληθινό νόημα στον κόσμο. Έψαξε να βρει τον δημιουργό και κύριο του κόσμου και με τη βοήθεια της Παναγίας Μητέρας του, δηλαδή αυτής που τους φιλοσόφους τους αποδεικνύει ασόφους και τους τεχνολόγους τους ελέγχει αλόγους, γνώρισε το Χριστό και άνοιξε την καρδιά και το νου της για να γεμίσουν από το δικό του φως. Και ενώ προηγουμένως αναζητούσε στον τίμιο γάμο τη λύση στο πρόβλημα της ανθρώπινης συντροφικότητας, περπάτησε λίγο πιο πέρα και αγάπησε την εν Χριστώ Παρθενία και αφιέρωσε όλο της τον εαυτό, ψυχή και σώμα στην αγάπη του Χριστού. Έτσι γεύθηκε τη μόνη αληθινή ελευθερία, την ελευθερία από τα πάθη. Και κατάλαβε ότι χωρίς αυτή τη γνήσια ελευθερία δεν είναι δύσκολο ο άνθρωπος να αγαπήσει τα ελευθέρια ήθη και να καταντήσει ένα πολυγαμικό τερατάκι. Τέλος έδειξε με το παράδειγμά της ότι δεν τη συγκινούσαν ούτε οι ανέξοδες δηλώσεις συμπαράστασης σε καταπιεσμένους, ούτε τα αφελή ψηφίσματα διαμαρτυρίας για τα κακό σκήμενα του κόσμου. Για αυτήν ο πιο αποτελεσματικός ακτιβισμός ήταν το να σηκώσει τον σταυρό της χριστιανικής μαρτυρίας μέσα σε ένα ειδωλολατρικό κόσμο και να δεχθεί να βασανιστεί και να πεθάνει για την πίστη της. Έτσι έδειξε έμπρακτα την αληθινή εν Χριστώ ελευθερία της και την νίκη της πάνω στον έσχατο εχθρό του ανθρώπου, τον θάνατο.
0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Περί αγάπης. Γέρον Γερμανό Σταυροβουνιώτης. Εκείνος που αγωνίζεται να αποκτήσει τελεία αγάπη, τόσο προς τον Θεό όσο και προς τον πλησίον, αυτός μπορεί και ομολογεί τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν εν Πνεύματι Αγίο. Πρέπει να πιστεύεις ότι σε αγαπά ο Θεός, ακόμη και αν όλοι οι άνθρωποι σε αποστραφούν και αν όλοι σε εγκαταλείψουν. Να βλέπεις όλους τους αδελφούς σου στο μοναστήρι σαν ένα άνθρωπο. Να μην κάνεις δηλαδή εξαιρέσεις και να μην έχεις περισσότερη αγάπη σε κάποιον, αλλά όλους να τους έχεις το ίδιο. Διότι είστε όλοι αδελφοί, όλοι στο ίδιο οίκημα κατοικείτε, στο ίδιο μοναστήρι. Όταν σου έλθει λογισμός πως δεν σε αγαπούν και δεν σου συμπαραστέκονται, τότε να θυμάσαι πως όταν όλοι σε εγκαταλείψουν, έχεις το Θεό για βοηθό. «Ο πατήρ μου», λέγει ο Δαβίδ, «και η μήτηρ μου εγκατέ λοιπόν με. Ο δε Κύριος προσελάβετο με». Κάποιος μοναχός ήταν άρρωστος. Πέρασε περίπου ένας μήνας και κανείς δεν πήγε στο κελί του να τον δει και να τον βοηθήσει. Κατόπιν έστειλε ο Θεός άγγελο να τον υπηρετήσει. Και όταν αργότερα οι συνασκητές του σκέφτηκαν να τον επισκεφθούν, να ειδούν μήπως είναι άρρωστος, μήπως έχει πάθει τίποτα, αυτός μόλις τους αντίκρισε, τους φώναξε: «Φύγετε!» Τότε αυτοί του είπαν: «Γιατί μας διώχνεις?» Αυτός αποκρίθηκε: «Τόσο καιρό που δεν με σκεφτήκατε εσείς, που δεν με είδατε, που δεν με βοηθήσατε, έστειλε ο Θεός άγγελο και με υπηρετούσε. Μα τώρα που ο άγγελος σας είδε, έφυγε. Προτιμότερο να φύγετε εσείς και να έρθει πάλι ο άγγελος». Γιατί να μην έχουμε για κάθε άνθρωπο αγάπη? Για το θέμα της αγάπης προς τον πλησίον που με ρωτάς, είναι γραμμένο κάπου: «Με τα πάντων έχει αγάπην και από πάντων απέχου». Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η αγάπη δεν ενεργείται μόνο με την εξωτερική της εκδήλωση. Η αγάπη ενεργείται κυρίως μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Αυτό σημαίνει να έχεις αγάπη για εκείνον που σου θυμώνει, για εκείνον που σε κατηγορεί, για εκείνον που σε εξευτελίζει. Να πεις ότι αυτός είναι ο γιατρός μου. Και ναι, μεν τα φάρμακα που μου δίνει είναι πολύ πικρά, αλλά εγώ με αυτά ωφελούμαι. Αυτό εξάλλου είναι και η εφαρμογή των λόγων του Κυρίου: «Αγαπάτε τους εχθρούς ημών, καλώς ποιείτε τις μισούς ειν ημάς, ευλογείτε τους καταρωμένους ημίν, προσεύχεστε υπέρ των επηρεαζόντων ημάς». Δεν είναι απαραίτητο να του υπώ με λόγια πως τον αγαπώ. Εκείνο που έχει σημασία είναι να έχω μέσα μου την αγάπη για αυτόν, έστω και αν φέρθηκε έτσι. Και επειδή μπορεί να κολλαστεί με τον άσχημό του τρόπο, γι' αυτό παρακαλώ το Θεό να τον ελεήσει, να τον φωτίσει, να τον συγχωρέσει για να μην κολλαστεί. Γιατί να έχω κάτι μαζί του? Αφού δεν με θέλει, θα απέχω. Όμως κατ' ουδένα τρόπο δεν θα αφήσω μέσα μου τον λογισμό, τον πειρασμό να με πειράζει εναντίον του. Αλλά θα παρακαλώ τον Θεό να τον ελεήσει, να τον φωτίσει, να τον συγχωρέσει, να τον σώσει. Όσο περισσότερο αγωνίζεσαι να αγαπάς τον Θεό, τόσο περισσότερο αυτό σου αποκαλύπτεται. Εκείνος που επιθυμεί το κακό του συνανθρώπων του, κάνει τελικά κακό στον ίδιο τον εαυτό του. Και εκείνος που αγαπά ακόμα και τον εχθρό του, στην πραγματικότητα ευεργετεί τον ίδιο του τον εαυτό. Όσο πιο πολύ αγωνιζόμαστε να αγαπήσουμε τον Χριστό, τόσο πιο πολύ νιώθουμε μέσα μας χαρά και ευτυχία. Δεν υπάρχει στον κόσμο μεγαλύτερη ευτυχία από το να φλέγεται η καρδιά μας από αγάπη προς τον γλυκύτατο Κύριό μας. «Ουδείς δύνατε δυσί Κυρίης δουλεύειν». Για να μπορέσουμε να αγαπήσουμε τον Χριστό με όλη την καρδιά μας, πρέπει πρώτα να συνειδητοποιήσουμε ότι όλα τα γήινα είναι πρόσκαιρα και μάταια και σε τίποτε από αυτά να μην προσκοληθούμε. Για να μπορέσουμε να αγαπήσουμε τον πλησίον μας σαν τον εαυτόν μας, πρέπει να περιφρονήσουμε τρία πράγματα: το χρήμα, τις ειδονές και την ανθρώπινη δόξα. Είμαστε σε θέση να πούμε μαζί με τον Απόστολο Παύλο τι μας χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού? Θλίψεις ή στεναχώρια, ή διωγμός, ή λοιμός, ή γυμνώτης, ή κίνδυνος, ή μάχαιρα? Αν ναι, τότε είναι που πραγματικά αγαπούμε τον Χριστό. Δεν έχει τόση αξία το να αγαπούμε όσους μας αγαπούν, ποια ημίν χάρις έστι. Αξία έχει το να αγαπούμε αυτούς που μας εχθρεύονται και αυτούς που μας μισούν. Μίμηση του Χριστού σημαίνει πρώτα απ' όλα μίμηση της αγάπης του Χριστού προς τον άνθρωπο. Να θυσιάζουμε τα θελήματα της σαρκός χάριν της αγάπης του αδελφού μας. Όπως ο Θεός είναι αγάπη, έτσι κατά αντίθετο τρόπο ο διάβολος είναι μίσος. Αυτός που αγαπά όπως ορίζει ο Θεός γίνεται μιμητής του. Και αυτός που μισεί τον αδελφό του γίνεται διάβολος και γεύεται ήδη από τώρα την κόλαση. Υπάρχει η κατά Θεόν αγάπη, αλλά υπάρχει και η κατά διάβολον αγάπη. Υπάρχει το κατά Θεόν μίσος, αλλά υπάρχει και το διαβολικό μίσος. Η κατά Θεόν αγάπη είναι αυτή που πηγάζει από την τήρηση των εντολών του Θεού. Η κατά διάβολον αγάπη είναι η δαιμονική, η φιλίδωνη, η εμπαθής, αυτή παραδείγματος χάρη που ένας έγγαμος αισθάνεται προς μία άλλη γυναίκα, ώστε πολλές φορές να φτάνει μέχρι του σημείου να εγκαταλείπει την νόμιμη σύζυγό του χάριν της ξένης. Δαιμονική αγάπη είναι επίσης αυτή από την οποία διακατέχονται όσοι περιπίπτουν στα σοδομικά πάθη. Τέτοιου είδους αγάπες όχι μόνο τις απεχθάνεται και τις βδελίσεται ο Θεός, αλλά αν δεν υπάρξει μετάνοια και αλλαγή ζωής, τις τιμωρεί παραδειγματικά. Κατά Θεόν μίσος είναι το μίσος κατά της αμαρτίας. Διαβολικό μίσος είναι το μίσος εναντίον ιουδήποτε συνανθρώπων μας, ακόμη και εναντίον του εχθρού μας. Πρέπει να αγαπούμε τον πλησίον μας, όσο και αν αυτός μας έφτεξε, όσο και αν μας πίκρανε. Αυτός που αγαπά τον πλησίον του με την αληθινή, τη σύμφωνη με το θέλημα του Θεού αγάπη, νιώθει μέσα του απέραντη ειρήνη και χαρά. Αυτός που αγαπά με την ψεύτικη, την επιφανειακή, την υποκριτική, τη σαρκική, τη φιλίδωνη αγάπη, νιώθει μέσα του σύγχυση και ταραχή. Η αληθινή αγάπη είναι συνυφασμένη με πνεύμα ταπείνωσης, θυσίας και προσφοράς. Αυτός που αγαπά σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, θυσιάζει τις επιθυμίες του και την ανάπαυσή του χάριν αυτού που αγαπά. Η αγάπη που δεν είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού συνδέεται με πνεύμα εγωισμού και αυτός που έχει τέτοια αγάπη, αντί να θυσιάζεται για τον άλλο, όλο ζητά να θυσιάζεται ο άλλος για αυτόν. Η αγάπη προς τον εχθρό μας κρύβει μεγάλη σοφία. Όταν ανταποδίδουμε καλό αντί κακού, γινόμαστε μιμητές του Χριστού. Τότε έρχεται και μας επισκιάζει η χάρις του. Μας πλημμυρίζει η χάρις του Αγίου Πνεύματος. Οι Άγιοι αγαπούσαν ακόμη και τους διώκτες τους. Και αυτό ακριβώς το γεγονός ήταν καθοριστικό, ώστε να αναδειχθούν από τον Χριστό γνήσιοι φίλοι του, Άγιοι του. Η αγάπη προς τον πλησίον μας δεν πρέπει να μένει μόνο στα λόγια, αλλά κυρίως να προχωρά στα έργα. Η αληθινή αγάπη φωτίζει με υπερφυσικό φως το πρόσωπο αυτού ο οποίος αγαπά. Το πρόσωπο εκείνου ο οποίος μισεί είναι συνοφριωμένο και συνεφιασμένο, μέχρι και σκοτεινό. Η αληθινή αγάπη δεν χαίρεται με τις συμφορές του πλησίον, ούτε λυπάται με τις επιτυχίες του. Θέλεις να ανακαλύψεις τι είδους αγάπη έχεις μέσα σου? Στάσου μπροστά στον καθρέφτη του 13ου κεφαλαίου της 1ης προς Κορινθίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου και κοίταξε με ειλικρίνεια να δεις αν εφαρμόζονται σε σένα αυτά που λέγει ο Απόστολος Παύλος. Αυτός που αγαπά έχει μακροθυμία στις αδυναμίες του άλλου. Έχει και καλοσύνη. Δεν ζηλοφθονεί. Δεν υπερηφανεύεται. Δεν ασχημονεί. Δεν ζητά το δικό του συμφέρον. Δεν είναι ευερέθιστος. Λησμονεί το κακό που του έχουν κάνει. Λυπάται όταν αδικεί το πλησίον του και χαίρεται μαζί του στη χαρά του. Έχει σε όλα ανεκτικότητα, εμπιστοσύνη, ελπίδα, υπομονή. Η αγάπη μας προς τον Θεό και προς τους συνανθρώπους μας είναι αλληλένδετες. Δεν μπορεί να υπάρχει η μία χωρίς να υπάρχει και η άλλη. Διαφορετικά, ούτε τον Θεό αγαπούμε αληθινά, ούτε τον πλησίον μας πραγματικά. Πιο πολύ να αγαπούμε αυτούς που μας ελέγχουν παρά αυτούς που μας κολακεύουν. Δεν υπάρχει αληθινή αγάπη χωρίς το πνεύμα της θυσίας. Η αγάπη του Χριστού προς εμάς είναι αχώριστα συνδεδεμένη με τη σταυρική του θυσία. Σταυρός και αγάπη πάνε αχώριστα μαζί. Πολέμησε το μίσος που δείχνει ο άλλος προς εσένα με όπλο την αγάπη που εσύ θα δείχνεις προς αυτόν. δείξε αγάπη σε αυτόν που σου δείχνει κακία. Έτσι και μόνον έτσι υπάρχει ελπίδα να μετατρέψεις τη μοχθηρία του σε καλοσύνη. Αυτός που έχει κακία γεύεται θάνατο, ενώ αυτός που έχει αγάπη γεύεται αιώνια ζωή. Ο ωραιότερος και αποτελεσματικότερος τρόπος να εκδικηθείς αυτόν που σε έβλαψε είναι να τον ευεργετήσεις. Οι ουρανοί ανοίγουν διάπλατα για αυτόν που αγαπά αληθινά το Χριστό με όλη την καρδία του, με όλη την ψυχή του και με όλη τη διάνοιά του και των πλησίων του όπως τον εαυτόν του. Όπου υπάρχει αγάπη, εκεί είναι και ο Θεός. Όπου υπάρχει το μίσος, εκεί είναι και ο διάβολος. Να απορρίπτεις με όλη σου τη δύναμη και να εξομολογείσαι με όσο το δυνατό μεγαλύτερη ταπείνωση όλες τις καχυποψίες και φαντασίες που σου προβάλλει ο διάβολος για να σε κάνει να αντιπαθείς και να αποστρέφεσαι των πλησίων σου. Δεν υπάρχει χώρος παραμονή στη Βασιλεία των Ουρανών για αυτούς που στην ψυχή τους δεν έχουν χώρο αγάπης για τους εχθρούς τους.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Ευχή σε μία γιορτή. Άγνωστο συγγραφεύς. Κυριακή βράδυ. Φωταγωγημένο μέσα και έξω είναι το σπίτι. Εορταστική η ατμόσφαιρα, γιατί εορτάζει το νεότερο μέλος της οικογένειας, η Εφροσύνη. Δεν έχει τα γενέθλιά της, ούτε την ονομαστική της εορτή. Ένα άλλο χαρμόσυνο γεγονός εορτάζει η οικογένεια. Την απόκτηση του πτυχίου. Με δώρα, γλυκά και λουλούδια έρχονται οι επισκέπτες. Και οι ευχές πολλές και διάφορες. Συγχαρητήρια, καλή σταδιοδρομία. Σου εύχομαι πάντα εφροσύνη να έχεις στη ζωή σου. Στις χαρές σου. Μια παλιά συμμαθήτριά της στο γυμνάσιο και τώρα φοιτήτρια της ιατρικής, η Ευθυμία, της έδωσε μια διαφορετική ευχή. Σου εύχομαι εφροσύνη μου καλή ψυχή. Θύελα διαμαρτυριών ξεσήκωσε η ευχή. Τι είπες, Ευθυμία, τρελάθηκες. Καλή ψυχή σε μια κοπέλα 25 χρόνων. Θεός φυλάξει. Την πείραξε φαίνεται η ζέστη την Ευθυμία, είπε κάποιος. Μα δεν έχει ζέστη. Ίσως μέθησε από το λίγο κρασί που ήπιε. Η Ευθυμία άκουσε ατάραχη τις διαμαρτυρίες και όταν σταμάτησε ο θόρυβος πήρε τον λόγο. Ακούστε, φίλοι μου, σας βεβαιώνω πως ούτε μέθησα ούτε τρελάθηκα. Με τη βοήθεια του Θεού έχω σώα στα σφρένας μου και ξέρω τι λέω. Γνωρίζουμε όλοι ότι διφυής είναι ο άνθρωπος. Αποτελείται από σώμα και ψυχή. Το σώμα είναι θνητό, η ψυχή αθάνατη. Το αθάνατο φυσικά έχει πολύ μεγαλύτερη αξία από το θνητό. Γι' αυτό ο Χριστός εδίδαξε. Τι ωφελήσει άνθρωπον εάν κερδίσει τον κόσμο όλον και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού? Ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού? Ακούγοντας κάποιος την ευχή «καλή ψυχή» αισθάνεται άσχημα. Πηγαίνει ο νους του στον θάνατο. Καλή ψυχή να παραδώσει στον Θεό. Δεν έχει όμως μόνο αυτό το νόημα η ευχή. Την καλή ψυχή δεν τη χρειαζόμαστε μόνο για την ώρα του θανάτου, αλλά για όλα τα χρόνια της ζωής μας. Και έχει καλή ψυχή εκείνος που φροντίζει να τη στολίζει με όλες τις χριστιανικές αρετές. Την αγάπη, την πραότητα, την ευγένεια, την υπομονή. Αυτή η ψυχή είναι αρεστή στο Θεό, αλλά και στους ανθρώπους. Μια τέτοια ψυχή ευχήθηκα να έχει Εφροσύνη. Και πρόσθεσε: ζητώ συγγνώμη από αυτούς που ενοχλήθηκαν. Δεν ανακαλώ όμως την ευχή μου. Αντιθέτως, την επαναλαμβάνω και την προσαυξάνω. Εύχομαι και στην Εφροσύνη και σε όλους τους παρευρισκομένους, μεγάλους και μικρούς, καλή ψυχή.
1: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Ο δρόμος τώρα αρχίζει. Μελέτιος Καλαμαράς, Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης. Αν αξιώθηκες να πας να εξομολογηθείς και με τη χάρη του Θεού να ξεπληθείς από τον ρήπο των αμαρτιών σου, μην νομίσεις ότι όλα πια τελείωσαν, ότι μέχρι εδώ ήταν. Όχι, μην το βάλεις αυτό στο μυαλό σου. Με την εξομολόγηση δεν τελείωσαν όλα. Αντίθετα, από εκεί και πέρα αρχίζει ο μεγάλος Άγιος Αγώνας για ευαρέσθηση του Κυρίου. Με την εξομολόγησή σου έκαμες μία δήλωση στο Θεό, ότι αποτάσσεσαι το σατανά και τα έργα του. Το δήλωσες δυνατά και δυναμικά. Και το υποσχέθηκες ότι τώρα πια θα ζεις με αρχηγό σου τον Χριστό. Θυμήσου ότι όταν ένας άνθρωπος ζει περιορισμένος και δεμένος στο σπίτι του και στη δουλειά του, κανέναν δεν ενοχλεί και κανένας δεν τον φοβάται. Μα αν τύχει και μπει σε επαναστατική ομάδα, όλοι αρχίζουν και τον τρέμουν. Το ίδιο παθαίνει ο διάβολος όταν ένας άνθρωπος επαναστατώντας εναντίον του γίνεται πρόκληση και για άλλους πολλούς να τον μιμηθούν. Ο επαναστατημένος τέος δούλος του διαβόλου του χαλάει τώρα τη δουλειά. Και γι' αυτό σκάει και γίνεται θηρίο εναντίον του. Και κινητοποιούνται όλες οι δυνάμεις του σκότους, του κόσμου και του υποκόσμου εναντίον του, να τον ξαναγυρίσουν στην όμορφη ζωή του. Και αρχίζει μια παράξενη ψυχική πίεση, να θυμηθεί τι χάνει και ότι θα χαλάει τα όμορφα χρόνια της ζωής του αν είναι νέος. Και ότι στο κάτω-κάτω έχει περιθώριο χρόνο και προθεσμία να αλλάξει λίγο αργότερα. Και του θυμίζει, η ψυχή θέλει ψύχαλα. Εδώ είναι ο παράδεισος, εδώ είναι και η κόλαση. Μη γίνεσαι τόσο ρηχός να παίρνεις τον σατανά οδηγό σου και δασκαλό σου. Στάσου γενναίος, ο άνθρωπος είναι ένα θέλω. Το ζώο έχει ένστικτα. Ο άνθρωπος έχει νόμο μέσα του, πνευματικό, και ελευθερία. Μπορεί να είπε ναι, μπορεί να είπε και όχι. Με την τοποθέτηση η απόφασή του δείχνει τι άνθρωπος είναι και πόσο ζυγίζει πνευματικά. Δείξε ότι κάτι αξίζεις με τη σταθερή σου τοποθέτηση. Είναι η πιο άγια και θαυμαστή. Χαρά γίνεται στον ουρανό όταν ένας άνθρωπος μετανοεί. Και όταν μένει σταθερός, πολλαπλασιάζεται η χαρά στον ουρανό. Χαίρουν οι άγγελοι και ο Κύριος των Αγγέλων, ο Χριστός, και η Κυρία των Αγγέλων, η Παναγία Μητέρα μας.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

0: Βγάλε γλώσσα. Μελέτιος Καλαμαράς, Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης. Παλαιότερα, οι γιατροί εφάρμοζαν μία πολύ σοφή και αποδοτική μέθοδο. Έλεγαν στον πελάτη τους, «Βγάλε τη γλώσσα». Τις έριχναν μια ματιά και από τη γλώσσα καταλάβαιναν πολλά. Η γλώσσα του άρρωστου έδινε στο γιατρό μια πολύ καλή ιδέα για τη σωματική κατάσταση του πελάτη του. Κάτι ανάλογο γίνεται και όταν ο άνθρωπος βγάζει γλώσσα. Οι άλλοι καταλαβαίνουν καλά, ανάλογα ο καθένας με τα μυαλά του, που κινείται ο συνομιλητής τους. Τι παράξενο. Καθρέφτης της σωματικής υγείας η γλώσσα. Καθρέφτης και της ψυχικής μας κατάστασης η γλώσσα. Λέγει ο Κύριος, πρόσεχε, από τα λόγια σου θα κριθείς και από τα λόγια σου θα καταδικαστείς. Καλύτερα να πέσεις κάτω από ψηλά, παρά να πέσεις χαμηλά από λάθος γλώσσας. Και όταν υπομένουμε και δεν μιλάμε, έχουμε μία μεγάλη νίκη. Και όσο πιο πολύ πέφτεις σε λάθη γλώσσας, τόσο πιο χάρβαλο καταντάς πνευματικά. Γι' αυτό λέμε σε μια προσευχή μας, «Θου Κύριε φυλακή το στόματί μου». Δηλαδή, βοήθαμε Κύριε να κρατώ το στόμα μου κλειστό, να ξέρω πότε μιλάω και πώς μιλάω. Αγαπάς τον Χριστό, πρέπει να τον έχεις συνεχώς στο στόμα σου. Στο σπίτι, στην επικοινωνία με αγαπητά πρόσωπα, στη γειτονιά, στην αγορά, παντού. Στόμα δικαίου μελετήσει σοφίαν και η γλώσσα αυτού λαλήσει κρίσιν. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο σωστός στο στόμα του έχει συνεχώς τα λόγια του Θεού και τα λόγια του είναι όλα ζυγιασμένα, σεμνά, προσεκτικά. Αυτό είναι το σωστό, γιατί ό,τι έχει στην καρδιά σου βγαίνει στο στόμα. Οι μέλισσες, ένα τυποτένιο ζωήφιο έντομο, βγάζουν από το στόμα τους μέλι. Ό,τι παίρνουν στο στόμα τους, το βγάζουν μέλι. Το κάνουν μέλι. Σύ και εγώ έπρεπε να είμαστε καλύτεροι από τα έντομα, από τις μέλισσες. Από το στόμα μας έπρεπε να ρέει μια απέραντη ευωδία. Η ευωδία της καλοσύνης και της αγάπης. Η ευωδία της δοξολογίας του ονόματος του Κυρίου. Κάνει το στόμα μας να βγάζει μια φρικτή δυσοδεία. Και άμα στο στόμα βγαίνει δυσοδεία, βρώμα, τι είναι μέσα μας, βαθιά μέσα μας, στην καρδιά μας. Πάντως κάτι όχι καλό. Πάντως όχι ο Χριστός. Η Αγία Γραφή μας λέγει ότι το όνομα του Χριστού είναι μύρον εκενωθέν. Δηλαδή, όταν βρίσκεται στο νου και στην καρδιά μας, μοσχοβολάει το είναι ολόκληρο. Σαν να χύθηκε επάνω μας και μέσα μας ευώδες πολύτιμο μύρο. Μάθε λοιπόν να μιλάς για τον Κύριο με ευλάβεια και με σεβασμό, με αγάπη και με ταπείνωση. Ένας Γάλλος φιλόσοφος του περασμένου αιώνα, κάθε φορά που πρόφερε το όνομα του Χριστού, έβγαζε το καπέλο του και έκανε το σταυρό του. Κάμε κι εσύ κάτι. Κάμε τα λόγια σου να είναι γλυκά στο στόμα σου, γλυκά στην καρδιά σου, γλυκά στα αυτιά εκείνων που σ' ακούνε. Λέγει η Αγία Γραφή, «Στόμα παρανόμου βόθρος βαθύς». Βόθρος, ναι, βόθρος. «Στόμα δικαίου αποστάζει σοφίαν». Δηλαδή, η κάθε λέξη που βγαίνει από το στόμα του είναι σοφία. Μήπως τα παραλέει? Ακούμπα, αδελφέ, σωστά την καρδιά σου. Μην αφήσεις να γίνει το στόμα σου και η καρδιά σου βόθρος βαθύς. Κάμετα να αποστάζουν σοφία, καλοσύνη, ειρήνη, αγάπη, ταπείνωση. Μην το ξεχνάς. Στόμα δικαίου αποστάζει σοφία. Και προσέχοντας την αλέη το στόμα σου, γίνεσαι σοφός για τους ανθρώπους, ευάρεστος και αγαπητός στο Θεό.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

χωρίς να σκορώσει, Κύριε, και εκτελέσσα την κύπαρδοδοτή σου ευθύνη καρπούς, της απόλαυσης διατροφή μετέρα, της υπέρβασης της τρεις πέδας και δαμήν, πανεπαβιλώνια προδιέτων λαμπροτεύουσα αντίξα, αυτούς παράγοντα που μας συμβαίνουν, και τα σπέρματα τάφραση της διαφόρης καρπής ευλώσσα, και στις εξαρτώντα να πάνουν τα σαγεία σου, ότι η δόξα σου και η στιγμή της γραγγείας της κοινωνικής μόνης εδώ, που είναι η κατάσταση της κοινωνικής δόξης και εορτάζουμε τα αυτά προεδέθησα παρά τον Σοντούρο και εις μνημόσυν αυτών ευσεβήτητης και τελειαντές παράσκονοι αγαπητές και τραπέζιτης ασυτάχτα και της του μήνυμη λιτελούσιν πάντα τα προσωτηρία δεχτήματα για τον αιωνίο της αγαπητής την απόλαυση. Πρεσβείες που αναπράττουν τις κοινές νότια τόπου και έπαρξε μαλλιά στην κατάθεση που μια ζωή της εορτάζουν και πάρουν τον αιωνίο. Ότι εσύ ο ευλογμόνι και αγιάζει τα σήμερα της θεοδιασμού και εσύ την δόξα να πέφτουμε στην ελάχτη του πατρίδι του Μαγική Πέρα του Μεσοκύριου Συνέφατη και αίγης της αιώνας του.